σάρκα. Αλλά προς τα σαρκάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους κότους του αιώνος του

0: των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ενδιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ενδιδεόμεθα υπέρ του Πατρός ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ενδιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των πατέρων και αδελφών ημών των ενασκουμένων εν τη Αγία Μονή Ταύτη, των ευλαβών προσκυνητών αυτής, των εργαζομένων εν αυτή και πάντων των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθαδεκειμένων και απανταχού ορθοδόξων έτιδε των δούλων του Θεού Βασιλείου Αρχιερέως Παγκρατίου και Νεοφύτου των Ιερομονάχων και υπέρ του συγχωρηθήν εαυτής πάμπλημέλημα εκούσιοντε και ακούσιον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των

0: το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κυρίο, οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθώμεν. Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της ηχάρητη. Οι κατηχούμενοι μένει τα σκεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνατε.
1: Κύριε.
3: Είναι και αυτή συνημιδοξάζουση το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου.

0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μύτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβού, σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σοφία.
1: Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβού, σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.

του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος, χαρίτωνος αρχιερέως των πατέρων και αδελφών της Ιεράς Μονής Ταύτης και των ευλαβών προσκυνητών αυτής, Μαξίμου Αθανασίου και Θεοφίλου των Ιερομονάχων, Χρυσοστόμου Διακόνου, Δαμασκηνού Μοναχού και της Συνοδείας αυτού, Αθανασίου και Δανίλ των Ιερέων, πάντων ημών των συνελθόντων εις την Θείαν και Ιεράν

των κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και Πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησίων, των δούλων του Θεού Θεοφίλου και Χριστοφόρου των Ιερομονάχων, Διονυσίου Μοναχού και Ανδρέου Αναγνώστου, και των δούλων του Θεού

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσον του Πατρίδιου τα πάντα γέννητο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημόνια Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά της γραφάς. Και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενο δεξιόν του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνα.

της δεκατηξίας σας και της υπαρέστηκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέν των δημιών δώρων του Κυρίου Δεϊθόμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, όπως δεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει με τη Θεία Χάρη και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος Δεϊθόμεν. Υπέρ τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: ελεήσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικάνεις θέση των επουράνιων Θεών, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμεραν, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη αφίεμε τις οφλέτες ημών, και μη ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

Θεού Πίστεως και αγάπης προσέρχεται.

καταλαμβάνει η Υπουργή του Θεού που κάνει το σώμα και το αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις άψη των αμαρτιών και ζωήν αιώνιον. Καταλαμβάνει.

0: να μην εισάφει να βαθιών και ζωή των αιώνιων. Διερωθεί το στόμα ημονέσεω, κύριε, όπω συμνήσουμε τη δόξα σου, ότι εξέσα εμά που τα σκύνα χράνουν και ζωπιών σου μυστηρίων. Στήριξαν οι μάσοι του στο αγγεσμό, όλη την ημέρα μελετάνε τη δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Και αλλήλους και πάσαν τη ζωή.

0: ο ευλογώντος ευλογούντας σε Κύριε και αγιάλτος επίσης επιπιθώτας τόσο το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον Αγία σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ άφουσαν τόξου και εις δυνάμι και μην καταλήψει μας σου ελπίδος επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου, της ιερέας σου, της βασιλεύσης, ειρημών των στρατών και παντή των λαών σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάντα όρημα τέλειον, άνω θα νηστεί κατά βέρνα του πατρό των φώτων. Και εσύ τη δόξα, ευχαριστία και προσκύνησε να πέμπουμε το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την ίν και αή. Και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

η Αγία μας Εκκλησία, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, εδώ στη γη στηρίζεται επάνω στις προσευχές των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών και στα αίματα των Αγίων Μαρτύρων. Και σήμερα η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει οσιομάρτυρες, οσίους πατέρες, αλλά και μάρτυρες ταυτοχρόνως. Τους Αγίους οσιομάρτυρες, οι οποίοι αναιρέθησαν στη Μονή του Αγίου Σάβα, σε αυτό το μοναστήρι, στην Παλαιστίνη, στα Ιεροσόλυμα, κοντά στα Ιεροσόλυμα, εκεί που αγαρινοί κατέσφαξαν τους Αγίους Πατέρες. Και η Εκκλησία μας, όπως είπαμε, σε αυτούς στηρίζεται, στα αίματα των Αγίων Μαρτύρων, αλλά και στα διδάγματα, στις διδασκαλίες των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, αλλά και στις προσευχές των οσίων, των μοναχών, αλλά και των απλών χριστιανών. Και σήμερα μαζί με αυτήν την εορτή των Αγίων Οσιομαρτύρων συνήλθαμε σήμερα επί το αυτό εδώ στην Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος του Σπαρμού για να τιμήσουμε τη μνήμη δύο πατέρων της Εκκλησίας μας, του μακαριστού Μητροπολίτου Ελασσόνος κυρού Βασιλείου, αλλά και του γέροντος νεοφύτου ιερομονάχου Εκκοζάνης. Και οι δύο αυτοί οι πατέρες υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν στη ζωή τους να μιμηθούν τα έργα, το λόγο, τον αγώνα, την προσευχή των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Και σήμερα εμείς συνήλθαμε όλοι να τελέσουμε το Ιερό Μνημόσυνό τους, να προσευχηθούμε για την ανάπαυση των ψυχών των, αλλά και να προσευχηθούμε για να λάβουμε και την ευχή των πατέρων αυτών, διότι όσο ήταν εν ζωή τρέχαμε όλοι με πολύ χαρά να λάβουμε την ευχή τους, να φιλήσουμε το χέρι τους και να πάρουμε δύναμη για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Το ίδιο κάνουμε και τώρα. Ας μην τους έχουμε μπροστά μας, ας μην τους βλέπουμε σωματικώς, αλλά όμως ψυχικά είμαστε ενωμένοι και με τους δύο αυτούς πατέρες της Εκκλησίας μας. Να ευχηθούμε ο Θεός να αναπαύει τις ψυχές τους. Να ευχηθούμε ο Θεός να τους ανταποδίδει σύμφωνα με τα έργα τους, τα οποία έκαναν εδώ στη ζωή, για τον αγιασμό των δικών τους, αλλά και για την ανακούφιση και την παρηγορία του λαού του Θεού. Να ευχηθούμε ο Θεός να τους αναπαύει, να τους χαρίζει τον παράδεισο και βέβαια να δίνει την ευχή τους από τον ουρανό. Οι δύο αυτοί πατέρες να μην παύσουν, να μας θυμούνται, να μας ευλογούν και να μας δίνουν δύναμη για να συνεχίζει ο κάθε ένας τον αγώνα του όπου και αν βρίσκεται. Στην αγρυπνία αυτήν θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τους πατέρες και τους αδελφούς οι οποίοι κοπίασαν για να τελεστεί αυτήν η ιερά αγρυπνία. Πρώτα απ' όλα τους συλλειτουργούς ιερείς, τον πατέρα Μάξιμο από την Ιερά Μονή Παναγίας Ξενιάς του Βόλου, ο οποίος με την ευλογία του γέροντός του ήταν σήμερα εδώ, συλλειτουργήσαμε και μας μετέφερε έτσι την ευλογία της Υπεραγίας Θεοτόκου από την Ξενιά. Τον πατέρα Θανάσιο, τον δικό μας τον ιερείο,

0: Ιερέα, ο οποίος κάθε φορά έρχεται στις αγρυπνίες και μας τιμά με την παρουσία του. Να ευχαριστήσω τους Αγίους Ιεροψάλτες, πρώτα απ' όλα τον Γέροντα Δαμασκηνό από το Άγιον Όρος με τη συνοδεία του, οι οποίοι για ακόμα μία φορά μας τιμούν με την παρουσία τους, αλλά κυρίως μας φέρνουν την ευλογία του Αγίου Όρους. Κάθε φορά που έχουμε αγιορείτες πατέρες, χαιρόμαστε, παίρνουμε δύναμη, παίρνουμε την ευλογία της Παναγίας μας και βέβαια ο πατήρ Δαμασκηνός είναι και αγαπητός φίλος και αδελφός και κάθε φορά που τον προσκαλούμε έρχεται με πολύ χαρά να συμμετάσχει στις ιερές ακολουθίες και κυρίως στις αγρυπνίες και τις πανηγύρις της ιεράς μας Μονής. Επίσης, κοντά στον πατέρα Δαμασκηνό έψαλαν και δύο αγαπητοί κληρικοί, ο ένας από τη Βουλγαρία, ο πατήρ Αθανάσιος από το Σλίβεν της Βουλγαρίας και ο δεύτερος, ο πατήρ Δανιήλ από τη Ρουμανία και τους δύο τους ευχαριστούμε πολύ διότι βοήθησαν πάρα πολύ στο ψαλτήριο με τις γνώσεις τους, με τη μελωδική τους φωνή και έτσι μπορέσαμε όλη αυτήν την αγρυπνία να την χαρούμε και να ανεβούμε στον ουρανό. Επίσης τον αριστερό χορό να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τους αγαπητούς Φωτόπουλο Κωνσταντίνο και Μπουσδέκη Κωνσταντίνο οι οποίοι έχουν το σπουδαίο σχολείο, το σχολείο ψαλτικής στην Αθήνα και μαζί με τη συνοδεία τους, με το χορό τους ήρθαν για ακόμα μια φορά να μας ψάλουν στην αγρυπνία και να μας μεταφέρουν αυτό το πολύ όμορφο ύφος το οποίο οι ίδιοι το διδάσκουν στα παιδιά, ύφος πατριαρχικό, ύφος μελωδικό. Τους ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε η σχολή τους πάντοτε να βγάζει βλαστάρια τα οποία θα κοσμούν τα αναλόγια των ιερών μας ναών. Ξέχασα να ευχαριστήσω τον Άγιο Διάκονό μας, τον πατέρα Χρυσόστομο από το Άγιον Όρος, ο οποίος ήρθε και αυτός και πάντοτε η παρουσία του διακόνου είναι αυτήν η οποία δίνει μια άλλη λαμπρότητα στην οποιαδήποτε ακολουθία. Να ευχαριστήσω τις αδελφές οι οποίες ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη από το κανάλι 4Ε και μετέδωσαν την αγρυπνία μας αυτήν και έτσι υπήρξε δυνατότητα για πολλούς άλλους ανθρώπους οι οποίοι θα ήθελαν σήμερα να βρίσκονται εδώ να την παρακολουθήσουν από τους τηλεοπτικούς δέκτες τους και έτσι να λάβουν την ευλογία του Θεού μας. Να ευχαριστήσω και όλους τους διακονητές οι οποίοι φρόντισαν για τα κεράσματα τα οποία θα παρατεθούν μετά από την αγρυπνία να τους δίνει ο Θεός κάθε καλό, δύναμη και ευλογία. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς τους ευλαβείς προσκυνητές οι οποίοι ήρθατε άλλοι από κοντά, άλλοι από μακριά να συναγρυπνήσουμε και έτσι όλοι μαζί να λάβουμε την ευλογία του Θεού. Κάνατε κι εσείς τον κόπο να έρθετε και να παραμείνετε μέχρι αυτήν την ώρα εδώ ψηλά στον Όλυμπο και βέβαια αυτό όλο εύχομαι ο Θεός να σας το ανταποδίδει. Να ευχαριστήσουμε τον Άγιο Θεό ο οποίος μας αξίωσε να τελέσουμε αυτήν την ιερά αγρυπνία και να ευχηθούμε να έχουμε την ευλογία και την ευχή των πατέρων του αημνής του Μητροπολίτου Ελασσόνος κυρίου Βασιλείου και του γέροντος Νεοφύτου και ο Θεός να αναπαύει τις ψυχές τους. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός Ανέστη, ο Κύριος.
0: Η Αγία Τριάδια φυλάξε πάντα σημάς. Χριστός Ανέστη.
2: Σε απευθεία σύνδεση με την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, Παλμού Ολύμπου, παρακολουθήσαμε αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές την Ιερά Αγρυπνία κατά την οποία τελέστηκε το μνημόσυνο του Μακαριστού Μητροπολίτου Ελασσόνος κυρίου Βασιλείου, όπως και του γέροντος Νεοφύτου Σκαρκαλά. Να έχουμε όλη την ευχή τους. Αιωνία αυτών η μνήμη.

0: Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι τηλεθεατές, Παρασκευή σήμερα, 15 Μαΐου του 2026. Αμέσως τώρα ξεκινάει η τηλεεφημερίδα μας εδώ στον Εκκλησιαστικό Τηλεοπτικό Σταθμό 4Ε. Δυσάρεστα θα ξεκινήσουμε. Δεν τα κατάφερε τελικά η 17χρονη, το δεύτερο κορίτσι από την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Έφυγε από τη ζωή εχθές το βράδυ. Συλληπιτήρια εκφράζουν, θλίψη και ειλικρινή συλληπιτήρια. Όλοι και οι γιατροί, οι θεράποντες ιατροί, κατέβαλαν κάθε προσπάθεια εκεί στο ΚΑΤ, όπου νεσουλευόταν με βαριές κακώσεις. Δυστυχώς λοιπόν έτσι ξεκινάμε. Και βέβαια οι σκέψεις όλων μας είναι αυτές τις στιγμές στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Οι γονείς θα πρέπει να σκέψουμε πάνω από τα παιδιά, να μιλήσουμε στα παιδιά, να ακούσουμε τα παιδιά, πόσο σημαντικό αυτό, να ακούσουμε τα παιδιά, και σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταλάβουμε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις θέλουν πίστη, θέλουν καλό διάβασμα φυσικά, αλλά δεν τελειώνει εκεί. Αν δεν πάει κάτι καλά, δεν τελειώνει εκεί. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το καταλάβουμε, να το καταλάβουν τα παιδιά μας. Τώρα, να αλλάξουμε εντελώς κλίμα, να πάμε να δούμε την επικαιρότητα, τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε άλλο. Σε κινητοποίησεις προχωρούν ξανά οι αγρότες από τον ομό Σερών, διαμαρτύρονται για τα προβλήματα του κλάδου, καταγγέλνουν πως οι κυβερνητικές υποσχέσεις για λύση τα προβλήματα δεν έχουν υλοποιηθεί. Το πρωί είχαμε τρακτέρ στη διασταύρωση του Λευκώνα, εξέφρασαν την πρόθεσή τους να μεταβούν στο σταθμό του Προμαχώνα για να διαμαρτυρηθούν. Είχαμε ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις, τους παρεμπόδισαν, είχαμε έτσι και εντάσεις για αρκετή ώρα. Το παρακολουθούμε, θα έχουμε νέες κινητοποιήσεις, ίσως και από άλλες περιοχές, λένε οι αγρότες, τις επόμενες ημέρες. Τώρα, έχουμε την προσπάθεια της Τουρκίας να θεσμοθετήσει αυτό το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που διαφημίζει εδώ και χρόνια μέσω της Εθνοσυνέλευσης. Δεν είναι μια απλή επικοινωνιακή κίνηση, λένε πάντως οι πολιτικοί αναλυτές, ούτε μια έτσι ρητορική πρόκληση εσωτερικής κατανάλωσης, απλά μια διαχρονική συστηματική στρατηγική αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η Τουρκία ετοιμάζεται να αμφισβητήσει, ετοιμάζεται να ασκήσει κατά τη γνώμη της τα όσα πιστεύει ότι έχει δικαίωμα να κάνει. Το κρίσιμο ζήτημα τώρα, οι διεκδικήσεις αυτές οι τουρκικές, ότι είναι παράνομες και δεδομένο, είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι η Άγκυρα επιχειρεί να τις επιβάλλει στην πράξη, δημιουργώντας νέα δεδομένα επί του πεδίου. Η ελληνική κυβέρνηση τα παρακολουθεί, όπως και η αντιπολίτευση, ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να πάρει θέση επί του θέματος αυτού. Θυμίζουμε, πάμε για νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας με ένα εσωτερικό νομικό πλαίσιο που θα στηριχθούν ίσως μελλοντικές πολιτικές αμφισβήτησης στο Αιγαίο της γείτονος το επόμενο διάστημα. Γιατί πολύ απλά η Τουρκία έχει χάσει τα ανατολικά, δεν της έδωσαν το ρόλο του διαμεσολαβητή που ήθελε εκεί στη Μέση Ανατολή, διακαώς ο Ταϊπ Ερντογάν, και τώρα στρέφεται προς τα εδώ, προς τα δυτικά. Αυτά για το συγκεκριμένο θέμα, επειδή ρωτήσατε και ζητήσατε να τοποθετηθούμε. Στα υπόλοιπα, αφού πήγαμε στη Μέση Ανατολή, να σταματήσουμε εκεί. Η στρατιωτική συντριβή του Ιράν θα συνεχιστεί. Επανήλθε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την επίσκεψή του εκεί στην Κίνα, τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Xi Jinping. Θυμίζουμε ότι ούτε λίγο το πολύ τον προειδοποίησε η Κίνα, ο Κινέζος Πρόεδρος, ότι αν δεν φερθεί όπως πρέπει και δεν τηρήσει τη στάση που πρέπει στην Ταϊβάν, τότε μπορεί να έχουμε ακόμη και σύραξη Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Συναντήθηκαν, αντάλλαξαν έτσι κάποιες υποσχέσεις για το μέλλον, για συζητήσεις, για συμφωνίες μιλάμε βέβαια πάντα. Και επανήλθε βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ στα γνωστά που έχουν να κάνουν με το Ιράν. Πρέπει οπωσδήποτε να καταλήξουμε σε συμφωνία, είπε το βράδυ εχθές στην εκπομπή Hannity του Fox News. Τώρα, μάλιστα ο Κινέζος Πρόεδρος μίλησε και για την παγίδα του Θουκυδίδη που θα πρέπει να αποφύγουν. Έτσι θα το δούμε και στις εφημερίδες σε λίγο που θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε. Το επισήμανε αυτό στον Αμερικανό Πρόεδρο. Βέβαια η παγίδα του Θουκυδίδη. Είχαμε την απέλατη συνέλευση των πολιτών της Σπάρτης που αποφάσισε να κηρύξει πόλεμο στην αρχαιότητα στην Αθήνα, αντίθετα προς την εισήγηση του βασιλιά τότε. Η απόφαση αυτή οφειλόταν στην πεποίθηση ότι η Αθήνα ισχυροποιεί το συνεχώς και πολύ σύντομα η Σπάρτη θα ήταν μια πόλη περικυκλωμένη από μια αχανής έτσι, αθηναϊκή επικράτεια, δεν θα μπορούσε να αντιδράσει. Έτσι λοιπόν αύξανε την ισχύ της η Αθήνα και αυτό ανησυχούσε και η Σπάρτη αποφάσισε με αυτόν τον τρόπο να κηρύξει έναν προληπτικό δυτικό πόλεμο. Σε αυτό αναφέρθηκε ο Κινέζος πρόεδρος. Η θέση των ΗΠΑ εναντί της Κίνας είναι αυτή η παγίδα του Θουκυδίδη στο σύγχρονο κόσμο. Σε μια δεκαετία η Κίνα θα έχει συσσωρεύσει τόση γεωπολιτική ισχύ, λένε Αμερικανοί αναλυτές, ώστε οι ΗΠΑ δεν θα μπορούν πλέον να αποτρέψουν μια παγκόσμια κινέζικη κυριαρχία. Γι' αυτό λοιπόν λέγονται αυτά που λέγονται. Βέβαια, βασίζονται σε μια ανάλυση ενός βιβλίου, η οποία δεν είναι και τόσο σωστή, αλλά ουδέποτε ο Θουκυδίδης μίλησε για παγίδες σε κάθε περίπτωση. Αυτά για το συγκεκριμένο θέμα, επειδή βέβαια είναι λογικό να απορούμε. Θα το δούμε και στα πρωτοσέλιδα σε λίγο, θα πούμε περισσότερα. Τώρα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Κύπριος πρόεδρος, μίλησε στην Ελληνική Βουλή. Και μάλιστα μίλησε για την Τουρκία, η οποία είναι υπόλογη, όπως είπε. Η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, ξεκαθάρισε ο Κύπριος πρόεδρος. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μάλιστα, έγινε δεκτός με θερμό χειροκρότημα κατά την είσοδό του στην αίθουσα της Ολομέλειας. Εκεί τον υποδέχθηκαν ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης. Παρόν και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, αλλά και Ευρωπαίοι Επίτρεποι επικεφαλής ξένων διπλωματικών αποστολών. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ξεκινά. Έχουμε επίσημα σε προεκλογική τροχιά να μπαίνει το κυβερνών κόμμα. Στην ουσία γι' αυτό θα μιλήσει ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Γίνεται πάντως το συνέδριο, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Μια άλλη Νέα Δημοκρατία, σχολιάζουν οι πολιτικοί αναλυτές που βρίσκεται στο συνέδριο αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως λέει ότι αν στηθούν οι κάλπες ακόμη και το 2027, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Οπότε στην ουσία μπαίνουμε σε μια προεκλογική τροχιά. Μιλά για την Ελλάδα του 2030 ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο αυτό, αλλά οι απουσίες Καραμανλή και Σαμαρά είναι ηχηρές πραγματικά λοιπόν. Και έχουμε και επιστολή που έστειλαν 10 ηγετικά στελέχη με εχμές κατά του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, το προηγούμενο διάστημα, που επίσης σκιάζει, θα λέγαμε, το συγκεκριμένο συνέδριο. Είχαμε ανακοίνωση τώρα για την ίδρυση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, μητέρας θύματος της τραγωδίας των Τεμπών. Θα έχουμε ανακοινώσεις στις 21 Μαΐου. Όλοι μαζί για την ελπίδα, για μια νέα αρχή, έγραψε σε κοινωνικά δίκτυα. Μάλιστα, η παρουσίαση του κόμματος θα γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη στις 6.30 το απόγευμα, την ημέρα εκείνη, στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον. Τώρα, λήξη των μαθημάτων, να αλλάξουμε έτσι σκηνικό. Λήξη των μαθημάτων στα λύκεια όλης της χώρας. Σήμερα τελευταίο κουδούνι χτύπησε για τα μαθήματα τουλάχιστον. Την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Και έτσι λοιπόν είχαμε το τελευταίο κουδούνι. Να πούμε ότι από τη Δευτέρα 18 Μαΐου ξεκινούν. Για τις προαγωγικές μιλάμε τις πρώτης και Δευτέρας Λυκείου και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η 19η Ιουνίου είναι η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων, ενώ τώρα οι μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις, οι ονομαζόμενες και ενδοσχολικές, ξεκινούν τώρα την Δευτέρα, θα ολοκληρωθούν όμως μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, μέχρι την άλλη Δευτέρα, μεθεπόμενη Δευτέρα, καθώς στη συνέχεια έχουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Καταληκτική ημερομηνία εδώ έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες είναι 27 Μαΐου. Σε γρήγορες έτσι δόσεις θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Τώρα, η Ελλάδα ψηφίστηκε για άλλη μια φορά, επιβεβαιώθηκε η κυρίαρχη θέση που έχει στον
1: παγκόσμιο. Φίλοι και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε τη σειρά των εκπομπών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, που αναφέρεται όντως σε ένα θαυμάσιο και υπέροχο θέμα που αφορά όλους μας. Είναι γνωστό το θέμα. Είμαστε ο Σεβασμιότατος στην πρώτη του εκπομπή μας παρουσίασε την ομορφιά της ζωής και μία μορφή αφαιρέσεως ανθρώπινης ζωής. Σήμερα θα δούμε τι άλλες μορφές υπάρχουν που αφαιρείται η ανθρώπινη ζωή, η ευλογία αυτή του Θεού, η χαρά αυτή του Θεού για τον άνθρωπο, η οποία δεν εκτιμάται δεόντως από τον άνθρωπο, και πολλές φορές ο άνθρωπος στραγγαλίζει την όμορφη ζωή με τους δικούς του τρόπους και με τα δικά σου δικά του θανατηφόρα μέσα. Σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε και πάλι, και ξέρουμε τον κόπο σας, τις θυσίες σας και το έργο το οποίο επιτελείτε. Είναι κάτι περισσότερο από αυτό που κάνετε αυτό έξω από τα καθήκοντά σας, αλλά όμως, ξέρετε, έχετε ένα πολύ μεγαλύτερο ακροατήριο, οπότε είσαστε πάλι μέσα στα ποιματικά σας καθήκοντα. Σας ακούμε σεβασμό.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που πάλι ήρθε εδώ, στο φιλόξενο αυτό κανάλι, όπου όπως λέει και ο κόσμος το πολύ, στο κανάλι της Εκκλησίας. Έχει καθιερωθεί ως το κανάλι της Εκκλησίας.
1: Αυτός είναι και ο πόθος μας.
2: Ναι, λέει, όπως λένε και πολλοί μου, το λένε κιόλας. Σας είδαμε στο κανάλι της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν είναι πολύ καλή. Και όπως ξέρετε η απήχηση είναι πάρα πολύ μεγάλη και όσο πάει πιο πολύ έτσι γίνεται αισθητή η παρουσία του σταθμού. Θα θυμάσαι ότι την περασμένη φορά είχαμε μιλήσει γενικά για τη ζωή και είχαμε εστιάσει στο τέλος του ενδιαφέρον μας στις εκτρώσεις, ότι είναι ένα είδος αφαιρέσεως της ζωής. Πριν μπούμε σε άλλα είδη αφαιρέσεως, επειδή όλα αυτά πρέπει να έχουν και ένα πνευματικό υπόβαθρο, να μην είναι απλώς μια αναφορά στις αφαιρέσεις της ζωής με διαφόρους τρόπους, στην αφαίρεση της ζωής με διαφόρους τρόπους, θα μου επιτρέψετε να αναφέρω επιγραμματικά και αλλού με λίγο περισσότερα σχόλια σε αυτά τα που θα πω παρακάτω, να αναφέρω 10 με 11 γνώμες πατέρων που έχουν σχέση με την πραγματική ζωή, ώστε να έχουμε ένα πνευματικό υπόβαθρο και μετά να μιλήσουμε για τα άλλα είδη αφαιρέσεως της ζωής. Να αναφέρω μια γνώμη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος ήταν ένας ποιμήν ο οποίος ασχολείται με τα προβλήματα των ανθρώπων. Δεν ήταν απλώς ένας συγγραφέας που έγραφε βιβλία στο γραφείο του, αλλά όλα αυτά τα που γνωρίζουμε από τις ομιλίες του είναι λόγοι οι οποίοι εκφωνήθηκαν μπροστά σε ακροατήριο. Ήταν κατεξοχήν ποιμήν. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε μια ομιλία του στο Άγιο Πάσχα, λέει: «Η παρούσα ζωή είναι περίοδος αγώνος και όποιος μπει μέσα στο στάδιο οφείλει να εγκρατεύεται, να αγωνίζεται δηλαδή». Πράγματι θα πρέπει να δώσει μια ο άνθρωπος, εφόσον αντιληφθεί ότι η ζωή αυτή, η επίγεια ζωή, η καθημερινή του ζωή είναι ένα στάδιο αγώνος, δεν θα πρέπει ποτέ να είναι κιωτής, έτσι δεν είναι, να το βάλει στα πόδια και να εγκαταλείψει τον αγώνα του, ή να γίνει λιποτάκτης ή να αφαιρέσει τη ζωή του με διάφορους τρόπους που είπαμε μερικούς την άλλη φορά και θα πούμε και σήμερα. Πρέπει να μάθει να αγωνίζεται, δηλαδή είναι περίοδος αγώνος και οφείλει να κάνει τα πάντα ώστε στον αγώνα αυτό να βγει νικητής με τη βοήθεια του Θεού, έτσι. Ναι. Ακόμη μια άλλη γνώμη είναι από τη διδαχή των 12 Αποστόλων, μια παλαιά γνώμη, έτσι, μια γνώμη ενός παλαιού βιβλίου από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, που έχει όμως το βιβλίο αυτό έχει μεγάλη επίδραση στην εκκλησιαστική μας ζωή. Λέει λοιπόν η διδαχή των 12 Αποστόλων: «Η οδός της ζωής είναι αυτή». Λέει ποια είναι, που την εστιάζει. Λέει το βιβλίο ότι ανάμεσα στα άλλα λέει ότι η οδός της ζωής, της πραγματικής ζωής για τον άνθρωπο είναι αυτή. Πρώτον, η αγάπη προς τον Θεό τον ποιήσαντά με, τον ποιήσαντά σε. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε ο άνθρωπος στον κόσμο αυτό που αγωνίζεται να έχει αγάπη προς τον Θεό που τον δημιούργησε. Και αγάπη προς τον πλησίον. Και αγάπη προς τον πλησίον. Βλέπετε, αναφέρει αυτά τα οποία λέγει ο Χριστός: «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό και τον πλησίον σου ως εαυτόν». Για να πω και το χωρίο πώς ακριβώς λέγει: «Ημένουν οδός της ζωής εστίν αυτή. Πρώτον, αγαπήσεις τον Θεόν τον ποιήσαντά σε. Δεύτερον, τον πλησίον σου ως εαυτόν. Πάντα δε ως εάν θελήσεις, μη γίνει και εσύ και το άλλο μη πει». Δηλαδή όλα τα άλλα που θα κάνεις θα προσέχεις να έχουν, ας πούμε, σχέση με αυτό παραπάνω, και άλλο μην κάνεις. Ήθελα να επιστήσει την προσοχή ο συγγραφεύς του βιβλίου ότι κύριο μέλημά μας πάνω στη γη είναι πώς θα αγαπήσουμε το Θεό και πώς θα αγαπήσουμε και την εικόνα του Θεού που είναι ο πλησίον. αυτό, άμα το καλοεξετάσει κανείς, βλέπει ότι πόσο βάθος έχει. Είναι δυνατόν ένας που αγαπάει μανικά τον Θεό, τρελά τον Θεό, έτσι όπως λένε οι πατέρες, όπως λέει ο Άγιος Σημεών ο Νέος ο Θεολόγος, να έχεις μια μανική αγάπη για τον Θεό, μια, να είσαι τρελά ερωτευμένος με τον Θεό. Είναι δυνατόν και με τον εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος, είναι δυνατόν να αυτοκτονήσεις, έχοντας σώα στις φρένες σου, αν δεν είσαι ψυχοπαθής. Είναι δυνατόν να κάνεις εκτρώσεις, είναι δυνατόν να είσαι ναρκωμανής, είναι δυνατόν να καταστρέφεις τη ζωή σου όταν έχεις βάλει πλέον μέσα στην καρδιά σου ότι ο Θεός είναι το υπέρτατο αγαθό, το άκρος αγαθών. Έτσι είναι το υπέρτατο αγαθό. Και όταν μάλιστα αυτό το αγαθό θέλεις να το μεταδώσεις και στον πλησίον σου και αγαπείς τον πλησίον σου ως εαυτόν. Άρα λοιπόν το νόημα της πραγματικής ζωής κατά τη διδαχή των Αγίων Αποστόλων είναι να έχεις μια ζωντανή επαφή με τον Θεό και μια ζωντανή επαφή με τον άνθρωπο. Άλλο το να πω και μια άλλη γνώμη από δύο κλασικούς έτσι φιλοκαλικούς πατέρες, τον Γκάλιστο και τον Ιγνάτιο του Σκανθόπουλου. Τι λένε αυτοί λέει? Πάση δυνάμει να πολιτευόμεθα σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Έρχονται πλέον και πιο ειδικά λένε. Κατά την θεσμοθεσία πασών των θεοποιών εντολών του Σωτήρους. Όσο το δυνατόν λέει ο Κάλιστος και ο Ιγνάτιος Ξανθόπουλοι, να πολιτευόμεθα σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Γιατί το λέει αυτό? Θα το δούμε και παρακάτω, διότι πίσω από τις εντολές του Θεού κρύβεται ο ίδιος ποιος? Ο Κύριος. Άρα είναι ζωοποιές οι εντολές του Κύριου, δεν είναι ανθρωποκτόνες. Ενώ αντίθετα ο διάβολος με τις συμβουλές του κατ' ουσίαν τι κάνει? Φωνεύει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και είπε ο Χριστός ανθρωποκτόνος είναι απαρχής, όταν έβαζε στους Φαρισαίους την ιδέα εκείνη ότι τα έργα που έκανε ο Χριστός είναι δαιμονικά. Τους λέει ότι ο διάβολος, το δαιμόνιο που σας πειράζει, είναι ψεύτης. Και ο πατήρ αυτού, και ο πατέρας του είναι και αυτός ψεύτης, ο αιωσφόρος. Και είναι ανθρωποκτόνος, απαρχής. Δηλαδή δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να φωνεύει το ανθρώπινο γένος. Να επανέλθουμε στην πνευματική πρίκα που πήραμε από την Κολυβήθρα, λέει ο Ιγνάτιος ο Ξανθόπουλος. Ότι έχουμε με το βάπτισμά μας παίρνουμε μια πρίκα πνευματική. Δηλαδή έχουμε μια παρακαταθήκη. Ποια είναι η πνευματική αυτή πρίκα? Η χάρη του Θεού, η χάρη του μυστήριου, η χάρη του Ιησού Χριστού. Λέει εδώ πέρα η τελεία ανάπλασης και αναμόρφωσης του ανθρώπου. Αυτή είναι η πνευματική πρίκα που την οποία παίρνουμε μέσα από τα μυστήρια. Να αποτινάξουμε τον παλαιό Αδάμ και να ντυθούμε τον νέον. Πώς λέει εκεί? Ως εστίν Ιησούς Χριστός. Πώς τον λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος? Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστε, Χριστόν ενεδίσαστε. Είναι λέγει, όταν ντυθείς τον Χριστό, πράγματι παίρνεις μέσα σου την ζωή. Να κάνω και μια μικρή παρατηρησούλα για να ξεκουράσω και τους τηλεθεατάς μας. Λέω ο Παύλος, γιατί το λέει όσοι εις Χριστόν ευαπτίστε, Χριστόν ενεδίσαστε? Λέει στα μυστήρια, τα αρχαία μυστήρια, όταν ένας εμοιήτως στα αρχαία μυστήρια, για να του δείξουν ότι έχει τη δύναμη του Θεού, παίρναν το ρούχο του που είχαν στο άγαλμα του Θεού και το φορούσε αυτός. Και λέει, εσείς δεν πήρατε ένα ρούχο ενός αγάλματος ειδωλολατρικού που είναι νεκρό, που δεν έχει ούτε ότα, ούτε ακούει, ούτε αισθάνεται. Σας πήρατε, ντυθήκατε το ένδυμα, πήρατε τη χάρη του Θεού, ενός ζωντανού Θεού, του Ιησού Χριστού. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε. Να πω και πώς είναι το χωρίο για να φανεί ακόμη καλύτερα. Λέγε λοιπόν, τέλος δε το επανελθύν δια της τούτων τηρήσεως, δια της τηρήσεως των εντολών, προς την άνωθεν και εξ αυτής αρχήν πρίκαν δοθήσαν ημίν. Πρίκα, μας έδωσαν πρίκα. Ναι. Εκ της ιεράς Κολυβήθρας, τελεία πνευματική της χάρη τους αναμόρφωση και ανάπλαση. Δηλαδή όταν βγήκαμε την Κολυβήθρα, μας έδωσε ο Θεός και πρίκα. Και ποια είναι αυτή η πρίκα? Μας αναμόρφωσε, μας ανεκαίνησε, μας έκανε καινούριο. Ναι. Και λέει εδώ πέρα ότι και τον παλαιόν Αδάμ μαζί με τις πράξεις και τις επιθυμίες αποθεμένους, να τους διώξουμε. Τον νέον δε ενδύσαστε, τον πνευματικόν Αδάμ, δηλαδή τον Ιησού Χριστόν. Και καταλήγει και λέει, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστε, Χριστόν ενδύσαστε. Δηλαδή η αληθινή ζωή είναι να έχεις μέσα στην καρδιά σου τον Ιησού Χριστόν. Αυτό σε στείνει η ζωή των ανθρώπων. Έτσι το λέει και η Αγία Καινή Διαθήκη και όλα. Ναι. Μετά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει ότι ο ψυχικός θάνατος είναι ο κατεξοχήν θάνατος. Ζωή δε εστί της ψυχής η προς Θεόν ένωσιν. όσπε και του σώματος η προσψυχήν ένωση. Αυτό έχει λίγο σημασία, λέει. Η πραγματική ζωή είναι όταν ενώνεται ο άνθρωπος με το Θεό. Αλλά και στο σώμα, η ζωή του σώματος είναι όταν ενωθεί, είναι ενωμένος αδιάστατο, το σώμα ενωμένο αδιάστατα με την ψυχή. Οπότε ένας που αυτοκτονεί, ας πούμε, στερείται και τη σωματική ζωή, αλλά και τη ψυχική ζωή. Δηλαδή, αφού δεν μπορεί να ενωθεί με τον Θεό, υφίσταται τον δεύτερο θάνατο, αλλά υφίσταται και τον πρώτο θάνατο. Δηλαδή, αφαιρεί από φυσικό. Το σώμα. Μα το φυσικό, μάλιστα. Ναι. Άλλα πράγματα, άλλες γνώμες των πατέρων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσόστομου, λέει ο Χρυσόστομος, λέει, άλλα πράγματα είναι εν χερσή και άλλα πράγματα είναι εν ελπίση. Δηλαδή, τα βάσανα, αυτά είναι λέει, στα χέρια μας. Τα άλλα είναι, λέει, είναι μέσα στις ελπίδες η Βασιλεία του Θεού. Δεν πρέπει εμείς λέει, να δίνουμε σημασία στα πρώτα, αυτά που είναι στα εν χερσή, αλλά εκείνα τα οποία είναι μελλοντικά. Ναι. Ταύτην μεν γαρορώντες της ημετέρης οφθαλμής, εκείνο ορώμεν της πίστεως οφθαλμής. Λέει, όσα βλέπουμε εδώ στη ζωή αυτή, πάμε να τα ανάγουμε πού, στην άλλη ζωή, στην μέλουσα ζωή, στη βασιλεία των ουρανών. Λέει, όχι, να μην βλέπουμε λέει, αυτά που έχουμε στα χέρια μας, αλλά αυτά που και νομίζουμε ότι είναι όντως αυτά τα πραγματικά, αλλά εκείνα τα οποία μελλοντικά μας έχει πει ο Κύριος ότι θα μας αποκαλύψει. Εκείνα είναι λέει, τα πραγματικά, τα αιώνια, τα οποία δεν υφίστανται καμιά μεταβολή. Να το πω πιο καλύτερα. Πολλοί από εμάς νομίζουμε ότι η ζωή αυτή είναι, έχει αρχή και τέλος και ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Οπότε ρίχνουμε με όλες μας τις δυνάμεις πού να αποκτήσουμε τα υλικά αγαθά. Χρήματα, σαρκολατρία, ξέρω εγώ, άλλα θρόνους υψηλούς, αρχές, εξουσίες κλπ. Όταν αποτύχουμε από αυτά απογοητευόμαστε. Και μερικές φορές οδηγούμεθα και στην αφαίρεση της ζωής μας. Έτσι αυτοκτονούν μερικοί όταν δεν επιτύχουν του σκοπού τους. Ναι. Και βλέπουμε και τώρα και στις εφημερίδες. Δεν είδατε και στις εφημερίδες. Τρεις-τέσσερις μήνες ασχολούνται με έναν άνθρωπο που επιχείρησε να αυτοκτονήσει. Και τι κρυβόταν πίσω από εκεί και πώς κρυβόταν. Δεν είναι αυτό το πράγμα έτσι σημάδι το οποίο είναι απογοητευτικό. Και λέει ο Χρυσόστομος να βλέπουμε τα μέλλοντα λέει, αυτά τα οποία είναι όντως πραγματικά αμετακίνητα, δεν υφίστανται ας πούμε φθορά, είναι και αυτά τα μέλλοντα όλα εστιάζονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, έτσι ο θησαυρός της ζωής μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Πιο ειδικά να πω κάτι που λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάς, δηλαδή η αληθινή ζωή μας ήλθε δια του θανάτου του Ιησού. Ενώ λέει ο τρόπος της, ο τρόπος με τον οποίο ήλθε είναι τα μυστήρια, το λούσαστε, το Χριστίνε, το τραπέζι σε απολαύσε της ιεράς. Λέει θέλεις να, στη ζωή αυτή να δεις πώς θα αποκτήσεις την αληθινή ζωή, δες το βάπτισμα, το χρίσμα και συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Λέει πώς το λέμε εκεί, η σάφεση των αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Ταύτα γαρ ποιούσιν ο Χριστός επιδημεί και ενικεί και συνάπτεστε και προσφύγεται. Λέει, όταν λέει, γίνονται αυτά τα πράγματα έρχεται και ενικεί μέσα μας ο Χριστός και συνάπτεται μαζί μας, δηλαδή γίνεται ένα μαζί μας. Ναι. Και την αμαρτία να ενημείν αποπνίγει και ό,τι έχουμε αμαρτωλό μέσα μας το πνίγει. Και τη ζωή την εαυτού και την αριστεία και κοινωνούς ποιείται της νίκης λουωμένος αναδύει και διπνούντας ανακηρύττει. Θέλω να πει ότι ο Νικόλαος ο Καβάσιλας, επειδή έγραψε και ένα βιβλίο για την Θεία Ευχαριστία, στην ερμηνεία της Θείας Ευχαριστίας, λέει ότι όσο συμμετέχεις στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, τόσο περισσότερο παίρνεις μέσα σου ζωή. Η σάφηση των αμαρτιών και η ζωή αιώνια. Ο άνθρωπος που κοινωνεί από, αυτήν εδώ το, από αυτόν εδώ τον κόσμο ζει την αιώνια ζωή, έτσι. Ένας χριστιανός πραγματικός δεν περιμένει το θάνατό του για να αρχίσει να ζει τη Βασιλεία του Θεού, τη ζει από τώρα. Έστω εν μικρογραφία, εν σόπτρο και εν ενίγματι, αλλά πάντως καταλαβαίνει τον Θεό. Δεν το καταλαβαίνει τον Θεό. Εσείς που είστε πνευματικός, δεν έχετε δει ανθρώπους οι οποίοι από αυτήν εδώ τη ζωή έχουν αρχίσει να αισθάνονται τη Βασιλεία των Ουρανών. Εγώ έχω δει ανθρώπους έτσι. Έχω δει ανθρώπους που σου λένε ότι μπορεί να είμαι αμαρτωλός, αλλά καταλαβαίνω τον Θεό. Τον αισθάνομαι τον Θεό. Δεν είμαι έτσι. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τον Θεό. Και αυτό φαίνεται και στην, με τη λειτουργία. Βλέπετε, σου λέει πότε θα πάμε στη λειτουργία. Νιώθουμε ότι ζούμε τον Θεό. Ή νιώθουμε ή ζουν τον Θεό με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
1: Έτσι, ναι. Και είναι χαρούμενα πρόσωπα. Ναι. Είναι ειρηνικές καρδιές. Εκφράζονται με τα ωραιότερα λόγια για τη ζωή του Χριστού και μιμούνται. Και ακολουθούν πιστά τα διδάγματα της Εκκλησίας.
2: Ναι, ναι, βλέπετε ότι ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία αντλεί την ζωή, όχι μόνο την ψυχή, ακόμη και τη σωματική. Έτσι και τη σωματική. Διότι η Θεία Ευχαριστία αγιάζει και την ψυχή, αγιάζει και το σώμα μέσα από τα μυστήρια. Και άμα του στερήσει τη Θεία Ευχαριστία, είδατε αυτό είναι που τον καταβάλει. Γιατί αυτό δεν είναι συναισθηματικό. Δεν είναι μόνο συναισθηματικό. Γιατί λέει κάποιο μπορεί να είναι συναισθηματικό, έτσι τα έχετε πλάσει στο μυαλό σα και γι' αυτό αυτό. Λάθος. Νομίζω ότι αυτό είναι οντολογικό, είναι ουσιαστικό.
1: Ναι, ο επιούσιος το γνωρίζει αυτό, το ζει, το απολαμβάνει.
2: Βέβαια.
1: Το χαίρεται. Τον ξεκουράζει, τον αναπαύει.
2: Βέβαια, ναι, τα μυστήρια. Ναι. Το λούσαστε, το Χριστίνε, το τραπέζι, απολαύστε τη ιερά. Αυτό που επειδή οι πατέρες το τονίζουν πάρα πολύ. Ότι πώς το λέει ο Χρυσόστομος, πες μου τι χριστιανός είσαι από τις πόσες φορές κοινωνάς. Δηλαδή, δεν μπορεί να μου λες ότι είσαι χριστιανός και να μην κάνεις εκείνα τα οποία είναι του Χριστού και κατεξοχήν είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, έτσι. Μετά ο Μέγας Αθανάσιος λέει πώς κατορθώθηκε αυτή η αιώνια ζωή. Τώρα πήρα σταχυολόγηση από τους πατέρες μερικά. Λέει ότι η οδός του διαβόλου μας έφερε ποιον, τον θάνατον, έτσι. Ο διάβολος μας έφερε το θάνατο με την, να μας πρόξει στην παρακοή του Θεού, της εντολής του Θεού μας έφερε το θάνατο. Η οδός, ας πούμε, η οδός του Χριστού ποια είναι? Η οδός του Χριστού είναι ζωή. Μπορεί βέβαια η παράβαση της εντολής να μας έφερε στη γη, η γη ή και εις γην τι, απελεύσει. Αλλά ήρθε όμως ο Χριστός και ντύθηκε την ανθρώπινη τι, σάρκα, και ζωοποίησε την ανθρώπινη σάρκα, την ζωοποίησε, της έδωσε τη ζωή, την απείλαξε από τα κουσούρια. Είδατε, όταν βγήκε μέσα από τον τάφο τριήμερος, δεν πεινούσε, δεν είχε εμπόδιο από τον χρόνο, ανακαίνισε ολόκληρη την ανθρώπινη, ακόμη και αυτά τα μη αμαρτωλά πάθη, τα διάβλητα πάθη, τα είχε εξαφανίσει. Οπότε συμμετέχοντας, η παράβαση έφερε τη διαφθορά της ανθρωπίνης φύσης, την έλλειψη της ζωής. Αλλά το ότι ο Χριστός ντύθηκε την ανθρώπινη φύση, την έκανε δική του, την ανεκαίνισε, μας έδωσε την ευκαιρία, συμμετέχοντας έτσι στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και στη ζωή του Χριστού, να είμαστε κι εμείς, να πάρουμε έτσι μέσα μας την όντως ζωή. Την όντως ζωή. Γι' αυτό και λέει ο Μέγας Αθανάσιος ότι μας άνοιξε καινούριο δρόμο, καινούριο δρόμο ζωής ο Χριστός, με το να γίνει ο ίδιος άνθρωπος. Και πράγματι το μυστήριο της ευσεβίας είναι η ενσάρκωση του Ιησού Χριστού. Αυτό μας άνοιξε το δρόμο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Μας έδειξε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να φτάσουμε στη θέωση. Και όταν λέω θέωση, δεν εννοώ μόνο να βλέπει κανείς το άκτη στο φως, αλλά η μετάνοια, η εφαρμογή των εντολών του Θεού, και στο τέλος είναι η Βασιλεία των Ουρανών, όπου βλέπει κανείς αιωνίως το πρόσωπο του Κύριου. Μερικά ακόμη, πιο ειδικά να πω για να πώς μπορεί να στηριχθεί ο άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή. Ο λόγος του Θεού είναι ζωή. Δηλαδή στον αγώνα που κάνουμε, όπως είπαμε προηγουμένως, πρέπει να έχουμε και μερικά στηρίγματα. Ποια είναι τα στηρίγματα? Πρώτα ο λόγος του Θεού. Τα ρήματα, α, εγώ λαλώ, πνεύμα εσύ και ζωή. Έτσι δεν είπε ο Χριστός? Ο πείρα μαθών Πέτρος, λέγει εκεί ένας εκ των πατέρων, έλεγε, πού να πάμε Κύριε, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Έτσι δεν λέει εκεί? Ρήματα ζωής αιωνίου έχεις, ο λόγος του Θεού. Εμείς πιστεύουμε πίσω από τα νοήματα του Ευαγγελίου κρύβεται ο ίδιος ποιος, ο Κύριος. Οπότε ο άνθρωπος ο οποίος εγκολπώνεται το λόγο του Θεού, τον ακούει, ο άσαρκος λόγος, πως τον λέγανε εκεί αυτοί οι θεολόγοι, παίρνει μέσα από τη ζωή. Δεν είναι έτσι απλώς ένας λόγος δημοσιογραφικός ή ένας λόγος πολιτικός ή κοινωνικός ή ψυχαγωγικός ή τερπνός, έτσι, αλλά είναι ο λόγος του Θεού με ιώτα, με λάμδα μικρό, συνδέεται με το λόγο του Θεού που είναι με κεφαλαίο. Είναι η παρουσία του ίδιου του Χριστού. Γι' αυτό λένε οι πατέρες εδώ ότι ο λόγος του Θεού είναι ζωή για τον άνθρωπο. Ένας που διαβάζει συνέχεια το Ευαγγέλιο, που ακούει τον Λόγο του Θεού, που τον καλλιεργεί μέσα του, που ενδιαφέρεται να μάθει ποια είναι τα προστάγματα του Θεού. Είναι δυνατόν να αυτοκτονήσει? Δεν μπορεί να αυτοκτονήσει. Διότι καταλαβαίνει ότι άλλα λέει ο Λόγος του Θεού και άλλα έτσι ο διάβολος επαγγέλλεται, έτσι προσπαθεί να βάλει μέσα στο μυαλό του ανθρώπου. Μετά, να πω και μια, αυτή που λέει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος ο θεολόγος. Λέγει, ο Χριστός είναι η ζωή των ανθρώπων. Το πιο, το εξειδικεύει ακόμη και λέει. Ούτω πάντα ημίν ο Χριστός γίνεται. Λέει, γίνεται για μας ο Χριστός τα πάντα. Γίνεται γνώσεις, γίνεται σοφία, γίνεται λόγος, γίνεται φως, γίνεται έλαμψης, γίνεται ομοιότης, γίνεται θεωρία, να δει κανείς το άξιο φως, γίνεται επίγνωσης, δίδωση να απολαύσει τον αυτού αγαθόν. Και κατά την παρούσα ζωή, εκμέρουστε, νοήν και ακούει, αλλά και στο μέλλον τέλεια. Λέει, όλα μπορεί να γίνει ο Χριστός. Και λέει παρακάτω, τι μπορεί να γίνει ο Χριστός? Μπορεί να γίνει στολή, μπορεί να γίνει υπόδημα, μπορεί να γίνει χαρά, μπορεί να γίνει γλυκίτης, μπορεί να γίνει τροφή, πόσης, τράπεζα, μπορεί να γίνει κλίμαξη για να ανέβει στον ουρανό, ανάπαυσης, θεωρίας, θεωρία του κάλους του αμηχάνου και ήτι το έτερον. Δηλαδή ο Χριστός είναι τα πάντα, αυτά που έχει ο άνθρωπος για να μπορέσει να ζήσει. Και ο Χριστός όμως δεν λέει ένα ωραίο αυτό που εγώ είμαι για σένα και φίλος και αδελφός, και εγώ και τράπεζα και τροφή και όλα εγώ είμαι, λέει. Όλα εγώ, μην ψάχνεις αλλού, λέει, όλα εγώ είμαι. Ένας που αγωνίζεται πάνω στον κόσμο δεν μπορεί να μην το έχει αυτό μπροστά του. Πρέπει πάντα να το έχει μπροστά του, ότι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι για αυτόν τα πάντα, έτσι είναι. Ακόμη να πω και μια άλλη που λέει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Ο μη κατά Χριστόν ζών, αυτός που δεν ζει κατά Χριστόν, πιανού Χριστού είναι ο παδός? Λέει, δεν μπορεί να ζεις, να λες είσαι χριστιανός και να μην ζεις κατά Χριστόν. Όσε Χριστού ο κατά Χριστόν ζών εν ταπεινώσει και μη ποιών το εαυτού, αλλά μόνο το θείον θέλημα. Λέει, αλλά όσοι λέει του Χριστού είναι αυτός που ζει μέσα στην ταπείνωση και δεν κάνει τίποτα το δικό του, αλλά πάνω το θέλημα του Θεού. Αυτό γιατί το λέω? Το λέω γιατί άμα το σκεφτεί κανείς, ένας που είναι βαθιά, πιστεύει βαθιά στο Θεό, πρέπει να έχει παραφρονήσει τελείως το μυαλό του. Δεν να πάθει κάτι το μυαλό του για να αυτοκτονήσει. Είναι αδύνατο να αυτοκτονήσει, έτσι δεν είναι? Και είναι αδύνατο να κάνει κακό στον εαυτό του. Και μια τελευταία έτσι γνώμη. Ο Άγιος Αντώνης λέει, λέει ότι εκ το πλησίον έστειν η ζωή και ο θάνατος. Αν γαρ κερδίσουμε τον αδελφόν, τον Θεόν κερδένομεν. Εάν δεν σκανδαλίσουμε τον αδελφόν, εις Χριστόν αμαρτάνομεν. Λέει ο Μέγας Αντώνιος. Λέει, η ζωή είναι από το, έχει σχέση με τον διπλανό σου. Αν κερδίσεις τον αδελφό σου, τον Θεό κέρδισε. Αν σκανδαλίσεις τον αδελφό σου, σκανδάλισες ποιον? Αμάρτησες προς τον Θεό. Και ένα τελευταίο, όπου λέει ο Απόστολος εκεί, ότι τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Από όλα αυτά που είπα, ίσως είναι και λίγο κουραστικά, έτσι.
1: Όχι, είναι μια πατερική θεμελίωση.
2: Ναι, αλλά για να πάμε στα άλλα ήθελα. Ήθελα να σας πω ότι, ήθελα να πω σε όλους μας ότι εμείς δεν μιλάμε για μια αφηρημένη ζωή, έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
2: Ούτε μιλάμε για μια ζωή που όσα φέρνει, άλλα φέρνει και άλλα αφήνει. Ούτε είμαστε ρηγμένοι στο πέλαγος μακριά από το Θεό, χωρίς να ενδιαφέρεται για μας ο Θεός. Η ζωή μας, έτσι θα μπορούσα να πω, έχει αρχή, έχει και τέλος. Η αρχή και το τέλος είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και το τέλος είναι ατελεύθητον, όπως λένε εκεί οι πατέρες. Ατέλευτη χαρά, έτσι, ατέλευτη χαρά. Τέλος ατελεύθητον. Είναι οξύμορο, αλλά είναι πραγματικό, ότι το τέλος, ο σκοπός μας είναι να ενωθούμε με τον Θεό. Οπότε η ζωή αυτή είναι ένας αγώνας, ένα στάδιο έτσι όπου δίνουμε την πάλη μας. Που λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάρτσολας, στη ζωή αυτή θα δίρουμε και θα δαρούμε, έτσι δεν είναι? Αλλά όταν δεν μας εγκαταλείψει ο Θεός, στο τέλος θα γίνει το θέλημα του Θεού, θα νικήσουμε. Ότι εφαρμόζουμε τις εντολές του Θεού, παίρνουμε ζωή. Ο λόγος του Θεού είναι ζωή. Κατεξοχή το μυστήριο της ευχαριστίας είναι ζωή. Η αγάπη προς τον αδελφό μας είναι ζωή. Όλα αυτά όταν κανείς τα εφαρμόσει, ή αν δεν μπορώ να πω να τα εφαρμόσει τέλεια, αλλά τουλάχιστον αγωνίζεται να τα εφαρμόσει, δεν έχει λόγους να καταστρέψει τον εαυτό του, έτσι να αυτοκτονήσει. Δεν έχει λόγους. Πρέπει να είναι στο μυαλό βλαμμένος για να το κάνει αυτό. Μόνο ένας βλαμμένος στο μυαλό που δεν μπορεί να αξιολογήσει αυτά τα πράγματα, μπορεί και λέει ότι είναι χριστιανός, έτσι δεν είναι, μπορεί να φτάσει στην αυτοκτονία. Αυτά είχα να πω. Μάλιστα. Γύρω από αυτό.
1: Σεβασμιότατε, πολύ ωραία. Κάνατε μια πατερική θεμελίωση γύρω από το θαυμάσιο θέμα της ζωής του ανθρώπου. Και είναι η ζωή ένα δώρο του Θεού και ο άνθρωπος ζει όταν ζει κοντά στο Θεό, όταν συνδέει τα καλώδια, ας πω, της ψυχής του με την πηγή της ζωής που είναι ο Χριστός και πορεύεται το βίο αυτό το σύντομο, έχοντας πάντοτε τη ζωή του εξαρτημένη από τη ζωή του Χριστού. Όμως, σεβασμιότατε, σήμερα ο άνθρωπος παρουσιάζει μια μεγάλη αδυναμία στο θέμα ότι πολλές φορές γίνεται αφορμή και αιτία να απολέσει τη ζωή του. Και έχουμε πολλές μορφές που ο άνθρωπος ο ίδιος με τα δικά του χέρια εξοντώνει την όμορφη ζωή, το δώρο αυτό που του χάρισε ο Θεός. Θα μπορούσατε, σεβασμιότατε, να μας πείτε κάποιες μορφές αφαιρέσεως της ανθρώπινης ζωής.
2: Ναι. Να πω, Γέροντα, το εξής. Ναι. Να αρχίσουμε πρώτα από το κλασικό. Ότι, αυτό που λέμε ανθρωποκτονία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
2: Όχι αυτοκτονία.
1: Ναι.
2: Αυτοκτονία. Ή όπως το ονομάζει ο ένας κανόνας εκεί, ότι ο αυτοκτονός είναι ο αυτοφωνευτής. Ο αυτοφωνευτής που φώνευσε ο ίδιος τον εαυτό του. Εδώ στον 14ο κανόνα του Αγίου Τιμοθέου Αλεξανδρίας υπάρχει η εξής πληροφορία. Αυτή η λιγάκι ανησυχολιάσμα περισσότερο λέει ότι εμποδίζει τον κληρικό να τελέσει θεία ευχαριστία υπέρ αυτοκτονούντων. Εμποδίζει.
1: Μάλιστα.
2: Λέει, ένας που θα αυτοκτονήσει θα βάλει τέλος στη ζωή του. Πώς μπορεί να τον αυτοκτονήσει? Άλλοτε τον σκοτώνει ο ίδιος με ένα αιχμηρό αντικείμενο, έτσι δεν είναι? Άλλο βάζει θηλιά επάνω εκεί, άλλος εκρύμνησε τον εαυτό του, πήγε και έπεσε
1: στον
2: γκρεμό. Άλλος τον έπνιξε, ανέβηκε πάνω με ένα σκηνή και τον έπνιξε. Λέει το υπόμνημα του Αγίου Νικοδήμου, τα Αγιορείτε, τα αναφέρει όλα αυτά, από εκεί το έχω πάρει, από το πιδάλιο. Άλλος κρεμάστηκε και άλλος με άλλο τρόπο εφώνευσε τον εαυτό του. Ξέρω εγώ, πήρε αυτό παραθείον και πέθανε. Ή πήρε μια χούφτα χάπια τα οποία ήταν πολλά και δεν ήταν έξω από τη δόση του και πέθανε. Ή με ποικίλους τρόπους μπορεί να βάλει τέρμα στον εαυτό του. Εγώ τώρα είπα μερικά άλλο τελεία από ολιγοψυχία, δηλαδή ολιγορίαν ανθρώπων, δηλαδή πιεζόμενος από τους ανθρώπους, εκβιαζόμενος από τους ανθρώπους για διάφορα ζητήματα, έβαλε τέρμα στον εαυτό του και αυτοκτόνησε. Να, όπως συμβαίνει με αυτόν που αυτές τις ημέρες βλέπουμε συνεχώς στην τηλεοψία.
1: Ναι, και έχουμε σε αυτή την περίπτωση, στο θέμα,
2: ναι,
1: αυτό που κάνει λόγο η καθημερινά η τηλεοπτική εμφάνιση, έχουμε δύο-τρεις απόπειρες αυτοκτονία.
2: Και ένας άλλος, μάλιστα, ναι, που ήταν και αυτό σημαίνει.
1: Σε αυτήν την υπόθεση.
2: Μάλιστα, ναι. Οπότε λέει από ολιγοψυχία ή από ολιγορία ανθρώπων. Ναι. Ολιγορία. Δηλαδή κάπου τον πιέσανε, έτσι. Ολιγορία. Δεν πρόσεξε τον εαυτό του και πιέστηκε από τους άλλους και αυτοκτόνησε. Από εκβιασμό. Σήμερα μπορεί να σε εκβιάζει και ένας άλλος για να φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Σεβασμιότατε, κάποιος που πιστεύει στην πρόνοια του Θεού.
2: Ναι.
1: Και αντιμετωπίζει μια θλίψη, μια δοκιμασία, μια εγκατάλειψη, μια προδοσία, μια συκοφαντία. Θα μπορεί αυτό ο άνθρωπος που πιστεύει στην πρόνοια του Θεού μπροστά σε αυτού του είδους τις δυσκολίες να τερματίσει τη ζωή του?
2: Ποτέ. Όποιος πιστεύει, γι' αυτό είπα προηγουμένως, όποιος έχει μέσα στην καρδιά του βάλει τον Χριστό που είναι η ζωή, ποτέ δεν θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Ό,τι και να του συμβεί. Ας πούμε, ακόμη και από υπερβολική λύπη μπορεί να αυτοκτονήσει. Πέθαναν τα παιδιά του σε ένα ατύχημα και έβαλε τέρμα στη ζωή του. Αυτό συμβαίνει, έτσι δεν είναι?
1: Συμβαίνει.
2: Άλλοτε στο στρατό, ξέρω ότι τον πίεσαν πάρα πολύ οι συνθήκες εκεί του στρατού. Το έχουμε τελευταία, παρατηρούνται πολλά τέτοια αυτά, έτσι δεν είναι? Ακόμη δε στις ξένες χώρες από έλλειψη νοήματος της ζωής. Έτσι, δηλαδή η ζωή μου δεν έχει κανένα νόημα και έβαλε τέρμα στην επίγεια ζωή του. Δηλαδή υπάρχουν πολλές αιτίες αυτοκτονιών, πάρα πολλές αιτίες. Λέει λοιπόν, ακόμη ο Άγιος Νικόδημος λέει, από βλάβη του νου, δηλαδή είναι ψυχοπαθής. Πράγματι, έχουμε ψυχοπαθών, έτσι, παραδείγματα που αυτοκτόνησαν. Έχουμε πάρα πολλά, έτσι. Τα περισσότερα.
1: Σε αυτούς τους σεβασμιότητες και η Εκκλησία φέρεται με πολύ επιτυχία.
2: Να το πω και παρακάτω. Ναι, είναι, λέει, και άλλοτε από δαιμόνιον. Δηλαδή και ο διάβολος μπορεί να σπρώξει τον άνθρωπο να αυτοκτονήσει. Ή από πίεση ανθρώπων, ή και από ασθένεια. Δηλαδή δεν μπορεί να αντέξει την ασθένειά του και η ευθανασία τι είναι, ένα τέτοιο πράγμα είναι. Μια αυτοκτονία. Απαράδεκτη.
1: Σεβασμότατε, είδα και στο Λεξεμβούργο τώρα τελευταίως, αποδέχεται την ευθανασία. Είναι φοβερά.
2: Απαράδεκτο είναι. Απαράδεκτο, μάλιστα.
1: Γιατί όλοι μας περνάμε σε κάποια στιγμή δυσκολίες και λέμε, αχ, δεν θα ήθελα να ζω. Όλοι οι άνθρωποι.
2: Απαράδεκτο.
1: Αλλά μετά από λίγο όμως αλλάζουμε τη γνώμη και λέμε, θέλω να ζήσω, Θεέ μου.
2: Ναι, ναι. Καλά, αυτά που λέμε καμιά φορά, καλύτερα να μην είχα γεννηθεί και τέτοια. Αυτά δεν λέγονται.
1: Ή μπροστά στον πόνο, πολλοί άνθρωποι.
2: Τα λένε μερικές γονείς, όταν έχουν κανένα παιδί δίστροπο και τους κάνει ζωή πατίνη, ποδήλατο, λένε να μην είχαν γεννηθεί καλύτερα. Ή άμα έχει κανένα προϊστάμενο που σου κάνει τη ζωή αβίωτη, το λένε και αυτό, ας πούμε. Ναι. Και άλλα πολλά, αλλά δεν λέω αυτό.
1: Δεν εκφράζει την πραγματική βούληση του ανθρώπου.
2: Μια ώρα, έτσι,
1: σε μια ώρα πειρασμού.
2: Βέβαια, είναι ώρα πειρασμού. Ναι. Ή να πάρεις χάπια γιατί έχεις ερωτικές απογοητεύσεις. Υπάρχουν τέτοια πολλά. Πολλών ειδών είναι αυτοκτονίες. Πάρα πολλό. Λοιπόν, λέει εδώ ο Άγιος Τιμόθεος Αλεξανδρίας, δίγαρουν πάντως των κληρικών μετακριβίας ερευνήσε ή να μην υποκρίμα πέσει. Δηλαδή να ερευνήσει, λέει, όταν πρόκειται να κάνει λειτουργία για όλους αυτούς, να ερευνήσει για ποιο λόγο πέθανε. Για να μην πέσει σε αμαρτία. Ναι, εδώ να το εξηγήσω καλύτερα. Ναι. Η Εκκλησία μας και ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, το γράφει εδώ, λέει ότι καλά, η λέξη αυτοφωνευτής είναι χαρακτηριστική. Ναι. Ναι, αλλά λέει ότι αυτούς που έχουν βλάβη στο μυαλό τους και αυτοκτονούν, αυτούς τους κάνουν και κηδείες και τα μνημάσουν.
1: Φέρεται με επίοικια η Εκκλησία.
2: Φέρεται με επίοικια, διότι καταλαβαίνει ότι είναι εκτός, έτσι, εκτός σε αυτού. Τους άλλους όμως που θα πω και τι συμβαίνει σήμερα, δεν πειράζει.
1: Ναι,
2: έτσι,
1: ναι,
2: δεν
1: δηλαδή
2: θέλω να μπορεί και ίσως με παρεξηγήσουν κληρικοί και λοιπά, αλλά όταν είναι για χαρτί, όταν είναι για να κηδεύσουμε έναν αυτόχειρα, κατά κανόνα φέρνουν οι συγγενείς χαρτί από ψυχίατρο, δεν έχει καλά, δεν είναι καλά στα μυαλά του. Το λέει αυτό ο κανόνα, ότι πρέπει, ας πούμε, λέει, οι συγγενείς για να γίνουν οι ευχοί, λέει, καταψεύδονται και λέγουν ότι ούκ είχε εαυτόν, δηλαδή ότι δεν ήταν καλά στο μυαλό του. Ήδη από την παλαιά εποχή το είχαν επισημάνει εδώ οι κανόνες και το βλέπουμε και σήμερα. Δηλαδή όταν αυτοκτονεί κάποιος, κατά κανόνα φέρνουν οι συγγενείς ένα χαρτί από έναν ψυχίατρο ότι δεν ήταν καλά στα μυαλά του και ότι είχε αυτά, και αναγκάζεται ο ιερεύς να τον... να τον κηδεύσει. Τώρα, να πω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Θέλω να το πω γιατί δεν είναι και τόσο καλό και αισθάνομαι και
1: όχι,
2: εγώ σαν
1: είναι όμως μια πραγματικότητα η οποία στις μέρες μας έχει
2: θέση. Ναι, όλοι φέρνουν ένα χαρτί. Κανένας δεν είναι που να μην μας έφερε ένα χαρτί ότι είναι. Και μάλιστα υπάρχουν και κληρικοί που λένε πήγαινε από ένα ψυχίατρο, φέρουμε ένα χαρτί ότι ήταν άρρωστος για να έχουμε και αυτό να τον κηδεύσουμε.
1: Γιατί με τόση αυστηρότητα η Εκκλησία αντιμετωπίζει τους αυτόχειρας σεβασμιότατε, και ενώ σε άλλες περιπτώσεις δείχνει μεγάλη επίοικια.
2: Επειδή ο άλλος περιφρονεί τη ζωή. Περιφρονεί τη ζωή που είναι το μέγιστο δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Έτσι.
1: Είναι ασυγχώρητο το...
2: Δηλαδή δεν έδωσε στον αυτό του περιθώρια μετανοίας. Καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Η μετάνοια δεν είναι τόσο από την πλευρά του Θεού όσο είναι από την πλευρά ποιου, του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αφού έδωσε τέρμα στον εαυτό του, δεν άφησε έτσι τη θέλησή του, έτσι, την ψυχή του να ενεργήσει έτσι εν μετανία και να ζητήσει το έλεος του Θεού. Ο ίδιος έκοψε τον εαυτό του από τον Θεό. Ο Θεός και στην άλλη ζωή αγαπάει και τους κολασμένους και τους σεσωσμένους με την ίδια αγάπη. Αλλά οι άνθρωποι που δεν τον αγάπησαν στη ζωή αυτή δεν θα εξακολουθούν να μην τον αγαπούν και στην άλλη. Και αυτό είναι και η κόλαση, έτσι, να μην μπορεί να αισθανθεί την αγάπη του Θεού. το φως του Θεού σαν αγάπη και να το αισθάνεσαι σαν φωτιά. Είναι σαν έναν που λέει, ή του λέει η μητέρα του πατέρα σου, σε αγαπάμε, και του λέει εγώ σας μισώ. Την αγάπη των γονιών του τη θεωρεί ότι είναι καταδίκη του, κόλασή του. Πώς το λέγει αυτός ο υπαρξιστής φιλόσοφος, ο Σάρτ, είδα τον άλλο, είναι ο άλλος.
3: Ο διπλανός.
2: Ο άλλος είναι η κόλασή μου, έτσι δεν είναι. Ναι. Ενώ ένας Άγιος Εκκλησίας μας είπε, λέει ότι, ο Απολλός νομίζω το είπε και μετά του λένε και άλλοι, είδα τον αδελφό μου, είδα Κύριον τον Θεό μου. Βλέπετε, διαφορετική είναι η αντιμετώπιση. Είναι διαφορετική η αντιμετώπιση της ζωής. Οπότε η Εκκλησία λέει, αφού περιφρόνηση του αγαθών της ζωής, είναι σαν να λες στο Θεό δεν σε έχω ανάγκη, έτσι, ό,τι θέλω κάνω. Δεν ωφελούν οι ευχές. Για να το καταλάβουν αυτό και οι ακροατές μας, οι τηλεθεατές μας, να πω τι είναι τα μνημόσυνα. Θέλετε να πω λίγα λόγια, λίγο,
3: ναι,
2: δύο λόγια.
3: Δύο λόγια. Γιατί και η εξόδιος ακολουθεί.
2: Ναι, όλα αυτά, ναι. Ποιους ωφελεί? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται στη ζωή αυτή και φεύγουν έτσι εν μετανία. Τους κάνουμε και τις ακολουθίες, όλα παρακαλούμε τον Θεό να δεχθεί τον άνθρωπο εις τους κόλπους, έτσι, στη Βασιλεία του Θεού. Αυτοί δεν έχουν και τόσο πολύ ανάγκη από τις δικές μας προσευχές. Οι ίδιοι αγωνίστηκαν πάνω στη γη, έδωσαν τον εαυτό τους, εφήρμοσαν τις εντολές του Θεού και με το σπαθί τους μπήκαν στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι δεν είναι, ναι. Όπως είναι οι Άγιοι και άλλοι και πολλοί άνθρωποι. Υπάρχουν όμως πολλοί άνθρωποι, οι περισσότεροι, οι οποίοι είναι καλοπροαίρετοι. Δηλαδή, καλοπροαίρετοι. Λένε, εγώ παραδέχομαι ότι υπάρχει άλλη ζωή, παραδέχομαι ότι υπάρχει ο Θεός, αλλά θα μετανοήσω αργότερα, όταν θα έρθει η ηλικία μου. Τώρα δεν μπορώ να μετανοήσω, οι συνθήκες και εγώ τι, δεν πάω να εξομολογηθώ, δεν μπορώ, αλλά δεν αρνούμε, υπάρχει άλλη ζωή και παραδέχομαι ότι ο Θεός είναι η ζωή μας, η πραγματική μας ζωή. Αλλά να εφαρμόσω πιο ειδικά τις εντολές του Θεού, να εξομολογηθώ, να κοινωνήσω, να αυτά, θα το κάνω αργότερα. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, είναι λύσα μια γυναίκα η οποία έχει μπροστά της και το αλεύρι και το προζύμι και λέει αύριο θα ζυμώσω, αύριο θα ζυμώσω, αύριο θα ζυμώσω, και την βρίσκει ο θάνατος να έχει μεν την πρόθεση να ζυμώσει αλλά να μην έχει αρτοποιήσει ποτέ, δηλαδή να μην έχει βάλει το αυτό. Έτσι λέει και πολλοί άνθρωποι, τους βρίσκει ο θάνατος με μισοτελειωμένη μετάνοια. Μέσα τους επιθυμούσαν να μετανοήσουν τελείως, δηλαδή με όλα αυτά που λέει η Εκκλησία μας. Αλλά τους βρήκε ο θάνατος χωρίς να έχουν κάνει όλες τις ενέργειες εκείνες όπου θα ήταν εντάξει απέναντι στον Θεό. Τότε λέει εγείρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εγείρει ο Θεός τους συγγενείς, τους φίλους, την Εκκλησία και αναπληρούν του ηχηθέντος τα ειστερήματα. Δηλαδή αυτά τα οποία δεν μπόρεσε να κάνει ο άλλος. Ο καλοπροαίρετος όμως, έτσι, όχι ο αμετακίνητος, ο εμπαθής, ο άθεος, ο πείσμων, αυτός που έλεγε δεν σε αναγνωρίζει ο Θεέ μου. Και κάνουμε μνημόσυνα ευχές και λέμε, Κύριε, αν ζούσε λίγο περισσότερο μπορεί να μετανοήσει. Αυτό που δεν έκαναν εκεί να το κάνεις εσύ. Και το αναπληρώνει τα ειστερήματα από φιλανθρωπία ο Θεός, έτσι δεν είναι? Και αυτό δεν είναι τώρα, από παλιά εποχή. Ίσως μια φορά αξίζει τον κόπο να κάνουμε ένα τέτοιο για να ξέρουν και τι είναι τα μνημόσυνα. Τώρα λοιπόν, ένας που βάζει τέρμα στη ζωή του είναι σαν να λέει στο Θεό, δεν σε αναγνωρίζω, δεν σε θέλω. Εντάξει, είσαι μακριά από μένα.
3: Ξέρετε όμως οι άνθρωποι τι λένε? Ναι. Εντάξει, αυτός τιμώρησε τον εαυτό του. Έρχεται και η Εκκλησία, τιμωρεί όχι αυτόν πλέον, αλλά τιμωρεί εμάς.
2: Ναι, αυτό. Γιατί...

0: πρωτοσύγκυλος και δεν το, ο δεσπότης δεν άφησε να κυριευτεί ένας. Γιατί είχε αυτοκτονήσει. Δεν ήταν ούτε ψυχοπαθής ούτε τίποτα. Εφήρμοσε τον κανόνα, δηλαδή αυτό που λέει μέσα εδώ. Και πήγαν οι άνθρωποι εκεί και τον παρακαλούσαν τον πρωτοσύγκυλο να λέει: εγώ έχω εντολή από τον δεσπότη. Λέει: δεν θα βγει το τάδε κόμμα, θα σας κανονίσουμε. Δηλαδή, καταλάβατε. Απειλούν κιόλας. Απειλούν, δηλαδή, ναι. Λοιπόν. Και παλαιότερα γύρω σαν Φασέρης, το θυμάμαι και στη Μητρόπολη που υπηρετώ τώρα και σε άλλες Μητροπόλεις.
1: Σε ένα χωριό εκεί πέρα είχαμε.
0: Ναι, είχαμε. Όχι μόνο αυτό, αλλά και για άλλες περιπτώσεις. Όταν συζούσαν παρανόμως και τέτοια και αυτά. Μετά όμως επεκράτησε μια αντίληψη πιο φιλάνθρωπη. Όχι τόσο για τον νεκρό, όσο για τους οικείους. Και ο Μακαρίτης, ο δεσπότης μας, ο Χρυσόστομος, ο Μακαριστός, έκανε το εξής, το οποίο λέω κι εγώ. Για λόγους έτσι φιλανθρωπίας. Απηγόρευση στους αυτοκτονούντας να πηγαίνουν πολλοί ιερείς, μόνο ένας ιερεύς. Ναι. Και να γίνεται και βία μέσα σε σιωπή και μέσα στο πένθος. Ναι. Και όχι τόσο για. Δεν ξέρω, αυτά είναι στα κρίματα του Θεού την ψυχή του ανθρώπου. Απηγόρευση και έτσι αυτό τηρούνται σε όλες τις Μητροπόλεις. Δηλαδή. Γίνεται η κηδεία με απλά, σιωπηλά, χωρίς να δίδουν έτσι ντόρο, μόνο και μόνο για να υπάρξει μια παρηγοριά, όπως είπατε, στους συγγενείς τους, διότι το θεωρούν μεγάλο όνειδος, μόμον, να πάει ο άνθρωπος στο νοικοταφείο χωρίς να κηδευτεί. Υπάρχουν βέβαια και αρχιερείς που τηρούν την ακρίβεια μέχρι σήμερα. Εγώ τώρα λέω για αυτά που
1: συμβαίνουν γύρω.
0: Βέβαια, επί της αρχιερατείας της δικής μου.
1: Είχατε καμιά περίπτωση.
0: Τι είχανε. Αλλά δεν ήρθαν ποτέ χωρίς το χαρτί του ψυχιάτρου. Φάντοτε είχαν το πιτάκι εκεί που έλεγε ο ψυχίατρος ότι είναι. Ότι είναι.
1: Νοσηλεύτηκε και ότι του νεκούραρε.
0: Ναι. Να πω και κάτι πνευματικό. Ναι. Πράγματι στην προσκομιδή δεν μνημονεύουμε τους αυτοκτονούντες. Έτσι. Ναι. Διότι δεν είναι ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού. Έτσι. Ναι. Αλλά μπορούμε να τους μνημονεύσουμε στο κομποσχήνι μας. Έτσι, στην προσευχή μας, στην ατομική μας προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ανάπαυσον την ψυχή του δούλου σου. Θα μου πεις, αφού λες ότι αυτός απέκοψε το λόρον της ζωής από το. Δεν έχει σημαίνει. Ο Θεός, η φιλανθρωπία του Θεού είναι ανίκαστη. Εμείς αλλιώς μετράμε, έχουμε άλλη αριθμητική και ο Θεός έχει άλλη αριθμητική. Γι' αυτό και εγώ προτρέπω τους ανθρώπους, σε αυτούς που έχουν αυτοκτονήσει οι δικοί τους, τι να κάνουν, να κάνουν φιλανθρωπίες, ελεημοσύνες. Να προσεύχονται με το κομποσχήνι τους. Προπαντός ελεημοσύνες. Για να κινήσουν το έλος του Θεού. Τώρα τι λέω εγώ, τι έκανα. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να με κατακρίνουν και μερικοί για αυτά. Αλλά λέω να κάνετε πολλές φιλανθρωπίες εκεί και να το μνημονεύετε πού. Να το μνημονεύετε με το στο κομποσχήνι. Και Κύριε σου, ανάπαυσε την ψυχή του δούλου σου.
1: Ναι. Δεν αποτελεί από πλευράς εκκλησιαστικής συμβασμιότατε και ένα μέτρο περιορισμού ή μειώσεως των αυτοκτονιών? Λέβαια. Γιατί είναι ένα παιδαγωγικό μέτρο. Λέβαια. Για να ξέρει ο αυτόχειρας, ναι, πριν προχωρήσει στην λύση αυτού ή στην επιλογή αυτή το, να αφαιρέσει τη ζωή του,
0: του, ναι, ναι, ναι,
1: να ξέρει ότι,
0: βέβαια,
1: ότι δεν θα περάσει από την εκκλησία.
0: Βέβαια.
1: Δεν θα έχει, ναι, την εξώδια ακολουθία.
0: Βέβαια, να εγώ σας πω να μιλήσω σαν πνευματικός, όχι σαν επίσκοπος, το ξέρετε κι εσείς. Έρχονται και εξομολογούνται πολλοί ψυχοπαθείς άνθρωποι. Και σας έρχονται. Ναι. Ξέρετε ότι πολλές φορές φτάνουν στο αδιέξοδο. Δεν φταίνε αυτοί οι άνθρωποι. Είναι έτσι αξιοσυμπάθητοι στο έπακρον. Έτσι κλαις όταν τους βλέπεις. Την εικόνα του Θεού. Αλήθεια, μπορεί να δεις έναν άνθρωπο με ένα κομμένο πόδι, δεν σου προκαλεί αλγινή εντύπωση όταν δεις την εικόνα του Θεού να είναι με το μυαλό έτσι.
1: Μπερδεμένο,
0: ναι. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο μπερδεμένο, τους βλέπεις εκεί βασανίζουν, τους ζουν μια κόλαση. Πόσες φορές το έχω ακούσει? Ζω μια κόλαση, πάτερ. Να βάλω τέρμα στη ζωή μου, να βάλω τέρμα. Τι τους συγκρατεί? Το ότι πιστεύουν στον Ιησού Χριστόν. Ναι. Το ότι πιστεύουν στον Ιησού Χριστόν. Έχουμε βέβαια και περιπτώσεις πολλές που οφείλονται και η αυτοκτονία σε τι, να σας πω. Μπορεί να σε σπρώχνει ο διάβολος εκεί. Είδατε οι ομαδικές αυτοκτονίες που γίνονται καμιά φορά και τις μαθαίνουμε στην τηλεοψία διαφόρων θρησκευτικών έτσι, ομάδων κατά καιρούς του κόσμου. Λέει τους αυτοκτόνησαν όλοι γιατί θέλουν να δουν πιο γρήγορα τη Δευτέρα και άλλα πολλά. Έχουμε τέτοια. Ο διάβολος τους βάζει εδώ, έτσι. Είναι καθαρά.

0: δαιμονική ενέργεια. Όπως μπορεί να βάλει και ορθοδόξους και οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο που πιστεύει, ας πούμε, στον Χριστό και δεν είναι ορθόδοξος. Να, εγώ θυμάμαι, διάβαζα στις αγιορείτικες μορφές για έναν μοναχό, ο οποίος είχε μεγάλη γενιάδα και του ενέπνευσε ο διάβολος ότι είσαι πιο καλύτερος από κάθε άλλον χριστιανό. Και από τον Πατριάρχη, ποιος έχει τη γενιάδα τη δική σου. Και τον έβαλε να πάει πάνω στην κορυφή του όρους, στον Άθωνα, και να πέσει κάτω σε έναν γκρεμό. Για να πάει πιο γρήγορα στη βασιλεία του Θεού. Και όταν λέει πήγε πάνω στον γκρεμό, κάτι κατάλαβε, είπε: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, και εξαφανίστηκαν όλα τα δαιμονικά φαντάσματα, οι θεωρίες που έβλεπε, και τότε κατάλαβε ότι είχε γίνει παίγνιο του διαβόλου. Δηλαδή, η αυτοκτονία, όταν οφείλεται στην επίρρεια του διαβόλου, είναι ακόμη πιο χειρότερη, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι πιο χειρότερη. Πιο χειρότερη.
2: Δηλαδή και στους δαιμονισμένους,
0: ναι, ναι,
2: η Εκκλησία φέρεται με υπηρεσία.
0: Με υπηρεσία, αφού δεν είναι. Το μυαλό του είναι αλλοιωμένο, έτσι είναι. Ναι. Αλλοιωμένο. Αλλά και στους ψυχοπαθείς. Αλλά και ψυχοπαθείς, πόσες φορές δεν είδα ψυχοπαθείς να σου λένε: Θα αυτοκτονήσω, πατέρ. Θα αυτοκτονήσω. Δεν αντέχω την κόλαση. Τι του συγκρατεί? Ότι πιστεύουν στο πρόσωπο του Ιησού. Μεγάλο αυτό. Μεγάλο. Λέει εδώ, διάβαζα εκεί στο πιδάλιο ότι. Στο κοινόβιο του Αγίου Παχωμίου, ένας πρεσβύτερος διέταξε να μην μνημονεύονται δύο μοναχές που σκότωσαν οι ίδιοι στον εαυτό του. Είχαν αυτοκτονήσει. Ναι, δεν μνημονεύουμε. Στην προσκομίδη δεν μνημονεύουμε. Απλώς λέμε στους οικείους να κάνουν πολλές ελεημοσύνες και να τους μνημονεύουν πού? Στο κομποσχήνι. Ναι. Καμιά φορά ερχόμαστε και σε δύσκολη θέση όταν δέμε στα χαρτάκια έτσι. Ναι. Μια μάνα τώρα πώς θα το. Θα μπορέσει να τη πει ότι δεν μνημονεύεται στην προσκομιδή το παιδί τη, έτσι δεν είναι, και το φαίνεται. Εκεί είναι στο έλεο του Θεού. Στο έλεο του Θεού. Δεν πρέπει εμείς να ψάχνουμε περισσότερο. Εμείς λέμε γενικά για να μπορέσει να συγκρατηθεί ο άνθρωπος από το κακό. Έχω και άλλες περιπτώσεις τέτοιες. Να πω έτσι μια
2: φορά.
0: Εγώ θυμάμαι στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών ήταν ένας ιεροκήρυξης περιφημότατος. Αρχιμανδρίτης Μάξιμος Βασιλιάδης. Δεν ξέρω αν τον είχατε ακούσει.
2: Ναι, είχε μια ιστορία με ψυχοπάθεια και
0: ναι,
2: με.
0: Ναι, ναι. Μάξιμος Βασιλιάδης. Εγώ τον είχα ακούσει έτσι. Ήτανε, είχε μετά στη Μητρόπολη Νέας Ιωνίας. Ήτανε. Χρόνια τώρα.
2: Ναι.
0: Μια μεγάλη Παρασκευή. Ήταν ακόμη η Αρχιεπισκοπή, έτσι. Όχι η Νέας Ιωνίας. Κάπου εκεί ζούσε. Ναι. Μια μεγάλη Παρασκευή. Πήγε στο ναό. Είχε ψυχοπάθεια. Φοβερή ψυχοπάθεια. Πήγε στο ναό, έκανε το κήρυγμα και μετά. Πήγε, δίπλωσε τα ράστα του, τα ρούχα του και έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε. Βλέπετε, εκεί του έκανε την κηδεία ο επίσκοπος. Ο επίσκοπος, ο Χρυσόστομος, ο Βούλτσος, που έγινε μετά. Ναι, ήταν φίλοι. Και θυμάμαι παιδάκι μου, έκανε με εντύπωση. Λέω, ένας κληρικός πώς έφτασε στο σημείο να αυτοκτονήσει. Αλλά ήταν η ψυχοπάθεια. Η ψυχοπάθεια, ναι, η σχιζοφρένεια υπερτέρησε έτσι τη λογική. Εκεί πλέον καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να πούμε. Όπως και μια περίπτωση ενός μοναχού στο Άγιον Όρος, ιερομονάχου, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι έκλειψε βιβλία, πήρε βιβλία και τα πήγε στον κόσμο να τα πουλήσει. Βιβλιοδέτης, είναι γνωστός, να μην πω το όνομά του. Και έβαλε, ακρεμάστηκε. Εκεί δεν του κάνανε και διαμοναχή, τον θάψανε μέσα πίσω από το κελί του. Ναι. Τίζησαν την ακρίβεια. Όπως και άλλες περιπτώσεις. Και άλλες. Εγώ γνωρίζω ανθρώπους που είναι μέσα στην Εκκλησία. Που σε κάποια στιγμή τη ζωή του έβαλαν τέρμα. Έβαλαν τέρμα. Δηλαδή, κάναν δύο περιπτώσεις. Ήταν και να. Την Κυριακή, αν δεν κάνω τη Δευτέρα, ήρθε και εξομολογήθηκε μια γυναίκα. Έτσι, σε μένα προσωπικά. Και κατά την Πέμπτη Παρασκευή, την ώρα που προχωρούσαν με τον άνδρα της μαζί στους καταράκτες, του ξεφεύγει από τα χέρια, πάει και πέφτει από την καταράκτη και πνίγηκε. Εκεί δεν λειτουργεί,
2: δεν λειτουργεί
0: το μυαλό. Καταλάβατε, δεν λειτουργεί το μυαλό. Δηλαδή, εκεί πλέον δεν μπορεί να πει κανείς ότι τι είναι. Αυτά είναι στα χέρια του Θεού. Και για να πω και κάτι, ας μην με παρεξηγήσουν οι τηλεθεατές, ούτε κάποιος άλλος που με ακούει. Στο τέλος θα επικρατήσει το θέλημα του Θεού, δηλαδή για όλους αυτούς. Εμείς λέμε, σαν Εκκλησία,
2: τα ανθρώπινα. Το δεδομένο που ναι. Έχουμε
0: γνωρίσει. Ο Θεός τώρα τι θα κάνει για αυτούς και πώς θα τους τα ζυγίσει. Και τι θα τα πράγματα της ζωής και πώς θα αποφασίσει, αυτό είναι δικό του θέμα. Αυτό είναι δικό. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα, δεν μπορώ να επισέλθω μέσα στη φιλανθρωπία και στην κρίση του Θεού, αλλά λέω ανθρωπίνως ότι η Εκκλησία απαγορεύει σε εκείνους που με ψυχρή λογική αυτοκτονούν να κηδεύονται και να μνημονεύονται. Για τους άλλους δείχνει μια επιοίκεια επειδή το μυαλό τους ήταν χαλασμένο.
2: Δεν νομίζω ότι. πρέπει να πούμε τίποτα άλλο περισσότερο. Βέβαια έχουμε τις άλλες μορφές σεβασμιότατε που είναι μία μορφή το τσιγάρο, ας πω, μία μορφή το αλκοόλ, όλα αυτά ή τα ναρκωτικά. Είναι μορφές αφαιρέσεως της ανθρώπινης ζωής.
0: Αργείς, έτσι,
2: σε αργό θάνατο.
0: Ναι, ναι, που δεν τιμωρείται από κανέναν αυτό, αλλά ο ίδιος όμως κατ' ουσίαν τιμωρεί τον εαυτό του.
2: Ναι, αφαιρεί τη ζωή του, μικραίνει τη ζωή του.
0: Είναι μια άλλη μορφή, έτσι, η καταστροφή της υπάρξεως του ανθρώπου, της, ναι, της ζωής του ανθρώπου. Ίσως μια άλλη φορά θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε.
2: Να, έτσι, να τα πιάσουμε.
0: Ναι, μια άλλη φορά, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Σεβασμότητα, αν έχετε κάτι να πείτε απευθυνόμενος.
0: Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι, να το πω αυτό, το έλεγε ο Μακαρίτης, ο Κοζάνης, ο Διονύσιος, σε μια ομιλία του που γραμμένη, και λέει ότι ο Θεός μας έδωσε μεγάλα δώρα. Δεν λέγω τα χρήματα και τα άλλα. Τα δώρα ποια είναι? Μας έδωσε τη ζωή. Και μας έδωσε και το χρόνο της ζωής μας. Να εκμεταλλευτούμε το χρόνο της ζωής μας για να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Ε? Να ζήσουμε λίγα χρόνια πάνω στη γη για να ζήσουμε αιώνια μετά μαζί του, έτσι. Είναι κρίμα αυτό το μεγάλο δώρο της ζωής να το σπαταλάμε για μικρές ειδονές οι οποίες μας χαρίζουν στιγμές νομιζόμενης χαράς και μετά μας καταστρέφουν. Και είναι κρίμα, έτσι, να καταδικάζουμε τον εαυτό μας βάζοντας τέρμα στη ζωή μας για πράγματα τα οποία δεν έχουν αξία. Δεν έχουν αξία, έτσι δεν είναι? Οποιαδήποτε απογοήτευση, είτε ερωτική είναι, είτε οικονομική είναι, είτε ξέρω εγώ κοινωνική είναι, όπως βλέπουμε τώρα εδώ στις τηλεοψίες, στην τηλεοψία, οποιαδήποτε απογοήτευση δεν πρέπει να μας οδηγεί ποτέ στο θάνατο. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι όλοι μπορούν να μας εγκαταλείψουν, ο Θεός ποτέ. Αλήθεια, το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ακράδαντα ότι όλοι μπορούν να σε εγκαταλείψουν, ο Θεός ποτέ. Και πιστεύω ότι από το Θεό ζητάς ένα και σου δίνει δέκα. Αυτό είναι μεγάλο. Το λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Σου δίνει δέκα. Αυτό είναι ελπίδα για τον άνθρωπο. Ελπίδα για να μπορέσει να καλλιεργήσει την πνευματική του ζωή και την σωματική του ζωή. Έτσι δεν είναι? Τη ζωή του γενικά. Για να μην λέω σωματική και ψυχική. Για να κερδίσει μετά την αιώνια που είναι και η όντως ζωή.
2: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε εδώ, σεβασμιότατε, για τα όσα σπουδαία μας είπατε και για την θεμελίωση του μεγάλου αυτού αμαρτήματος που διαπράττει ο άνθρωπος, τη συνεργεία του διαβόλου. Μεγάλο το αμάρτημα, η Εκκλησία των Αυτόχειρα, που εκτός από το σχιζοφρενή και το δαιμονισμένο, δεν, όλους τους άλλους δεν τους δέχεται στους κόλπους της και δεν διαβάζει την εξόδιο ακολουθία. Στο έλεος του Θεού όμως είμαστε αφημένοι όλοι μας. Αγαπητοί μας φίλοι, να πούμε πως οι αυτόχειρες σήμερα παρουσιάζουν μία αύξηση και πολλοί είναι οι άνθρωποι που επιλέγουν τον πλέον δυσάρεστο τρόπο να αφαιρέσουν το αγαθό της ζωής. Γιατί ο διάβολος πολλές φορές μας οδηγεί στην απελπισία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα του διαβόλου, είναι να μας ρίξει στην απελπισία. Άμα μας ρίξει στην απελπισία, πέτυχε την απογοήτευσή μας και την απόφασή μας να τερματίσουμε τη ζωή μας. Επομένως, αυτό το δικαίωμα δεν το έχουμε, γιατί τη ζωή μας τη χάρισε ο Θεός. Και για να κλείσουμε, ενθυμούμε αυτή τη στιγμή που στα μαθητικά μου χρόνια διάβασα μια ωραία ιστορία. Υπήρχε, λέει, ένα όμορφο δέντρο, το δέντρο της ζωής. Και από εκεί το δέντρο πανύψουλο θεόρατο κοντά σε μια βρύση με δροσερή σκιά, και περνούσαν διάφοροι διαβάτες. Πέρασε ο πρώτος διαβάτης, κουρασμένος πως ήταν, κάθισε στη σκιά του, ήπια νεράκι από τη βρύση και βλέποντας το δέντρο είπε: «Τι ωραίο δέντρο αυτό, δροσερό. Ω Θεέ μου, πόσο όμορφο έπλασες αυτόν τον κόσμο». Και συνέχισε το δρόμο του. Πέρασε κάποιος άλλος, κάθισε όπως και ο πρώτος διαβάτης και είδε το δέντρο και το θαύμασε και είπε: «Τι ωραίο δέντρο, να το είχα στο χωριό μου, θα το έκανα έπιπλα». Πέρασε και ένας τρίτος και είπε: «Αχ, αυτό το δέντρο, να το είχα στο χωριό μου, θα το έκανα κάρβονα». Και αυτό είναι ένα παράδειγμα ασφαλώς, αλλά μια, που εκφράζει μια θλιβερή πραγματικότητα. Το πώς βλέπουμε ο καθένας το δέντρο της ζωής είναι θέμα προσωπικό.
1: αν το βλέπουμε σαν δέντρο που θα το κάνουμε κάρβουνα, το μεταβάλουμε σε στάχτη, θα οδηγηθούμε στην αυτοκτονία. Αν το δέντρο της ζωής το βλέπουμε σαν δώρο που μπορούμε και να προσευχόμεθα και να δοξολογούμε το Άγιο Όνομα του Θεού, θα το σεβαστούμε, θα το διατηρήσουμε και θα το διασφαλίσουμε. Τη ζωή μας και τα μάτια μας 14, σε καμιά περίπτωση να μην επιλέξουμε σαν τρόπο επιλύσεως των προβλημάτων μας την αυτοκτονία και την αυτοχειρία. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και αν θέλει ο Θεός, πάλι με το Συμβασμιότατο, σε άλλη μας συνάντηση θα τα ξαναπούμε.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Σας χαιρετούμε και σήμερα με τον ελπιδοφόρο αυτό χαιρετισμό που εμπνέει σε όλους μας δύναμη και θάρρος. Την ερχόμενη Κυριακή σε όλους τους Ορθοδόξους ναούς θα διαβαστεί το Ευαγγέλιο με το θαύμα του εκγενετής τυφλού. Ο κύριος Δημήτρης Τσαντήλας είναι και σήμερα κοντά μας για να μας βοηθήσει να εξάγουμε πολύτιμα διδάγματα από το Ευαγγέλιο αυτό. Κύριε Καθηγητά, Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Κύριε Καθηγητά, η Ευαγγελική περικοπή της επόμενης Κυριακής του Τυφλού αρχίζει με μία άστοχη ερώτηση των μαθητών και μία περίεργη απάντηση του Κυρίου. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό?
1: Αδελφή Δήμητρα, ο Κύριός μας είπε στους μαθητάς του, μπαίνοντας κάποια μέρα στην Καπερναούμ, συναντούν κάποιον τυφλόν εκγενετής. Και επηρεασμένοι από το προηγούμενο θαύμα της θεραπείας του παραλυτικού της Βηθεσδά που έκανε ο Κύριός μας, όταν είπε στον παραλυτικό «Είδε υγιής γέγονας μικέτη αμάρτανε ή να μη χείρον της γέννητε», λοιπόν τότε νόμισαν ότι ο παραλυτικός η αιτία της αρρώστιας του ήταν κάτι κληρονομικό. Γι' αυτό λοιπόν συναντώντας τώρα τον τυφλό εκγενετής κάνουν μια άστοχη ερώτηση. Λένε «Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί?» Είναι άστοχη ερώτηση, γιατί πώς θα μπορούσε να αμαρτήσει αυτός ο άνθρωπος πριν να γεννηθεί. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν επίσης δεν αμάρτησαν οι γονείς του για να γεννηθεί αυτός τυφλός. Και τώρα φαίνεται του Κυρίου μας η απάντηση που φαίνεται κάπως περίεργη. Λέει ότι είναι φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Δηλαδή αδικήθηκε ο τυφλός για να φανερωθούν τα έργα του Θεού σε αυτόν. Το είναι, αδελφοί Δήμητρα, και το όπως στην Αγία Γραφή δεν είναι αιτιολογική αλλά αποτελεσματική σύνδεση. Θα είδατε, θα γνωρίζετε ότι ο Δαβίδ λέει «όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου». Δηλαδή δεν αμάρτησε ο Δαβίδ με σκοπό να δικαιωθεί ο Θεός, αλλά αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Σαν αποτέλεσμα της θεραπείας του τυφλού προέκυψε η δόξα του Θεού. Όπως ο οικοδόμος πολλές φορές άλλα μέρη της οικοδομής τα αφήνει ατελειοποίητα, και έτσι αν κάποιος τα αμφισβητήσει, τελειοποιώντας και το υπόλοιπο, αποδεικνύει ότι είναι ο τεχνίτης του έργου. Κάτι παρόμοιο έκανε και ο Κυριός μας με την θεραπεία αυτού του εκγενετής τυφλού. Τώρα, το είναι φανερωθεί τα έργα. Ποια είναι τα έργα του Θεού? Πρώτον, η δύναμη και η αγάπη του Θεού. Ο τυφλός δεν ξαναβλέπει. Βλέπει για πρώτη φορά. Πρόκειται για δεύτερη δημιουργία. Δεύτερον, η πίστη του τυφλού. Πηγαίνει στην Κολυμβήθρα και η θαραλέα ομολογία του. Και ένα τρίτο που φαίνουν τα έργα του Θεού είναι ότι τον τυφλό χρησιμοποιεί ο Θεός για να εξευτελίσει τους τυφλούς νομοδιδασκάλους. Επομένως, ο τυφλός εκγενετής είναι ευτυχής για τρεις λόγους. Πρώτον, διότι βγήκε από το σκοτάδι και είδε τον όμορφο κόσμο και δόξησε τον Θεό. Δεύτερον, είδε τον Χριστό όχι αμέσως, αλλά αφού τον ομολόγησε. Και τρίτον, διότι απέκτησε και μάτια πνευματικά. Η όραση, το μάτι του ανθρώπου, είναι τεκμήριο της Θείας Σοφίας. Φτάνει ένα μάτι να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός. Ούτε μέχρι σήμερα, ούτε στο μέλλον θα μπορέσει η επιστήμη να φτιάξει μάτι, φυσικό μάτι ανθρώπου. Προχωρεί βέβαια η επιστήμη. Έφτασε να κάνει μεταμόσχευση ζωντανού οφθαλμού, αλλά να φτιάξει μάτι δεν κατόρθωσε. Ο Ιερός Χρυσόστομος, θέλοντας να υπερτονίσει τη μεγάλη και ιδιαίτερη τιμή που επιφύλαξε ο Θεός τον άνθρωπο, του υπενθυμίζει την δημιουργία των πρωτοπλάστων και από το σώμα αναφέρει την θέση των ματιών του. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, «άνθρωπο, λέει, ούκ και αυτήν του σώματος την φύση και την διάπαση. Άνθρωπε, δεν κοκκινίζεις ότι ακόμα και από την διάπαση του σώματός σου φαίνεται η ιδιαίτερη φροντίδα που επεφύλαξε ο Θεός για σένα. Διατί γάρ της μεν αλόγης πάση κάτων εύοντας επίσης τους οφθαλμούς ο Θεός. Γιατί λέει, σε όλα τα άλογα ζώα λέει, έφτιαξε τα μάτια τους να κοιτάνε προς τα κάτω. Σι δε καθάπε εν ακροπόλη τη κεφαλή φέρων αυτούς εγκατέθηκε. Σε σένα λέει όμως ο Θεός λέει, όπως λέει σε πάνω σε ακρόπολη, ψηλά στο κεφάλι έβαλε τους εγκατέστησε τους οφθαλμούς και σε ξεχώρισε από όλα τα άλλα ζώα της δημιουργίας του.
0: Κύριε καθηγητά, σε τι διαφέρει το θαύμα της θεραπείας του τυφλού εκγενετής από όλα τα άλλα θαύματα του Κυρίου?
1: Το θαύμα της θεραπείας του εκγενετής τυφλού, αδελφή Δήμητρα, έχει διαφέρει από όλα τα θαύματα του Κυρίου μας, διότι έχει κάτι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η ουσία του θαύματος. Δεν υπάρχει, δεν έχουμε θεραπεία, δεν έχουμε δηλαδή να είχε φως να τυφλώθηκε και να ξαναείδε φως. Δεν έχουμε θεραπεία, αλλά έχουμε δημιουργία. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό του θαύματος είναι ο τρόπος του θαύματος. Θυμίζει την πρώτη ενέργεια του Δημιουργού Θεού, της Αγίας Τριάδος, όταν είπε «Ποιήσομεν άνθρωπον, κατοικώνα ημετέραν και καθομοίωσιν». Και το τρίτο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του θαύματος είναι ο σκοπός του θαύματος. Έγινε το θαύμα ή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό, όπως αναφέραμε και προηγουμένως. Ήταν, λέει το Ευαγγέλιο, τυφλός εκγενετής. Τι θα πει εκγενετής? Γεννήθηκε χωρίς καθόλου μάτια. Δεν είχε καν βολβούς στις κόχες του. Μια πέτσα κάλυπτε τις δύο κοιλότητες στο μέρος των ματιών. Όπως το κρανίο του νεκρού έχει κενές τις κοιλότητες, μακάβριο θέαμα, έτσι και σε αυτόν οι κόχες ήταν κενές, σκεπασμένες με ένα λεπτό δέρμα. Ο Χριστός λοιπόν φτύνει τώρα στο χώμα, κάνει λάσπη με το σάλιο του, αλήθει με αυτήν τα μάτια του και λέει «Πήγαινε στην κολυμπίδα του Σιλοάμ και πλήσω». Πήγε πράγματι, πλήθηκε, έγινε καλά και γύρισε βλέποντας. Θαύμα αυτό που έδειχνε ότι ο Χριστός είναι ο Θεός, εκείνος που δημιούργησε εκ του μηδενός τον κόσμο, εκείνος που έπλασε και τον άνθρωπο από χώμα. Όπως τότε έπλασε όλο το σώμα του, έτσι τώρα εδώ δημιουργεί μάτια. Η δημιουργία των ματιών είναι ένα δείγμα της δημιουργίας του όλου ανθρώπου. Επίσης, ιδιαίτερα εντύπωση κάνει το ότι εχρησιμοποίησε λάσπη για την επάλυψη των οφθαλμών του τυφλού. Διότι η λάσπη όχι μόνο δεν θεραπεύει μάτια τυφλών, αλλά τυφλώνει τα μάτια και των υγιών. Η Θεία Δύναμης θεραπεύει και δια των εναντίων. Δεν χρησιμοποιεί ο Κύριος δια την λάσπη τα αυτήν κοινό νερό, αλλά των σιελών του, δια να δειχθεί ότι η εκ του στόματός του εξελθούσα δύναμης διέπρασε τους οφθαλμούς του τυφλού και ότι η λάσπη εκ του πτύσματός του είναι ασυγκρίτως θεραπευτικότερα από όλα τα κολλήρια και τα βάλσαμα της ανθρώπινης ιατρικής. Το θαύμα φανερώνει ότι αυτός είναι ο δημιουργός του ανθρώπου. Ο Χριστός, οι Φαρισαίοι του Συνεδρίου δεν θεωρούν παράβαση του νόμου του Θεού το ότι θέλησαν να φωνεύσουν τον Κύριον Ταλιθοβολισμό το Σάββατο, αλλά η δημιουργία οφθαλμών από τον Κύριο. Αυτό ακριβώς θεωρούν ότι είναι και η παράβαση. Επίσης βλέπουμε, αδελφοί Δήμητρα, ότι ο Κύριος έφτυσε κάτω, έκανε πυλό, άλυψε τα μάτια του τυφλού. Είναι ο ίδιος που έπλασε τον Αδάμ. Και για να μην καταλογιστεί το θαύμα στο νερό του Σιλοάμ, είδε αμέσως μόλις το άλυψε τα μάτια. Και για να μην νομίσει ότι το θαύμα ήταν της γης, του λέει να νυφτεί για να απαλλαγεί από τον πυλό. Τώρα βέβαια, γιατί τον έστειλε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ? Τον έστειλε, αδελφή Δήμητρα, για να δούμε την πίστη του τυφλού. Δεύτερον, για να αποστομώσει τους αχάριστους Ιουδαίους. Και τρίτον, παρουσιάζεται ο Χριστός ότι δεν είναι εχθρός του νόμου και της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Σιλοάμ είναι ο τύπος του Χριστού.
0: Κύριε καθηγητά, τρεις Κυριακές το χρόνο οι Ευαγγελικές περικοπές αναφέρονται σε θεραπείες τυφλών. Ποιο είναι το νόημα της θεραπείας των τυφλών?
1: Πράγματι, αδελφή Δήμητρα, μια Κυριακή είναι το Δεκέμβριο, όπου αναφέρεται η θεραπεία του τυφλού της Ιεριχούς, του Βαλτιμέρου, ο οποίος ήταν εκεί στο πεζοδρόμιο και έκραζε συνέχεια «Ιησού Ιε Δαβίδ, ελέησόμε». Και όταν τον πήγανε κοντά στο Χριστό, του είπε ο Κύριος «Τι σε θέλεις πίσω, τι θέλεις να σου κάνω?» Και του είπε ο τυφλός «Κύριε, είναι να βλέψω». Και ο Κύριος με ένα λόγο του είπε «Ανάβλεψω». Και είδε αμέσως το φως του. Το δεύτερο θαύμα θεραπείας τυφλών είναι η Κυριακή μέσα στον Ιούλιο, το αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, με τη θεραπεία των δύο τυφλών, οι οποίοι έτρεχαν από πίσω τον, πήραν από κοντά τον Κύριο και του λέγανε «Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέησόν μας». Και ο Κύριος δεν τους άκουγε. Και όταν ο Κύριος μπήκε μέσα σε ένα σπίτι, αυτοί μπήκαν και οι τυφλοί. Οι δύο τυφλοί μπήκαν πάλι μέσα στο σπίτι και άρχισαν συνέχεια να ενοχλούν τον Κύριο. Και του λένε «Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέησόν μας». Και τότε ο Κύριος είδε την πίστη τους και λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος «Ύψατο των οφθαλμών αυτών». Έβαλε τα άγια χέρια του, τα κούμισε επάνω στα μάτια των τυφλών και αμέσως είδαν το φως τους. Και το τρίτο θαύμα είναι αυτό που είναι το Μεθεμβριανό, η θεραπεία του τυφλού της Καπερναούμ, που εδώ βλέπουμε άλλο τρόπο θεραπείας, βλέπουμε να πτύει ο Κύριος στο κάτω, να φτιάχνει λάσπη και να γεμίζει τα μάτια του τυφλού με πυλό. Βλέπουμε δηλαδή ο Κύριος με όλα αυτά, με διαφορετικούς τρόπους θεράπευσε όλους αυτούς τους τυφλούς. Αλλά η θεραπείες όμως τυφλών από τον Ιησού έχουν βαθύτερο νόημα. Ο ερχομός του Χριστού στον κόσμο διαλύει και τα σκοτάδια της πλάνης και της άγνοιας. Φέρνει στους ανθρώπους όλους το πνευματικό φως. Αν και οι αμαρτίες μας απομακρύνουν από τον Θεό, εν τούτες η μετάνοια και η προσευχή μας φέρουν πάλι κοντά Του. Ο Κύριος μας ήρθε στον κόσμο, κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν, λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Εις κρίμα εγώ ήλθον, ή να οι μη βλέποντες βλέποσι και οι βλέποντες τυφλοί γένονται, αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης.
0: Κύριε Τσαντήλα, απέναντι στον Ιησού τοποθετούνται αρνητικά τρεις ομάδες ανθρώπων. Οι γείτονες, οι Φαρισαίοι και οι γονείς του τυφλού. Εκφράζοντας 6 φορές τη λέξη «πώς». Πώς το σχολιάζετε αυτό?
1: Η πρώτη ομάδα ήταν οι γείτονες του τυφλού. Οι γείτονες εκφράζουν απορία σε σημείο να υποθέσουν ότι πρόκειται για διαφορετικό πρόσωπο. Ρωτάνε συνέχεια πώς και πού είναι εκείνος. Είναι αυτό το πώς, είναι ένα πώς θαυμασμού. Η δεύτερη ομάδα, η οποία τοποθήθηκαν αρνητικά απέναντι στο θαύμα του Ιησού, είναι οι Φαρισαίοι. Απορία και βαθύτατη πνευματική άρνηση. Ο Ιησούς δεν είναι άνθρωπος του Θεού, αλλά αμαρτωλός, λένε στον τυφλό. Καταλύει το Σάββατο. Όταν τελικά αναγκάζονται να δεχτούν το θαύμα, προτρέπουν τον τυφλό να αποδώσει τη θεραπεία στον Θεό και όχι στον Ιησού. Όταν ο τυφλός τους αποδεικνύει με θεολογικά επιχειρήματα ότι ο Ιησούς είναι εσταλμένος από τον Θεό, τότε τον εκδιώκουν από τη συναγωγή. Η τρίτη ομάδα που στάθηκε επίσης αρνητικά απέναντι στον Ιησού είναι οι γονείς του τυφλού. Δεν απορούν, δεν διαψεύδουν το θαύμα, δεν επιχειρούν να μειώσουν το πρόσωπο του Ιησού. Του συνέχει όμως ο φόβος για τις συνέπειες που θα είχε οποιαδήποτε θετική τοποθέτησή τους απέναντι στον Χριστό. Προσποιούνται άγια, όχι επειδή πραγματικά δεν γνωρίζουν, αλλά εν όψη του κινδύνου να γίνουν αποσυνάγωγοι. Αποσιωπούν αυτό που γνωρίζουν, θέτοντας την ατομική τους ασφάλεια και ευζοία πάνω από την ομολογία του Υιού του Θεού και των θαυμασίων του. Αντίθετα, ο θεραπευτής τυφλός γνωρίζει το όνομα αυτού που τον θεράπευσε. Γνωρίζει τον τρόπο της θεραπείας του. Δεν εισέρχεται σε κανενός είδους προβληματισμό για την ερμηνεία του γεγονότος. Δεν τον ενδιαφέρει να δει τον θεραπευτή του με φιλοπερίεργη διάθεση. Δεν παρουσιάζει καμία απολύτως τάση αρνήσεως και εχθρότητος προς τον Ιησού. Δέχεται ότι ο άνθρωπος αυτός είναι προφήτης, δίκαιος, από το Θεό σταλμένος, αποδεικνύεται καλύτερος θεολόγος από τους νομομαθείς Φαρισαίους και τους διδάσκει την αυθεντική ερμηνεία του θαύματος. Αποδεικνύεται άνθρωπος θάρρους. Δεν διστάζει να πει ευθέως την αλήθεια. Τελικά ανταμείβεται, διότι το αποκαλύπτεται ο ίδιος ο Υιός του Θεού. Με δύο λόγια, ο τυφλός αποκτά μαζί με το σωματικό και το πνευματικό φως, γιατί έχει επίγνωση όχι μόνο της σωματικής αλλά και της πνευματικής του τυφλότητας. Τελικά και οι τρεις αυτές ομάδες, οι γείτονες, οι Φαρισαίοι, οι γονείς, μένουν στο πνευματικό σκοτάδι, γιατί έχουν πεποίθηση στις δικές τους εμπειρίες, στο δικό τους φως, στη δική τους ζωή. Και εμείς καλούμαστε ωστόσο να έχουμε την ίδια βεβαιότητα που είχε ο τυφλός και όχι την αβεβαιότητα των γειτόνων του. Ίσως μαζί με τους γονείς του τυφλού να φοβόμαστε τις κοινωνικές συμβάσεις και να μην έχουμε το θάρρος να ομολογήσουμε την πίστη μας στην δύναμη του Θεού, για να μην μας κατηγορήσουν ως θρησκόληπτους, για να μην μας χλεβάσουν και να μην μας περιθωριοποιήσουν, επιλέγουμε ίσως να λησμονούμε το μακαρισμό του Κυρίου «Μακάρι εστέ όταν ονειδήσουσιν ημάς και διώξουσι και ύπωσιν παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενην ένεχεν εμού». Ας γίνουμε λοιπόν και εμείς θαραλέοι όπως ο τυφλός. Το τίμημα μπορεί να είναι βαρύ, αλλά η ανταμοιβή θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, αφού ίσως την ώρα που δεν θα το περιμένουμε έλθει να μας συναντήσει και να μας χαρίσει τη ζωπαιό δωρεά του ο ίδιος ο Χριστός μας. Τα έξι πώς της περικοπής, αδελφή Δήμητρα, από τα έξι πώς τα τέσσερα βγήκαν από το στόμα των Φαρισαίων. Τα τρία πώς των Φαρισαίων ήταν πώς αρνήσεως, αρνητικά και τον Χριστό. Το ένα από τα τέσσερα πώς ήταν το πώς της αμφιβολίας. Δίχασε το θαύμα, δίχασε τους Φαρισαίους. Είπαν μερικοί, μα πώς είναι δυνατόν αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει τέτοια σημεία. Επίσης το πέμπτο πώς είναι των απλοϊκών ανθρώπων. Είναι ένα πώς θαυμασμού ατενίζονται στο θαύμα. Και το έκτο πώς που ακούστηκε, το πώς των γονέων, είναι το πώς της σκοπιμότητας, το οποίο, όπως είπε προηγουμένως, πολλές φορές και εμείς το χρησιμοποιούμε.
0: Κύριε Τσαντήλα, πολλές φορές ακούμε να λένε ότι αυτόν το τύφλωσε το πάθος του, υπονοώντας την ψυχική τύφλωση. Τι έχετε να μας πείτε για αυτό το είδος της τύφλωσης?
1: Αδελφή Δήμητρα, εκτός από τους τυφλούς αυτούς υπάρχουν και κάποιοι άλλοι. Τι το όφελος να έχουμε τα μάτια? Τέτοια μάτια έχουν και τα ζώα. Βλέπω μάλιστα καλύτερα από εμάς. Τι να τα κάνεις τα μάτια αυτά άμα δεν έχεις τα άλλα μάτια με τα οποία μπορείς να δεις όχι τον υλικό κόσμο αλλά τον αόρατο πνευματικό κόσμο? Δεν υπάρχουν δηλαδή τυφλοί μόνο κατά το σώμα, υπάρχουν τυφλοί και κατά το πνεύμα. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο το φυσικό φως, τον ήλιο. Έδωσε ακόμη και το νοητό φως. Το δε νοητό φως είναι η διάνοια, ο νους, το εξαιρετικό αυτό προνόμιο που έχει ο άνθρωπος. Με τη δύναμη του νου, τη δύναμη της σκέψεως, ο άνθρωπος ξεχωρίζει από όλα τα άλλα όντα. Γίνεται αστρονόμος, μαθηματικός, γιατρός, εφευρέτης μεγάλων ανακαλύψεων. Με τη δύναμη του νου είναι η στέση να διακρίνει την αλήθεια από το ψέμα. την αρετή από την κακία, την ευσέβεια από την ασέβεια. Ο Θεός είπε, άνθρωπε, μπροστά σου έβαλα τη φωτιά και το νερό. Άπλωσε το χέρι σου όπου θέλεις. Αν ταπλώσεις τη φωτιά, θα καείς. Αν ταπλώσεις το νερό, θα δροσιστείς. Διάλεξε και πάρε. Εν τούτης, ο άνθρωπος, ενώ πριγκίστηκε με νου και διάκριση, σκοτίστηκε και δεν διακρίνει. Πέφτει μέσα στη φωτιά και καίγεται. Περίεργα πράγματα. Μόνο τρελός ή δαιμονισμένος θα το έκανε αυτό. Μα είναι, θα πείτε, τόσο τυφλός στην ψυχή, ώστε να μην διακρίνει τον γκρεμό, την άβυσσο, τη φωτιά, την κόλαση. Και όμως, θέλετε μερικά παραδείγματα, θα σας πω. Νούμερο ένα, το πρώτο. Αυτός που τον τυφλώνει η φιλιδονία, μπορεί να έβγαλε σχολεία και πανεπιστήμια, να πήρε διπλώματα και να έμαθε γλώσσες, μπορεί να έχει τηλεσκόπια και να βλέπει τα άστρα σε ελιγιώδες αποστάσεις. Και όμως, αυτός ο σοφός μπλέκει ξαφνικά στα δίχτυα μιας πονηρής γυναίκας, ενός αισχρού έρωτος, και τον βλέπεις να πέφτει σαν τυφλός στο χάος παρανόμων σχέσεων. Δεν είναι λοιπόν αυτός τυφλός, δεν το τύφλωσε η αμαρτία? Ένα δεύτερο παράδειγμα. Αυτός που τον τυφλώνει η φιλαργυρία. Βλέπεις τον άλλον. Ήταν κάποτε εποχή που δεν είχε δραχμή, ευρώ θα λέγαμε σήμερα, στην τσέπη του. Μα έπειτα οι τσέπες του γέμισαν από χρήματα και έχει καταθέσεις, πλεούμενα, σπίτια, μέγαρα και επαύλεις. Τι να τα κάνεις όμως, άνθρωπος δεν είναι. Η φιλαργυρία ξερίζωσε από μέσα του το ευγενέστερο αίσθημα, τη συμπάθεια και σπραχνία. Και τον βλέπεις να είναι τυφλός, τόσο τυφλός, ώστε, όπως λέει ο λαός, δεν δίνει νερό ούτε στον άγγελό του. Είναι σαν τον Ιούδα που, όπως ψάλλει η Εκκλησία τη Μεγάλη Παρασκευή, τυφλούται το πάθη της φιλαργυρίας, εκπίπτει του φωτός ο εσκοτισμένος. Θέλετε κι άλλον τυφλό από την αμαρτία? Να, αυτός που τυφλώνει το μίσος, ο άνθρωπος της εκδικήσεως. Αυτός δεν μπορεί να εισμονήσει το κακό, αλλά το θυμάται σαν την καμήλα. Μισεί τον γείτονα, τον συνάδελφο, τον ξένο, τον δικό του, το παιδί του, την γυναίκα που αγάπησε. Πάνω στο θυμό του παίρνει μαχαίρι και τη σκοτώνει. Και όταν η αστυνομία τον ρωτάει, η γυναίκα σου σκότωσες, απαντά, με σκότισε το πάθος. Ήμουν τυφλός, δεν έβλεπα τι κάνω. Να λοιπόν, τον ένα τον τύφλωσε η φιλιδονία, τον άλλον η φιλαργυρία, τον άλλον το μίσος. Τα πάθη όμως, τα αιωσφορικά πάθη, τυφλώνουν όχι μόνο άτομα, αλλά και έθνη ολόκληρα. Έθνη μεγάλα και θεωρούμενα πολιτισμένα, με πανεπιστήμια και ακαδημίες, έσπρωξαν την ανθρωπότητα μες στη φωτιά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά στη μεγαλύτερη φωτιά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αλλά προτού να τελειώσω, θα σας παρουσιάσω την πιο μεγάλη τύφλωση. Ποια είναι αυτή? Είναι η τύφλωση που ονομάζεται απιστία. Αλλά αδελφοί Δήμετρα, είναι καιρός να στρέψουμε το λόγο μας προς τον εαυτό μας. Διότι και εμείς κατά κάποιον τρόπο είμαστε τυφλοί. Μέσα στην Εκκλησία, σε κάθε λειτουργία γίνεται το μεγαλύτερο θαύμα. Πάνω στην Αγία Τράπεζα το ψωμί και το κρασί γίνεται σώμα και αίμα του Χριστού μας, από το οποίο καλούμαστε όλοι να κοινωνήσουμε. Να το θαύμα. Τα παλιά, τα ευλογημένα χρόνια, οι άνθρωποι πίστευαν, έρχοντας στην Εκκλησία και με τα μάτια της πίστεως έβλεπαν αγγέλους να λειτουργούν μαζί με τους ιερείς. Τι λέει το απολυτίγιο του Αγίου Σπυρίδωνος? «Και εν το μέλπιν τας Αγίας σου ευχάς, αγγέλος έσχες σε λειτουργούντας ιερότατε». Εμείς αλίμονο γίναμε τυφλοί και δεν βλέπουμε. Η αμαρτία, αδελφοί Δήμετρα, τυφλώνει. Τι είναι η αμαρτία? Δεν είναι παντεσπάνια, δεν είναι γλύκισμα, δεν είναι άρωμα, είναι καυστικό βιτριόλι. Ας παρακαλέσουμε τον Θεό να ανοίξει τα μάτια μας, να δούμε το φως το πνευματικό. Να πέσουμε και εμείς μπροστά στον Χριστό και να πούμε μαζί με τον τυφλό: «Πιστεύω, Κύριε, πιστεύω σαν τη μάνα μου, σαν τους προγόνους μου, σαν τον τυφλό», και όλοι να γονατίσουμε μπροστά στον Κύριό μας.
0: Και φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας, μπορείτε να μας δώσετε εν συντομία τα μηνύματα της Ευαγγελικής Περικοπής?
1: Ναι, αδελφή Δήμητρα. Το πρώτο μήνυμα. Πριν από τη συνάντησή του με τον Χριστό, ο τυφλός δεν είχε ποτέ του δει τίποτε. Τα πάντα ήταν σκοτεινά. Ψαχούλευε τα αντικείμενα και χρησιμοποιούσε την φαντασία του. Δεν είχε αυθεντική εικόνα των πραγμάτων. Μετά το θαύμα βρέθηκε αμέσως πρόσωπο με πρόσωπο με τον αληθινό Θεό. Όπως ο τυφλός, έτσι και εμείς περνούμε τον περισσότερο καιρό μας ζητιανεύοντας. Καθόμαστε στο πεζοδρόμιο με απλωμένο το χέρι, ελπίζοντας ότι κάποιος θα μας δώσει κάτι και θα περάσουμε 2-3 μέρες. Όλα όμως αυτά θα μας αφήνουν στο πεζοδρόμιο, τυφλούς και ζητιάνους. Πόσο θα μας βοηθούσε η διάγνωση της τυφλότητός μας? Να μπορούσαμε να γνωρίζουμε το γεγονός ότι η γνώση μας για τη ζωή, όχι μόνο την αιώνια, θεία ζωή, αλλά και τη ζωή αυτής της γης, δεν βασίζεται σε σίγουρη όραση και ότι τα πράγματα γύρω μας φαίνονται αμυδρά και ψεύτικα, λόγω ακριβώς το ότι είμαστε τυφλοί. Αποδέκτες της ευεργετικής και φωτιστικής ενεργίας του Θεού, μπορούμε να γίνουμε όλοι μας. Αρκεί να αφήσουμε τον Χριστό να γίνει εκείνος το φως της ζωής μας. Αρκεί να ομολογήσουμε οι ίδιοι την τυφλότητά μας και να εξητήσουμε με ταπείνωση και πίστη το φως του προσώπου του. Αρκεί να οδηγηθούμε προς το φως των εντολών του, επιτρέποντας σε αυτόν τον αληθινό μας ήλιο να λάμψει στην κατασκότεινη ζωή μας, να γίνει ο ήλιος που δεν δει ποτέ. Εάν δεν υπήρχε ο οφθαλμός, η κτήσης θα εγύρασχε χωρίς να έχει αυτόπτες μάρτυρες, αφού κανείς δεν θα έβλεπε την σοφία και τη δύναμη του Θεού που υπάρχει μέσα της. Ας ελπίσουμε ότι ο Κύριος θα βρει έναν τρόπο μέσα από κάποιον πυλό, χρησιμοποιώντας κάποιον πυλό, εκείνος ξέρει, και στέλνοντάς μας σε κάποια κολυμβήθρα, πάλι εκείνος ξέρει πώς. Ας ελπίσουμε ότι ο Κύριος θα μας χαρίσει το φως της ψυχής μας, να ζήσουμε εν το φωτί του και να σωθούμε αιώνια και να είμαστε μαζί του και μαζί επίσης με όλους τους Αγίους. Και τελειώνοντας, αδελφοί Δήμητρα, θα ήθελα να αναφέρω ότι ο τυφλός έκανε υπακοή και πήγε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Εμείς ας πληθούμε και ας καθαριστούμε στην θαυμαστότερη κολυμβήθρα, στην κολυμβήθρα της μετανοίας. Τότε θα ανοίξουν τα μάτια της ψυχής μας και γεμάτα χαρά θα ψάλλουμε το είδομε το φως το αληθινό, ελάβουμε πνεύμα επουράνιον, εύρωμε πίστην αληθή, αδιαίρετον τριάδα προσκυνούντες. Αμήν.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, αδελφή Δήμητρα. Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Χριστός Ανέστη.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένικεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν, εξ εναντίας του θλιβόντων με. Ελείπανα σεν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέο την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβου. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίο λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. τα ευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσως ή προσελθήν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω ότι απολιαμαρτήτω μου ψυχήν. Καθάρισον Κύριε το ρήπορ της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
4: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
3: Μέλλον φαγήν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε, μη φλεγείς, πύρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τό δε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσκάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίμα τη αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου επ' εμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τασάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ου παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκίησε επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την σύνα χριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρουν του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχή είτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όν ετοίμασας της αγαπώς εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει η καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τι ουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστομη τα Άγια ταύτα, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
2: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμεί τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διεμάσαι ταπείνωσα σε αυτόν συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ούκ απηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωρής εν τη υγεία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκ απόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένην και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένωση και απτωμένο σου. Και όσου και βδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εν αγίες καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εν αγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσα. Αλλά γενέστομοι άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φάβελης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτου σου υπό του νοητού λύκου γέναμε. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου, και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιώνουμε και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλουσων λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία βαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, να εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμεί θαρών προσέρχομαι. Και ρεύεις αναπετάσω τα σπήλας, ας η μόνος η δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχη και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσα ή με τα δεκρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τον ίσαντα κατέλειπες οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
3: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, συλλάστητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεσι. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Από ρυπαρών χειλαίων, από φδελυράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισχυντίαν δώσμη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δί ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγε, σου δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας, και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων, εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γον τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, Δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζο απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, μετασχήνα κατακρήτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάρητος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνων και τον άσο των δικτύρμων, εν ψυχή συνειτριμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλιου σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντε σε πλουσίε προ εμά ευεργεσίε, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρό μεταλαμβάνω, χόρτο σών και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενο αφράστο, ω περούνι βάτο πάλι η αφλέκτο και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστη μέλεσή μου, τη ψυχή και τη αρκό μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου. Ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου. Ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου. Ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
3: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όρμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξω σου αναλήψει της αρκός Θεόσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάσει της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και χαναναίαν ελεής σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν μη τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
4: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον είπο, ουφίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσε τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένους. Έθελξες πόθομαι Χριστέ και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου των μυστήριων είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσε τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστη σε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλες άσμε τη ανομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία. Και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη συλλόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία εσύ του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
0: Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προσέ πάσα σάρξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπερεδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβίες ημών συ ηλάσι. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβου κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύη αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσετε. Ταραχθίσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείο σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την γη και εμέθησα σε αυτήν, επλήθυνα του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακα αυτή μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτή, εν τε σταγόσιν αυτή εφρανθίσετε ανατέλουσα. Ευλογήσει των στέφανων του εν αυτού τη Χριστότητό σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητο. Πιανθίσονται τα ωραία τη ερήμου και αγαλία οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρυοί των προβάτων και εκυλάδες πληθυνούσι σύτων και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλά λάξατε το Κυρίο πάσα η γη, ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσι αυτού. Είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου εν το πλήθη της δυνάμεώ σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη, προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλά το σαν δι το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού ως φοβερός εμβουλές υπέρ τους ιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστο σαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίσαστε την φωνήν της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχή μου εις ζωήν και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριον. Εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των ότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομε εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτώμασιν, αποδώσω σύτας ευχάς, ας διέστειλε τα χείλη μου. Και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομε ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου, μη εις ακουσάτο μου Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχήν μου και το έλεος αυτού απεμού. Ο Θεός, ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώων εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσιν το σωτήριόν σου. Εξομολογησάστο σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάστο σαν συλλαή πάντες. Εφρανθήτωσαν και αγαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστος αν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάστος αν συλλαεί πάντες, γη έδω και των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτε σαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται καιρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωροί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστοσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβιβικότι επιτισμόν, Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο. Εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρεία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεις εν τη ερήμο. Γείες ίστι και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιο να φορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε σύ δε κατερτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή η τίμασα συν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διαιρέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφρενα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού όρος ποιον, όρος του τηρωμένων όρος ποιον. Είναι τι υπολαμβάνεται όρητη τηρωμένα, το όρος ο ευδόκησιν ο Θεός κατοικίνεν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν συνάεν του Αγίου. Ανέβησης ύψος ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα της ανθρώπης και γάρα πειθούντας τους κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσει ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάσσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημμυρίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πούσο εν αίματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου, του Βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφτασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλώντων, εν μέσω νεανίδων τεμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίου νεότερος εν εκστάσει άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφταλήμ. Έντειλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμουσουν ο Θεός του, το ο κατεργάσω εν ημίν. Από το ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σύ Ιησούς, η βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη στηρίης του καλά μου η συναγωγή των τάβρων εν της δαμάλησιν των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα, ύξους η πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ε βασιλεία της γης άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο, ψάλατε το Θεό το επιβιβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνήν δυνάμειος. Δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού, ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέως εν το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου, εν επάγινη συνήν βυθού και ουκ έστιν υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατά γης κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων, ευραχίας εν ο λάρινξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από το ελπίζειν με επί των θεών μου. Επληθήθησαν οι πέτας τρίχας της κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, αουχ ήρπαζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός η έγνος την αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου ουκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ οι υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δεν τραπείσαν επ' εμέ οι ζητούντες σε ο Θεός του Ισραήλ. Ότι εν εκάσου υπήν εγκαονιδισμών εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπον μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της υής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονιδισμοί των ονιδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα η νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτής εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε τη προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελέου σου επάκουσόν μου εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ. Ρηστή είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτο καταιγής ύδατος, μη δε καταπιέτο με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου, Κύριε, ότι Χριστόν το έλεος σου κατά το πλήθος των νυκτριμών σου επίβλεψεν επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου από το παιδό σου, ότι θλίβομαι. Ταχύ επάκουσον μου, πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν. Ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Συ γαργινώσκει των ονειδισμών μου και την εσχήνην μου και την εντροπήν μου. Εναντίον σου οι πάντες οι θλίβοντές με, ονειδισμών προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν. Και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρων. Και έδωκαν εις το βρώμο μου χολήν και εις την δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν η οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έκχαιον επ' αυτούς την οργήν σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλης αυτών ηρημωμένη και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όσοι επάταξας αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί την ονομίαν αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών ημί εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει τόμου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις και μεγαλεινώ αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπέρ μόσχων νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ούκ εξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτή. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας. Και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν. Και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν. Και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτήν. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαληθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φαίνεθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτας ηχώρισον τας ανομίας ημήν, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν.

0: Ήλιοι ημών άνοιξον, όπως αναγγέλλομεν την ένεσή σου βοώντες, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη δασεντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρορούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνον, μεγαλύνωσε Κύριε, ότι επίδες επί την ταπείνωσήν μου και ου συνέκλεισάς με εις χείρας εχθρών, αλέσωσας εκ των αναγκών την ψυχήν μου. Και νυν δέσποτα σκεπασάτο με η χείρ σου και έλθει επ' εμέ το έλεος σου, ότι τετάρακτε η ψυχή μου και κατόδινος εστίν εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου, μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν δια τας εν αγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεος γενούμι δέσποτα και μη ιδέτο η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψην των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτωσαν αυτήν άγγελοι σου φεδροί και φωτεινοί. Δώσ δόξαν το ονόματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγέ με εις το θείον σου βήμα. Εν το κρίνεσθε με μη καταλάβει με η χείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσε με των αμαρτωλών εις βυθών άδου, αλλά παράστη θύμη και γενούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον, Κύριε, την ρυποθήσαν της πάθεση του βίου ψυχήν μου και καθαράν αυτήν δια μετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην.

0: Δόης εις άλλον τον πόδα σου, μηδέν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδού εις τάξη ουδέη πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε η επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε, ουδέη σε ελλήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξε την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστότε σε νίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρατε τες χείρες ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και ρήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και ρήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτε συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών μου εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νίσθητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γάραν αμάρτητος ή μισή οδυνάμενος και τις μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, ενσίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και έστι πόνος, ου λυπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κρατείνονται, διό ανυμνούντες βόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Νίσθητη Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγο ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη, λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίας σου αγαθών και τη εις απεράντου και μακαρίας ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή η Ανάστασης και η Ανάπαυσης των κοιμημένων δούλου σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν εν απέμπομεν σύν το Ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και Ζωπιό σου Πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την εμετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης χαραπολογίας απορούντες, ταύτινση την ηκεσία ενός δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμεν μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη δεμνηστείς των ανομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος έσπλαχνος, και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σιγαρή Θεός ημών και ημείς λαό σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεότοκε, ελπίζοντες εις έμοια στοχής εμέν, ρισθήμεν διά σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δέομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και ιεράν μονή ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποτισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής ολοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου και υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
1: Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δέησος ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμ ο Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενίας κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βος κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπέρε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.

Την Τετάρτη 20 Μαΐου, εορτή της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Τρίτη 19 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός. Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερών και Νιγρήτης, κυρίου Θεολόγου. Συγκοινωνία ΚΤΕΛ νομού Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2397 0 22 300.

αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, Χριστός Ανέστη. Η Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας τιμά σήμερα τον Άγιο Αχίλιο στα ερείπια της Μεγαλόπρεπης Βασιλικής του Αγίου Αχιλίου στις Πρέσπες. Στη συνέχεια από το χώρο αυτό θα παρακολουθήσουμε το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτουργο.

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησού των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλου κοίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρό καρυπομείνας δι ημάς, θανάτων θάνατων όλεσεν. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκκληρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με εισόδο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες εσύ ανέδωκαν άνολο καυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσίας θύριον σου Μόσχους.

0: Αμήν.
1: Πίστη ελθούσα εν το φρέατη, σαμαρίτησε θεάσατο, το τη σοφία είδωρσε, οπό τη θύσατα ψηλό βασιλείαν, την άνωθεν εκκληρώσατο, αιωνίω η αίδημος.

0: Της Θεσσαλίας τον Αστέρα των Υπέρλαμπρων και Λαρισαίων των Ποιμένα των Ανίστακτων, κατά χρέος εφημίσομεν εκβοώντες, παρησίαν και εκτιμένος προς τον Κύριον, εκ παντός ημάς κινδύνου ελευθέρωσον, ή να κράζομεν χέρις Πάτερ Αχίλιε.
1: Χέρις Πάτερ Αχίλιε.
0: Άγγελος εκ των τρόπων εν το κόσμο εφάνης, Αχίλιε σοφέ ιεράρχα και νυν αγγέλων δήμης συνών, των της τριάδος εν τρυφάς ελάμψεων, διόν πυρσεύεις άπαντα στους εκβώντας ηθι αυτά. Χαίρε το άστρος, το άστρον το της Εύας, χαίρε το φέγκος της Θεσσαλίας, χαίρε της Λαρίσης ποιμήν εν θεότατος, χαίρε εκκλησίας φωστήρ τη λαβιέστατος, χαίρε κήρυξο πολύφωνος της θεότητος Χριστού, χαίρε ξύφος του αμφίστομον της απάτης του εχθρού, χαίρε ότι καθήλες του αριού το θράσος, χαίρε ότι παρέχεις ορθοδόξης το κράτος, χαίρε λαμπτήρ της πίστεως πάμφωτος, χαίρε πιστών ο Θείος διδάσκαλος, χαίρε πολλών αυτουργέ θαυμασίων, χαίρε λιμών δωρεών ουρανίων, χαίρις Πάτερ Αχίλιε.

Η 16η πλαυτού μηνός μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοδόρου του Υγειασμένου, δώρον σε θείον Θεόδωρε δεικνύει, εν Αγίης Άγιος Υγειασμένε, ην δέγεν 10η Θεόδωρος αμφίπαπτο γέης. Τι αυτή η μέρα μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αυδάβδη Ιησού Επισκόπου και των συναυτής 38 πρεσβυτέρων 16 διακόνων 9, μοναχών 6 και παρθένων 7. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Ισάκιος, Σιμεών και Βαχτισόης Φυρί τελειούνται. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι Αβάδες οι εν τη μονή του Αγίου Σάβα υπό των Βλεμιών Ξύφη τελειούνται. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Παπυρίνος Ξύφη τελειούνται. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Πέτρος Εμβλαχέρνες Βουνεύρης Τυφής τελειούνται. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Νικόλαος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως εν ειρήνη τελειούνται. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Εφημίας Πλησίων του Νεωρίου Λιμένους εις την Αγία Δύναμη. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Νεομάρτης Νικόλαος ο Εκμετσόβου ο Εντρικάλης Μαρτυρίσας Πυρή τελειούνται. Τι αυτή η μέρα μνήμη είναι επιτελούμεν εκ μεταθέσεως του εν Αγίης Πατρός ημών Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης. Λαλή Λάρισα σας αριστείας ξένας, μνήμη έχουσα και θανόντος σου πάτερ, πέμπτη και δεκάτη νόε σύραν έθεν κυρ Αχιλίου. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Κύριε, επιβλέψον εξ ουρανού και είδε και επισκέψε την άμπελον ταύτην.

της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Βρεβενών, υπερτίμου και εξάρχου Νοτιού Μακεδονία.

Πίθεστε τις ηγουμένες ημών και υπήκετε. Αυτή η γαραγρυπνούς είναι υπέρ των ψυχών ημών, ως λόγων αποδώσοντες. Είνα με τα χαράς του το ποιώσει και μη στενάζοντες. Αλυσιτελές γαριμήν τούτο. Προσεύχεστε περί ημών. Πεπίθαμεν γάρ ότι καλή συνείδηση έχομεν. Εν πάση καλώς θέλοντες αναστρέφεστε. Περισσότερος δε παρακαλώ τούτο ποιήσε. Είναι ατάχιον αποκατασταθώ ημί. Ο δε Θεός της ειρήνης, ο αναγαγών εκ νεκρών, των ποιμένα των προβάτων των μέγαν, εν αίματι διαθήκης αιωνίου, των Κύριων ημών Ιησούν, καταρτήσε ημάς, εν παντί έργο αγαθό, ιστοποιήσε το θέλημα αυτού, ποιόν εν ημίν το ευάρεστον ενώπιον αυτού, δια Ιησού Χριστού. Ω η δόξα εις τους αιώνας.

και απήλθεν η ακοή αυτού εις όλη την Συρίαν και προσύνεγκαν αυτό πάντα στους κακώς έχοντας ποικίλες νόσεις και βασάνεις συνεχομένους και δαιμονιζομένους και σιλινιαζομένους και παραλυτικούς και θεράπευσεν αυτούς και οικολούθησαν αυτό όχλοι πολλοί από της Γαλιλαίας και Δεκαπόλεως και Ιεροσολύμων και Ιουδαίας και πέραν του Ιορδάνου. Ειδών δε τους όχλους ανέβη στο όρος και καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτό η μαθηταία αυτού και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λεγόν μακάρι πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται.

δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι καθαρή την καρδία ότι το Θεόν αυτόν όψονται. Μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι δε διωγμένοι ένε και δικαιοσύνης ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι έστε όταν ον ειδήσωσιν ημάς και διώξωσιν και ύπος υπάν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένε και νεμούν. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής ούτω γάρε δίωξαν τους προφήτες τους προς ημών. Ημίσεστε το άλλας της γης

σπίρτωνα και σπουδαίο μεταγραφέ και φιλάνθρωπο. Όπως επιβλέψας επί τη ιδέα συνειμού, καθαρίσει μόντας πικρός και τα σώματα από παντός μορισμούς σαρκός και πνεύματος. Και εδώ εις ημίν ανένοχο και κατάκοδο την παράσταση του Αγίου Θεοθυρίου. Χάρισε δύο Θεός και τις επομένες ημίν. Προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύεις. Ανενόχος και ακατακρίτως πετέγει των Αγίων Μυστηρίων και της επουρανίου Βασιλείας αξιοθύνε.

Χερουβίμι στην κόσμο. Και αν δεν είναι ο προσάγοντες.

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, των Συλλειτουργούντων Πατέρων και Αδερφών ημών Αγίων Αρχιερέων, Καλλινίκου και Ειρηναίου του και Θεοφιλός ποιμένοντος την Ιεράν Μητρόπολη ταυτήν, έτι δε και του δούλου του Θεού Θεοκλήτου Αρχιερέως του και Θεοφιλός ποιμάναντος την Ιερά Μητρόπολη ταύτην, των συλλειτουργούντων πατέρων και αδερφών ημών πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη Ιερά Μητροπόλη ταύτη, έτι δε και εν την ίσο ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, ευλαβών προσκυνητών και αφιερωτών της ενορίας ταύτης, ημών των εγκατανοίξει μετεχόντων και συμπροσευχομένων τη Θεία και Μνησταγωγία ταύτην, όν τα ονόματα ζών των αδερφών ημών εμνημονεύσαμεν εν τη Θεία και Ιερά προθέση, και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει εν τη ώρα ταύτη. Πάντων των αδερφών ημών, των επικύλες ανάγκες και δοκιμασίες όντων, και πάντων των εορταζόντων, την Αγίαν εορτήν και πανήγυριν ταύτην, μνηστή έτι δε και πάντων, των μισούντων, αδικούντων, διωκόντων, διαβαλόντων,

των μακαρίων κτητόρων και ανακαινιστών του Αγίου Ναού τούτου και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων εν της ιερής αγώσιν του έθνους ημών, των γονέων, αναδόχων διδασκάλων και οίκιων ημών. Και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη θεία και ιερά προθέση και κοιμημένων αδελφών ημών, μνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη

Πίεται εξ αυτού πάντες. Τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκοινόμενων

Ευχαριστούμε Κύριε και διώμεθα σου Θεόσιμον και την προσφέρουμε σε τη λογική ταύτην και νέματο λατρεία και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και οικετεύουμε κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα ο Θεός ηλάς την τίμη των μορτωλών και λέησον ο Θεός ηλάς την τίμη των μορτωλών και λέησον ο Θεός

Αγίων δεξαμένη και τρεχούσε το πίσω του Ιδρύου. Παρθένε σου έτσι με τη σπίστη, την κύριε πάντα. Τον μισούν τον αδικό, τον διαβόλο, τον διαβαλό, τον διαβόλο, τον μισή, κύριε πάντα. Τον εκλεμμένο με τη σπίστη.

εν πρώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου των Ορθοδοξών.

Πως Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, σως μην ευωδίας πνευματικής αντικατά.

0: Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, είμαστε σήμερα προσκεκλημένοι, εγώ και ο Σεβασμιώδης Μητροπολίτης Γρεβενών, κύριος Δαβίδ, του νέου ευγενικού, δραστήριου, μεθοδικού, εργατικού Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας, κυρίου Ειρηναίου, εδώ στα άκρα της Ελλάδος, στο Τριεθνές, στον Άγιο Αχίλιο Πρεσπών, στο μοναδικό αυτό μνημείο της φύσεως, της ναοδομίας και της ιστορίας, για να ευλογηθούμε από τον Άγιο Αχίλιο, να λατρεύσουμε τον Άγιο Τριαδικό Θεό και τον ενανθρωπίσαντα Υιό και Λόγο του Θεού, τον οποίον γνώρισε ο Άγιος Αχίλιος σαφώς και ασφαλώς, και να εκκλησιαστούμε στα ευλογημένα ερείπια του Ιερού Ναού του Αγίου Αχιλίου, κάτω από τον ουράνιο θόλο, μαζί με τους αδελφούς ιερείς και διακόνους, μαζί με τους άρχοντες και το πιστό λαό του Θεού, μαζί με τα αγαπημένα του παιδιά. Θέλοντας κι εγώ να συμβάλλω στην πραγματοποίηση της φωτισμένης σκέψης και προσπάθειας του ποιμενάρχου των Πρεσπών, Σεβασμιωτάτου κυρίου Ειρηναίου, στην προοπτική της ποιμαντικής του μέρημνας για τα παιδιά, για την νεολαία της Ιεράς Μητροπόλεως του, θα παρουσιάσω ως προσκεκλημένος υπ' αυτού στο σύντομο αυτό λειτουργικό μου λόγο τον Άγιο Αχίλιο ως μεγάλο επιστήμονα και μεγάλο διδάσκαλο της αλήθειας και της ζωής τότε και σήμερα. Ο Άγιος Αχίλιος ήταν γόνος της Αγιωτόκου Καπαδοκίας, πολίτης της πρωτοθρόνου τότε Αρχιεπισκοπής και Πατριαρχείου της Ρώμης, πρώτος μαθητής της Νέας Ρώμης Κωνσταντινούπολεως, μέλος της πρώτης Μεγάλης Συνόδου της Νικαίας, ποιμένας της Θεσσαλίας και της Ελλάδος και σύνδεσμος των Ορθοδόξων της Χερσονήσου του Έμου μέχρι σήμερα. Ο Άγιος Αχίλιος γνώρισε το Θεό ασφαλώς, αληθώς και εμπειρικός. Παρατηρούμε ότι η γνώση και η επιστήμη έχει πολλά επίπεδα ανάλογα με το αντικείμενό της. Είναι η επιστήμη των υλικών, είναι η επιστήμη των ανθρωπίνων και είναι η επιστήμη των θείων ή των ακτίστων πραγμάτων. Η επιστήμη των υλικών, τα οποία ο άνθρωπος ελέγχει πλήρως, χρησιμοποιεί για την έρευνά της τις αισθήσεις, τη λογική και τα εργαλεία. Η επιστήμη των ανθρωπίνων, τα οποία ανθρώπινα ο άνθρωπος παρατηρεί και συστηματοποιεί, χρησιμοποιεί τα ίδια μέσα. Η επιστήμη των θείων, έτσι την ονομάζει ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης, τα οποία ο άνθρωπος ούτε ελέγχει ούτε μπορεί να τα παρατηρήσει, αλλά του αποκαλύπτονται, χρησιμοποιεί την καθαρή καρδιά και τον φωτισμένο νου. Αυτής της επιστήμης των θείων ήταν ασφαλής κάτοχος ο Άγιος Αχίλιος, και μέσα από την επιστήμη των θείων γνώρισε σαφώς και τα ανθρώπινα, γνώρισε και την κτήση. Γνώρισε ο Άγιος Αχίλιος ότι ο Θεός είναι τριαδικός, τρία φώτα, μία δόξα, μία ουσία, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Γνώρισε ο Άγιος Αχίλιος εμπειρικός ότι ο Θεός δημιουργός του κόσμου έγινε, ο Θεός είναι ο δημιουργός όλου του κόσμου πριν γίνουνε οτιδήποτε άλλο μπορούμε να συλλάβουμε τις αισθήσεις, σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεό και ο Θεός είναι ο Λόγος. Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονε. Τον γνώρισε ο Άγιος Αχίλιος τον Θεό ως ενσαρκωμένο, ως θεάνθρωπο. Ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν και θεασάμεθα τη δόξαν αυτού, δόξα ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Γνώρισε ότι ο Θεός είναι προσωπικός, στον οποίο μπορούμε να απευθυνόμαστε, σύμφωνα με όπως αποκαλύφθηκε στον προφήτη Μωυσή: «Εγώ είμαι ο Ον, εγώ είμαι το Είναι, εγώ είμαι η ύπαρξη». Και όπως αποκαλύφθηκε στην απλή γυναίκα τη Σαμαρίτιδα που της είπε: «Εγώ είμαι ο Λαλόνση, εγώ είμαι ο Χριστός, εγώ είμαι ο Θεός». Γνώρισε και έμαθε ότι ο παντοδύναμος Θεός είναι ταπεινός και πράος. Μάθετε από εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία και βρίσκεται ανάπαυση της ψυχές ημών. Γνώρισε ότι ο Θεός είναι αγάπη και πηγάζει την αγάπη. Ομοί αγαπών ουκ έγνων το Θεόν, ότι ο Θεός αγάπη εστί. Γνώρισε ότι ο Θεός υπήρχε πριν υπάρξει ο Αβραάμ, για τον οποίο καυχόνται οι λεγόμενες αβραμιές θρησκείες ότι τον έχουν πατέρα. Πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ ημί. Έμαθε ότι ο Θεός όχι μόνο δεν ρίχνει κεραυνούς και δεν τιμωρεί τους ανθρώπους, αλλά ο Θεός θυσιάστηκε για να σώσει τους ανθρώπους, αφού η αγάπη είναι θυσιαστική και δεν ζητεί τα δικά της. Μίζωνα ταύτης της αγάπης ουδής έχει, είναι την ψυχήν αυτού θεί υπέρ των φίλων αυτού. Και η αγάπη ουζηλεί, ουζητεί τα εαυτής. Γνώρισε ασφαλώς και εμπειρικώς ότι ο Θεός είναι φως, αδημιούργητο, άκτιστο, αίδιο, ανίδιο, άναρχο, απρόσιτο, αθάνατο, ατελεύτητο. Ότι ο Θεός φως εστί και σκοτία εν αυτό ουκ έστι ουδεμία. Γνώρισε στην ύπαρξή του ότι ο Χριστός έσωσε τον άνθρωπο από το θάνατο που είναι αποτέλεσμα της πτώσης και από τον διάβολο και την αμαρτία που βασιλεύουν στον άνθρωπο μέσω του φόβου του θανάτου. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Ευχαριστώ το Θεό δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ο ίδιος ο Θεάνθρωπος εισήλθε στον Άδη για να σώσει τον άνθρωπο. Χριστός κατελθόν προς πάλιν Άδου μόνος, λαβών ανήλθε πολλά της νίκης σκύλα. Αυτές είναι κάποιες από τις βασικές γνώσεις της Θείας Επιστήμης, στην οποία μοιήθηκε ο Άγιος Αχίλιος, ασφαλώς, ακριβώς και εμπειρικός. Και ως επιστήμον των θείων, συναντήθηκε με τους άλλους επιστήμονες της Θείας Επιστήμης, τους Αγίους 318 Θεοφόρους Πατέρες, στο πρώτο επιστημονικό συνέδριο ή στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια, σε μια σύνοδο επιστημόνων του Πνεύματος, την οποία συνεκάλεσε ο Μέγας Αυτοκράτορας της Νέας Ρώμης, Πατριάρχης της Ρωμιοσύνης, ο γνωστικός, ο διορατικός, ο δίκαιος, ο πιστός Άγιος Κωνσταντίνος. Και στη σύνοδο εκείνη την πρώτη, τη μεγάλη, οι Άγιοι Πατέρες διηγήθηκαν αυτά που όλοι γνώρισαν και συμφώνησαν στην ορολογία των αληθιών του Πνεύματος για να διδάξουν τον κόσμο και να τον γλιτώσουν από την πλάνη της αιρέσεως. Εξέδωσαν δε τα απορίσματά τους το σύμβολο της πίστεως της Νικαίας, που εκφράζει την εμπειρική γνώση των Αγίων Πατέρων ενής και ο Άγιος Αχίλιος. Και μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ο Άγιος Αχίλιος συνέχισε να διδάσκει το λαό επί του πεδίου, στη πραγματικότητα να διδάσκει και να ποιμένει τον άνθρωπο, με υπομένοντας, στηρίζοντας το πονεμένο λαό, ταπεινούμενος, αγαθοποιώντας, διδάσκοντας, θεραπεύοντας, αποδεικνύοντας ότι είναι πράγματι αληθινή η πίστη στην Αγία Τριάδα και στον ενασαρκωμένο Λόγο του Θεού. Δίδαξε και διδάσκει και μετά την κοιμησή του, με το λείψανό του, ότι κοιμάται και αναμένει την Δευτέρα και τελική και κοινή Ανάσταση. Ο Άγιος Αχίλιος παραμένει και μεγάλος διδάσκαλος και στις ημέρες μας. Μεζί μας τους Άγιους Πατέρες διδάσκει εμάς, διδάσκει τους νέους, διδάσκει τα παιδιά μας. Και ήθελα να υπογραμμίσω σήμερα τρεις σημαντικές διδασκαλίες που έχουν μεγάλη σημασία για τη ζωή των παιδιών και όλων μας. Το πρώτο, ότι ο Θεός έγινε πραγματικά άνθρωπος γιατί είναι ταπεινός. Και έγινε πραγματικά άνθρωπος γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα του Θεού Πατρός που είναι ο Λόγος. Και οι μαθητές του, όλοι οι μαθητές του Χριστού σέβονται τον άνθρωπο, την εικόνα του ανθρώπου, τον θεραπεύουν ψυχικά και σωματικά. Δεν του επιτίθενται, δεν του κακομεταχειρίζονται. Δεύτερον, ότι η αγάπη είναι θυσία. Είναι και όχι δικαίωμα. Γι' αυτό και η χριστιανική παιδεία είναι θυσιαστική προσφορά και όχι φύλαυτος δικαιωματισμός, ο οποίος νεκρώνει την κοινωνία μας και ποινικοποιεί τη ζωή μας. Τρίτον, ότι δεν υπάρχει καμιά κτήση, καμιά δύναμη, κανένας φόβος, καμιά απειλή, καμιά άγνοια ή γνώση που να μπορεί να επισκιάσει την αγάπη του Χριστού και να απογοητεύσει τους μαθητές του. Καμιά απελπισία, καμιά ταραχή, κανένας φόβος δεν αγγίζει τους μαθητάς του Χριστού. Κανένας νέος, κανένα παιδί που λαμβάνει την παιδεία του Χριστού και διδάσκεται την αγάπη του, μας λέγει ο Άγιος Αχίλλειος, δεν απελπίζεται, δεν απογοητεύεται, αλλά πάντοτε χαίρεται, εν παντή ευχαριστεί, αδιαλείπτως προσεύχεται. Δεν αρνείται κανένας νέος τη ζωή. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Σεβασμιότατε επιμενάρχα της Φλωρίνης, των Πρεσπών και της Εορδέας, κύριε Ειρηναί, συγκεντρώσατε εδώ στον Άγιο Αρχίλιο Πρεσπών σήμερα τα παιδιά σας, τα παιδιά της Ακριτικής Μητροπόλεως σας, από τη δική σας αγωνία και την πατρική σας μέρημνα. Τα καλέσατε με τον ποιμενικό αυλό της αρχιεροσύνης σας, ως γνήσιος ποιμένας και ως στοργικός πατέρας, για να χαρούν, να συνομιλήσουν, να συναντηθούν, να διδαχθούν από τον Άγιο Αχίλλειο, τον μεγάλο αυτό επιστήμονα και διαχρονικό διδάσκαλο του λαού, για να διδαχθούν ήθος, γενναιότητα, πατριδογνωσία, αγάπη, ιστορία, θεολογία, να διδαχτούν τις αρχές εκείνες που αναδεικνύουν την κατ' εικόνα του Θεού λόγου πλαστουργία μας και να διδαχτούν τις αρχές εκείνες που τα οδηγούν στη καθομοίωση Χριστού τελείωσή τους. Γιατί αγαπητοί αδελφοί και πατέρες, πράγματι δεν αξίζει στα παιδιά μας τίποτε λιγότερο από ό,τι ο Θεός θέλει για αυτά. Και ο Θεός θέλει για τα παιδιά τη καθομοίωση, να του εμοιάσουνε, να είναι δικά του παιδιά. Μην του στερήσουμε αυτό το μεγάλο χάρισμα, αυτή τη μεγάλη προσμονή, αυτό το μοναδικό δικαίωμα των παιδιών να ομοιάσουν στον Θεό Πατέρα. Συγχαίρουμε μαζί σας, σεβασμιότατε, και σας ευχαριστούμε θερμώς που μας προσκαλέσατε και λειτουργήσαμε σήμερα τόσο κατανυκτικά μεταξύ ουρανού και γης. Ευχόμαστε αδελφικώς κάθε καρποφορία στο παιδαγωγικό και ποιμαντορικό σας έργο με τις πρεσβείες του Αγίου Αχιλλείου να γίνουν πραγματικότητα όλα τα οράματά σας για την ακριτική αυτή γη. Χριστός Ανέστη, αδελφοί.
1: Μετά φόβο ο Θεό, πίστεως και αγάπης προσέλθετε.
2: Για πρακτικούς λόγους, δύο ιερείς θα πάνε προς την έξοδο του ιερού ναού για να κοινωνήσετε πιο άνετα. Και εδώ μπροστά, έλα παιδί.

Arpăda, Arpăda. Arpăda, Ruter. Το Ruter. Σώσον ο Θεός. Σώσον ο Θεός το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου.

0: σου μετασχήν μυστηρίων, τηρήσουν ημάς εντός ο αγιασμό, όλην την ημέραν, μελετάν τη δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζώπιων Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
2: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητην.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέρα πάσα τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμέθα.
2: Συ Κύριε.
3: Και πάνω των Αγίων όλοι μαζί.
2: Ότι

Ο ευλογών του ευλογούντα σε κύρια και αγιάζουν σε ψυπεπιθώτα. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήμα τη Εκκλησία σου φύλαξον. Αγίασον του αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτού αντιδόξασον θεϊκή σου δυνάμη. Και η μη εγκαταλείψιμά σου ελπίζοντα επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τη Εκκλησία σου τσιερεύσει. Τη άρχου είναι μόνο το στρατό και παντί το λαό. Ότι πάσα δώσει αγαθή και παν δόρημα τέλειον. Άνω θενεστή καταβαίνουν εξού του πατρό των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστία και προσκύνηση.

0: Κύριο. Του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έρθει εφ' ημάς. Τι αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι.
0: Στον σαν έστι εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσας και της εν της νήμας της ζωή χαρισάμενος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δεσποτά Άγιε, ευλόγησο.
2: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Εσ πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασία των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων. Των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων. Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας. Νικολάου του Ενμύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος. Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως και Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης του Θαυματουργού, Προστάτου και Πολιούχου της Νήσου Ταύτης. Τον Αγίον Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου Θεοδόρου Τύρος και Θεοδόρου Στρατιλάτου. Μηνά του Θαυματουργού των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Ελευθερίου και Κουσμά του Ετωλού των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενασκής Λαμψάντων. Νικάνορος του Θαυματουργού Διονυσίου του Ενολίμπου και Δαβίτου Θεσσαλονίκη. Το Αγίον Ενδόξων Σιωμάρτυρος Αγαθαγγέλου και Νεομάρτυρος του Ευγλωρίνου. Των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων Γεωργίου, Τερτσουφλίου και Δημητρίου του Εξαμαρίνης. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης. Του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών. Θεοδόρου του Υγειασμένου. Και το λοιπόν Αγίων της ημέρας όν τη μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Κλείνοντας αυτήν την πραγματική πνευματική πανδησία που ζήσαμε όλοι εδώ εμείς σε αυτόν τον απέραντο ναό του Θεού αλλά και σε αυτόν τον εναπομείναντα τον ανθρωπίνο χειροποίητο, ό,τι έμεινε δηλαδή από τη βασιλική του Αγίου Αχιλίου, άπειρες δοξολογίες και ευχαριστίες στον τριαδικό Θεό αλλά και στον Άγιο Αχίλιο που σήμερα μας μάζεψε όλους εδώ στο ναό του και ευχαριστίες επίσης και στον Σεβασμιότατο, ενώνοντας και τις επίσης ευχαριστίες του Σεβασμιωτάτου Αγίου Καστορίας που τον ευχαριστούμε πραγματικά για αυτήν τη μεγάλη ευλογία που ζήσαμε σήμερα όλοι μας εδώ μετά από τόσους αιώνες. Αιώνες είχε να γίνει αυτό που έγινε σήμερα, αδελφοί μου, και είναι πραγματικά ένα ιδιαίτερο γεγονός όχι μόνο για την τοπική εκκλησία της Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας, αλλά για όλη την Εκκλησία του Χριστού. Τον ευχαριστούμε και τον ευχόμεθα και σ' άλλα με υγεία. Χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα σε όλους σας, γεμάτα από υγεία ψυχής και σώματος, ευχές και επειδή μας παρακολουθούν και σε όλο τον κόσμο μέσω του τηλεοπτικού σταθμού 4Ε, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο, ευχές και στους αποδήμους αδελφούς μας φλωρινιώτες και έτσι που κατάγονται από την ελληνικότατη Μακεδονία, έτσι ώστε να μας αξιώσει ο Θεός και να μας έχει ο Θεός καλά, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε πνευματικά εν Αγίω Πνεύματι. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά.
3: Χριστός Ανέστη.
1: Ανέστη.
3: Πολύ σύντομα να ευχαριστήσω κι εγώ τους Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς που μας έκαναν την τιμή και μας έδωσαν την ευλογία και τη χαρά να είμαστε σήμερα όλοι εδώ. Πράγματι είναι μια ιστορική μέρα, όπως είπε ο Σεβασμιότατος, επειδή η Αρχιερατικός Λειτουργό έχει να γίνει αιώνες εδώ και γι' αυτόν τον λόγο δοξάζουμε τον Θεό και τιμούμε τον Άγιό μας, του οποίου τις πρεσβείες επικαλούμε σε όλους σας. Είμαστε όλοι εδώ μαζεμένοι και συγκεντρωμένοι και συμμετείχαμε στη Θεία Λειτουργία και κοινωνήσαμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, Όλοι μας τιμούμε τον Άγιο. Βλέπω εδώ τον αντιπεριφερειάρχη μας, τον δήμαρχό μας, τον ταξίαρχό μας, τη διευθύντρια της δεύτερο βαθμίου, αντιπρόσωπο του αεροπορικού κλιμακίου, του κλιμακίου της αεροπορίας, δημοτικούς, περιφερειακούς συμβούλους. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους τους πατέρες που λειτουργήσαν αλλά και που ήρθαν μαζί με τα παιδιά των ενοριών. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό, αλλά τα παιδιά με τη ζωντάνια τους θα συνεχίσουν αυτήν την όμορφη ημέρα με τους χορούς τους. Αμέσως τώρα βγαίνοντας από το ναό θα μας περιμένουν τα παιδιά και των κατηχητικών σχολείων και του συλλόγου εδώ των Πρεσπών, όπως όμορφα είναι ντυμένα. Να ευχαριστήσω και εγώ εκ μέρους και του κυρίου Δημάρχου, διότι είναι μια συνδιοργάνωση, θα έλεγα, βοήθησε ο Δήμος σε πολλά πράγματα. Να ευχαριστήσουμε όλοι μαζί και εκ μέρους του το τηλεοπτικό κανάλι, το εκκλησιαστικό κανάλι, όπως είπε και ο Άγιος Γρεβενών, το 4Ε, και το ραδιόφωνο του και το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς, που μετέδιδαν αυτήν την Θεία Λειτουργία και σε όλον τον κόσμο, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που δεν είχαν τη δυνατότητα να έρθουν εδώ σωματικά. Και έτσι, μέσω των Ερτζιανών και του τηλεοπτικού σήματος, ήταν και σωματικά και πνευματικά εδώ. Ο Χριστός να μας ευλογεί όλους. Δεν φοβόμαστε την βροχή. Ο Άγιος κράτησε από εδώ και πέρα. Ας δώσει όσες ευλογίες θέλει μέσα από την βροχή. Σας ευχαριστώ όλους. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους.
2: Μην ξεχνάτε ότι τα δάκρυα είναι από δύο περιπτώσεις. Όχι μόνο από τη λύπη, αλλά είναι και από τη χαρά. Έτσι λοιπόν και ο ουρανός έχει χαρά. Και τώρα λοιπόν από χαρά έτσι μας δροσίζει. Μη στεναχωριέστε. Μέχρι που να φύγει και ο τελευταίος από το νησί, δεν θα βρέξει. Θα μας δροσίζει η Παναγία και ο Άγιος Αχίλιος. Και όλα καλά. Να είστε καλά. Χριστός Ανέστη.

0: Ιδιαίτερες ευχαριστίες και ευλογίες στους ψάλτες μας, τον Σύλλογο των Ιεροψαλτών της Φλωρίνης, που μας έψαλαν όπως και οι ίδιοι διαπιστώσατε υπέροχα. Ο χωράρχης, ο κύριος Βασίλειος Δόντιος, αλλά και όλα τα μέλη, είδα ότι ήσασταν εντεκάδα. Λοιπόν, άριστοι, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Βρεθήκαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, στα ερείπια της Βασιλικής του Αγίου Αχιλλείου, στις πρέσπες της Φλόρινας, από όπου παρακολουθήσαμε το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτρουγο που διοργάνωσε εδώ για την εορτή του Αγίου η Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας. Ευχόμαστε ο Άγιος Αχίλλειος να προστατεύει πάντοτε τον τόπο αυτό, την Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης και όλους όσους με βλάβεια τον επικαλούνται. Χριστός Ανέστη.

no, no, no.

Ciao, mi passi la mia.

0: Μπράβο.
1: Να είστε καλά. Μπράβο, κορίτσια.

DJ. Εδώ το βλέπεις, θα πεις. Βλέπεις πάνω το

από του πέλμα τις δυστυχισμένες ψυχές. Περισσότερο από κάθε άλλη εποχή εκκοινοτοποιήθη κατά τις ημέρες της δημοσίας δράσεως του Κυρίου και μετά το θρίαμβο της Αναστάσεως, όταν το Πνεύμα το Άγιο άναψε την πυρκαγιά παντού και μέσω των Αποστόλων προεφητεύεται η κατάργηση του κράτους της βασιλείας του. Γι' αυτό και έφρυτε ο Σατανάς ενθυμούμενος την κατάρα του Θεού στο κεφάλι του όταν ευήθιζε το ανθρώπινο γένος τη συμφορά. Αυτός σου τηρήσει κεφαλήν. Η τακτική του διαβόλου ήταν κατάλληλη για εκείνους που ήθελε να κερδίσει ή να κρατήσει στην εξουσία του. Τους Ιουδαίους εδέσμευε με τους μοσαϊκούς τύπους και με μια λατρεία που δεν έσωζε. Τους έπειθε να μένουν αιωνίως οι αμαρτωλοί θρήσκοι που δεν έχουν ανάγκη να αγωνίζονται κατά των παθών τους. Τον ειδωλολατρών εθεράπευε τις αδυναμίες με εφάμαρτες προσφορές. Κατόρθωνε να μην δημιουργεί ζητήματα συνειδήσεως, ώστε φαινομενικά να γαλινεύουν οι διδασκόμενοι από τον Σατανά. Ο κίνδυνος δεν ήταν μικρός, γιατί η νέα μέθοδος παραπλανήσεως ήταν ψυχολογική και έφερνε στη συζήτηση νέο τρόπο σκέψεως και τοποθετήσεως των πραγμάτων στη συνείδηση του κόσμου, ώστε να δρά εκ του ασφαλούς. Αυτή η ναρκωτική ένεση του διαβόλου είναι αποτελεσματική στις νοθρές ψυχές που νιστάζουν, γιατί τις φέρνει σε κατάσταση τέτοια ώστε να νομίζουν πως είναι ευτυχή στη δυστυχία τους, θρήσκες στην αθεία τους, ενάρετες στην ακόλαστη ζωή τους, ελεύθερες στα δεσμά τους. Ευκολότερα με αυτά γίνεται ασπαστή η αμαρτία. Επειδή και στην πόλη των Φιλίππων η φωτιά της αληθείας μπορούσε με το στόμα του Αποστόλου Παύλου να κάμψει και να μεταβάλει σε στάχτη τους πύργους του διαβόλου, αυτός μεταβάλλεται σε προφήτη και διαπιστωτή της μεγάλης αλήθειας, πως πράγματι ο Παύλος και ο Σίλας είναι δούλοι του Θεού και μιλούν σωστικά στον κόσμο. Ο οργανό του είχε μια παιδούλα υπηρέτρια κάποιου ειδωλολάτρου κυρίου, την οποία και χρησιμοποιούσε με τα μαντολογήματα

του υψίστου Ισίν ή την εσκαταγγέλωσιν ημίν οδόν σωτηρίας. Κι ήταν σοφότατο το σχέδιο, γιατί απέβλεπε στην εξόντωση των Αποστόλων από μέρος του Ιουδαϊκού και του ειδωλολατρικού όχλου. Η υπηρεσία του δαιμονίου, έστω κι αν έλεγε μια αλήθεια, ήταν αρνητική και επομένως βλαπτική για την πρόοδο του Ευαγγελίου. Δεν είχε ανάγκη η αλήθεια του Χριστού να πιστοποιείται από το σατανά. Είναι φως και ακτινοβολή που μονάχα οι ψυχικά τυφλοί δεν το βλέπουν. Αλλά και τη μυστική της σωτηριώδη δραστικότητα δεν την εξαρτά από την ομολογία του σατανά, αλλά από τη δύναμη του Θεού. Έπειτα, αξιοπιστότεροι μάρτυρες της θεότητος των Αποστόλων, των κηρυγμάτων των και της γνησιότητος των θαυματουργιών των, είναι επί τα βελτίω ψυχικέ μεταβολέ. Εξάλλου, όπως τονίζει και ο Δαβίδ, το πλεονάζον κακίαν στόμα δεν είναι και κατάλληλο να φθέγγεται την σώζουσαν αλήθειαν. Και καθώς γράφει και ο σοφός Σιράχ, ουχωραίος ένος εν στόματι αμαρτωλού. Για να επιφέρει σύγχυσιν ο σατανάς, πρώτον χρησιμοποιεί το σώμα μιας μικράς και δεύτερον δεν ξεσκεπάζει τον εαυτό του. Καταγγέλωσιν ημίν δηλαδή της φιλιππισίης οδόν σωτηρίας, ώστε να γίνει πιστευτό πως η κόρη δεν έχει πνεύμα πίθωνος, αλλά από Θεού προφητεύει. Όμως η διαπίστωση σε αυτή οπωσδήποτε θα είχε οδυνηρές συνέπειες και για τους Αποστόλους και για το κήρυγμά τους. Η συνεχής όχληση των Αποστόλων ήταν πραγματικά βασανιστική, γιατί δεν μπορούσαν να ανεχθούν συστάσεις εκ μέρους του σατανά στον κόσμο, που ήταν για αυτόν ένα εξασφαλισμένο για χρόνια εκμεταλλεύσιμο υλικό. Οι άνθρωποι της αγνίας δεν μπορούν να ξεχωρίσουν την αλήθεια που σώζει από το ψεύδος που προσφέρει για να σκοτώνει. Το πνεύμα του πίθωνος υπεκρίνει το ενδιαφέρον, ενώ στην πραγματικότητα χάσμα μέγα εστήριχτε μεταξύ αυτού και των Αποστόλων. Τα ελαττήριά του λοιπόν ήσαν φανερά, έστω και αν στο τέλος δεν βγήκε κερδισμένο. Επειδή δεν έβαλε κανείς τον σατανά να κάμει τον τελάλη στην κοινωνία των Φιλίππων, και επειδή ψυχικά ο Παύλος κατεπονείτο από τις σατανικές πανουργίες, επιστρέψα στο πνεύμα τι είπε, παραγγέλωση εν το ονόματι Ιησού Χριστού εξελθήν από αυτής και εξήλθεν αυτή τη ώρα. Αυτή τη θαυματουργική δύναμη της φυγαδεύσεως των δαιμονίων έδωσε ο Χριστός στους Αποστόλους του, πράγμα που εγένετο και ζώντος του Κυρίου επί της γης. Και εάν μεν το παιδί ευασανίζετο, εσπάρασε, άφριζε, κατέστρεφε έπιπλα, οδηγείτο στη φωτιά και στον κρυμό και υπηλείτο με αυτοκαταστροφή, η φυγάδευση του δαιμονίου δεν θα προκαλούσε θέμα διωγμό των Αποστόλων. Αλλά ο διάβολος είχε κάλλιστα συνδέσει την εξουσία του με τα άμεσα υλικά συμφέροντα των κυρίων της μαντευωμένης. Αν σήμερα στον αιώνα του φωτός τα υλικά συμφέροντα ρυθμίζουν τη θρησκευτικότητα και ηθικότητα πολλών, πόσο μάλλον τότε που ευασίλευε στις καρδιές των το σκότος. Και έχουμε μάλιστα το προηγούμενο των Γεργεσινών, οι οποίοι έφραξαν το δρόμο του Χριστού από ταπεινή ιδιοτέλεια, από το φόβο μήπως το ηθικό καθεστώς της νομοθεσίας του Κυρίου, καθεστώς ηθικού καθαρμού και πνευματικής ζωής, μειώσει τα παράνομα υλικά των κέρδη. Και δεν είναι καθόλου παράδοξο προσφυλής μας ακροατέ, γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται στο πρόσωπο των Αποστόλων Παύλου και Σίλα. Εκεί μετά την

εκδίωξη των δαιμονίων και την είσοδο στους χείρους που αποτελούσαν το παράνομο εμπόριο των επιχειρηματιών, απαγορεύεται στον Ιησού να πατήσει στο έδαφος των Γεργεσινών. Έτσι ο Σατανάς με συμμάχους τους Γεργεσινούς αναστέλει έστω και προς καιρόν τη διάπλωση του Θείου Φωτός στα σκοτισμένα μυαλά των κατοίκων της περιφερίας. Κάνει κάτι τέτοιο ο εξαποδίτης κατά παραχώρησην Θεού, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. «Ιθελήσαμεν ελθύν προς ημάς, εγώ μεν Παύλος και άπαξ και δεις, και ενέκοψεν ημάς ο Σατανάς. Και οι καρδιές δοκιμάζονται και ο Σατανάς αυταπατάται και εξευτελίζεται, γιατί το έργο του Θεού κλείνει καθεαυτό τη δύναμη της ολοκληρώσεώς του. Και εδώ ο ίδιος διάβολος που συνδέει την παρουσία του με την παρανομία της προσφοράς του απαγορευμένου ξεσηκώνει τους συμφεροντολόγους που μετεχειρίζονται το δαιμονισμένο πλάσμα ως μέσον πλουτισμού εναντίον των Αποστόλων, τους οποίους ονόμαζε δημοσία δούλους του Θεού του Υψίστου, καταγγέλλοντας οδόν σωτηρίας. Το σχέδιο του Σατανά σοφότατο, με τις μαντίες του κρατούσε ευλαβική την ψυχή των απίστων στη θρησκεία των ειδώλων, ως τάχα αληθινή, αφού παρατηρούνται και αποκαλύψεις των όσων έγιναν και κρύπτονται από τους ανοήτους που δεν καταλαβαίνουν πόσο Σατανάς μπορεί να λέγει τα όσα έγιναν ή και γίνονται, αγνοεί όμως τα όσα θα γίνουν. Και τούτο γιατί είναι πεπερασμένο πνεύμα, όπως και η απλή και κοινή θνητή. Έπειτα με αυτές τις αποκαλύψεις του έγδινε τους αφελείς και επλούτιζε τους πονηρούς για να συνηγορούν όλοι τους υπέρ του παρανόμου καθεστώτος του. Όσοι πλουτίζουν με τα σατανικά μέσα είναι και σκληροί και αδίστακτοι κακούργοι. Είναι οι τύποι εκείνοι που συσσωρεύουν το χρήμα με τα θέμητα μέσα για να αποκτήσουν δύναμη και να χρηματοδοτήσουν και πάλι τα έργα του διαβόλου. Γιατί και σήμερα δεν μπορεί να πει κανείς πως τόσα έντυπα, τόσα πολυτελή κέντρα επάνω στη γη ή κάτω από τη γη, τόσα μέσα διαφθοράς του χαρακτήρος που σαπίζουν τις ψυχές είναι από Θεού. Ο υλικός πλούτος που αποκτάται δια του Σατανά, το Σατανά εξυπηρετεί, όπως και στην προκειμένη περίπτωση, και όχι την Εκκλησία του Χριστού, την κοιλιά και όχι την καρδιά. Απόδειξης, οι δόντες, οι κύριοι αυτής δηλαδή της εχούσης πνεύμα πίθωνος, ότι εξήλθεν η ελπής της εργασίας αυτών, επιλαβόμενοι των Παύλων και των Σίλαν ήλκησαν εις την αγοράν επί τους άρχοντας και προσαγαγόντες αυτούς τη στρατηγής είπων. Ούτε οι άνθρωποι εκταράσους συν την πόλην Ιουδαίοι υπάρχοντες και καταγγέλους συνέθη αούκα εξεστην ημίν παραδέχεσθε ουδέ ποιήν Ρωμαίοι σούσι. Αλλά πότε ανεκάλυψαν οι ευθυλείς υποκριτέ και συμφεροντολόγοι την κακή επίδραση των Αποστόλων επάνω στα ρωμαϊκά ήθη, όταν σαν δούλοι του Θεού έδειχναν το σωστό δρόμο της σωτηρίας ή όταν εξεδίωξαν το δαιμόνιο και σταμάτησε να τρέχει η πηγή του αμέσου ακόπου και ανηθίκου πλωτισμού, ασφαλώς τότε αυτοί και στο Χριστό θα επίστευαν αρκεί να επλούτιζαν μέσω του διαβόλου. Δεν ενδιαφέροντο αυτοί για την εκθεμελίωση του ειδωλολατρικού καθεστώτος που ατίμαζε τον άνθρωπο, αλλά για την τσέπη τους. Εφόσον η τσέπη τους άδειασε και ήσαν αναγκασμένοι με τον ιδρώτα τους να ζήσουν και όχι με την εκμετάλλευση της δυστυχούς δαιμονισμένης, εξηγριώθησαν επικινδύνως κατά των Αποστόλων
ως καταλυτών των θρησκευτικών και κοινωνικών ηθών και συνηθιών. Και έλεγαν μεν την αλήθεια, αλλά ήταν πρόφαση μέσα στην αμαρτία τους. Φυσικά οι Απόστολοι επιζητούσαν να φέρουν τον κόσμο στην αληθινή πίστη και την αγνότητα των χριστιανικών ηθών. Μία αληθινή πίστης ξεθεμελίωνε του σατανά του πύργους. Όμως εάν άφηνε ο Παύλος τον δαίμονα της μανδύας στην υπηρέτρια και συνέχιζε να υπάρχει η πηγή του παρανόμου και αντιθέου πλουτισμού των κυρίων της, δεν θα ενδιαφέροντο οι άπιστοι ληστέ για την κατάργηση των ρωμαϊκών εθήμων, αφού δεν είχαν να χάσουν και τίποτε. Τώρα όμως μεταβάλλονται σε φρουρούς και υπερασπιστάς του κινδυνεύοντος ειδωλολατρικού καθεστώτος. Καταγγέλου συνέθη, αούκ έξιστην ημίν παραδέχεστε ουδέ ποιήν Ρωμαίοι σούσι. Και δεν εσταμάτησαν στην επίσημη καταγγελία προς τας Ρωμαϊκάς αρχάς, ώστε να τηρηθεί ο νόμος και η διαδικασία που αρμόζει σε ευνομούμενο κράτος, αλλά ξεσήκωσαν και τον όχλο εναντίον των Αποστόλων, όπως έκαμε και ο αργυροκόπος Δημήτριος στην Έφεσο από λόγους συμφεροντολογικούς. Αλλά εκείνος ήταν ειλικρινέστερος των εκμεταλλευτών της μαντευωμένης, γιατί είπε καθαρά στους εργάτες πως η επικράτηση της αληθείας του Χριστού σημαίνει γκρέμισμα και αφανισμό των ειδώλων με τα οποία ζούσαν. Ενώ οι αναφερόμενοι στην παρούσα περικοπή ευψεύδοντο ότι τάχα ενδιαφέροντο για τη θρησκεία τους και τα έθιμά τους και όχι για τη βλάβη των συμφερόντων τους. Αυτή η εξέγερση προσφυλής μας ακροατέ του ρωμαϊκού όχλου κατά του Παύλου και του Σίλα δημιούργησε σάλο μέσα στην πόλη. Ο όχλος όταν παρασύρετο από τους επιτιδίους δημαγωγούς δεν έχει τη δύναμη να λογικευθεί και να κρίνει ορθά. Ακούει συνθήματα, ασυνάρτητες φρασεολογίες, παρακολουθεί έξαλες κινήσεις των δημεγερτών του, ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι του και με το εμπρός μεταβάλλεται σε ορμητικό χήμερο που καταστρέφει ό,τι και όσα συναντήσει στη φορά του. Επόμενο ήταν να ταραχθούν οι στρατηγοί των Ρωμαίων και να εκμανούν μέχρι του σημείου ώστε να κακοποιήσουν μέχρι σέματος τους Αποστόλους και να διατάξουν τη φυλάκισή τους χωρίς καν να κάμουν και τυπική ανάκριση στα ενδότερα της φυλακής. Ο δεσμοφύλαξ κατά την εντολή που έλαβε τους πόδας αυτών εισφαλίσατο εις το ξύλον. Οι Απόστολοι όμως γεμάτη χαρά που υπέφεραν για τη δόξα του Κυρίου προσεύχοντο και υμνούσαν το Θεό κατά το μεσονύκτιον. Η θρησκευτική τους μελωδία κατά τις ώρες της γύρω νεκρικής υγής είχε γοητεύσει όλους τους φυλακισμένους. Επικροώντο δε αυτόν οι δέσμοι, όταν ο τόπος της κολάσεως γεμίζει από ανθρώπους του Θεού, αλλάζει όψη και ψυχολογία, μεταβάλλεται σε παράδεισο, και όταν οι άνθρωποι του Θεού δεν είναι απλώς ενεργά και ζωντανά μέλη της Εκκλησίας, αλλά και συνειδητά όργανα του Θεού, τότε ο Θεός γκρεμίζει και τη φυλακή τους, κονερτοποιεί και τα δεσμά τους, αλυσοδένει και τους δεσμοφύλακας. Άφνοδε σεισμός εγένετο μέγας, ώστε εσαλευθύνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου, ανεόχθησαν τε παραχρήμα εθύρε πάσε και πάντων τα δεσμά ανέθη. Αντί ο σατανάς να κερδίσει έδαφος, αφανίζεται κάτω από τη δύναμη του Θεού και συσύει τα θεμέλια φυλακών, λύει τα δεσμά των καταδίκων, ανοίγει κλειδαμπαρωμένες πόρτες και παράθυρα, απογυμνώνει τελείως από την ισχύ του στα μέσα της υλικής βίας και κανονίζει αυτή κατά σύμφορο σκοπιμότητα την κήτη της ροής των γεγονότων. Γιατί το μεσονύκτιο θαύμα το οποίο
αριστοτεχνικότατα περιγράφει ο Λουκάς, ανθρωπίνος ασύλληπτο και ανεξήγητο, μας μεταφέρει εκεί που η παρουσία του Θεού βεβαιώνει τη δύναμή του και την αγάπη του προς τους απλούς πιστούς και τους πνευματοφόρους εργάτας του Ευαγγελίου. Εκδιώκεται προσφυλής μας ακροατέ το πονηρό δαιμόνιο από την παιδίσκη, ελευθερούται από τα σατανικά δεσμά της, χτυπιέται ο ανήθικος πλουτισμός, αξιούνται δεσμών, δαρμών και φυλακής οι Απόστολοι, συσσίονται τα θεμέλια της φυλακής, πιστεύει και βαπτίζεται ο δεσμοφύλαξ μετά της οικογενείας του, ύστερα από σύντομη κατήχηση. Τρομοκρατούνται και οι στρατηγοί και παρακαλούν τους δεσμότες να μην δημιουργήσουν ζητήματα. Οι Απόστολοι μετά τη δικαία τους διαμαρτυρία για το παράνομο της φυλακίσεως και κακοποιήσεως τον τράβηξαν στο σπίτι της Λυδίας, όπου οι αδελφοί παρηγορήθηκαν και έπειτα συνέχισαν την αποστολική τους οδηπορία μέσω άλλων σταθμών με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη. Φτωχά τα λόγια του περιορισμένου μας χώρου που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τον ακροατή. Μόνον η προσεκτική μελέτη της σχετικής περικοπής που τόσο συγκινεί και τόσο διδάσκει για την προστασία που παρέχεται από τον Κύριό μας σε όσους έχουν την υψίστη τιμή να είναι χριστιανοί και μάλιστα να εργάζονται ένεκεν της δόξης του ονόματός του, ζωντανεύει την πραγματικότητα και συγχρόνως ελέγχει τη χλιαρότητα των σημερινών πιστών.

Ιερά Μητρόπολη, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός, Αγίου Παντελεήμονος Αμπελοκήπων. Πρόγραμμα ακολουθειών επί τη αφήξη και παραμονή της θυμίας κάρας του Αγίου Παντελεήμονος. Τρίτη, 19 Μαΐου, 6 και 4 το απόγευμα, άφηξη της θυμίας κάρας και αρχιερατικός εσπερινός αποδόσεως του Πάσχα. Τετάρτη, 20 Μαΐου, 7:30 το πρωί, αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 11, παράκληση στον Άγιο και στις 6:30 το απόγευμα, 9 ώρα λιτανία και εν συνεχεία εσπερινός της Αναλήψεως και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Καθημερινά θα τελούνται στις 7:30 το πρωί η Θεία Λειτουργία, στις 11 το πρωί η Παράκληση και στις 6:30 το απόγευμα εσπερινός και Παράκληση. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στις 7:30 το πρωί Θεία Λειτουργία, στις 11 Παράκληση στον Άγιο και στις 12:30 το μεσημέρι Αναχώρηση της Θυμίας Κάρας. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο Ιερού Ναού 2310 738 400. Αστική συγκοινωνία με τα λεωφορεία 21 32 34.

0: Την Τετάρτη 20 Μαΐου, εορτή της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Τρίτη 19 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός. Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερών και Νιγρήτης, κυρίου Θεολόγου. Συγκοινωνία ΚΤΕΛ νομού Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2397-0-22300.
1: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Λίμπου.
2: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
1: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
3: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-0-22300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.

0: νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Κάθε φορά που εισερχόμαστε μέσα σε έναν ιερό ναό, κοιτούμε γύρω-γύρω τις αγιογραφίες και χαιρόμαστε που στην προσευχή που θα κάνουμε μέσα στο ναό θα συμπροσεύχονται και όλοι οι Άγιοι αυτοί τους οποίους βλέπουμε να είναι αγιογραφημένοι στο ναό και πολύ βέβαια περισσότεροι. Γνωρίζουμε ότι μέσα στη ζωή της Εκκλησίας υπάρχει η αγιότητα και ότι στόχος όλων ημών των ανθρώπων είναι να φτάσουμε εκεί. Κάποιοι άνθρωποι έχουν φτάσει, το γνωρίζουμε αφού μας το έχει μαρτυρήσει η Εκκλησία. Για κάποιους άλλους δεν είμαστε σίγουροι και ξέρουμε ότι όλοι θα κριθούμε όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, τότε που θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του δίκαιου κριτή και ο Χριστός μας θα είναι αυτός ο οποίος θα κατατάξει κάθε άνθρωπο αναλόγως με το πόσο αγάπησε το Θεό ή όχι. Έτσι λοιπόν, οι Άγιοι μας, ενώ έχουν φύγει από αυτή τη ζωή, είναι μέσα στη ζωή μας, διότι είναι κομμάτι από την Εκκλησία, είναι κομμάτι από την όλη βιωτή μας. Γι' αυτό και εμείς τους αγαπάμε και προσευχόμαστε σε αυτούς. Όμως, οι Άγιοι έτσι όπως τους βλέπουμε στις εικόνες, έτσι όπως τους βλέπουμε στους ναούς μας, είναι μόνο αυτοί οι άνθρωποι που έζησαν σε παλαιότερους αιώνες? Είναι αυτοί οι οποίοι μαρτύρησαν στους διωγμούς? Ή μήπως υπάρχουν και Άγιοι οι οποίοι σήμερα γίνονται Άγιοι πεθαίνοντας, φεύγοντας από αυτήν την ζωή, ανεβαίνοντας στον ουρανό, γίνονται από το Θεό μας Άγιοι? Κατά πόσο στη σημερινή εποχή μπορεί κάποιος άνθρωπος να γίνει Άγιος? Αυτά θα τα συζητήσουμε σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Νεανικό Αρχονταρίκι με τα 4 καλά παιδιά τα οποία είχαν την καλοσύνη να έρθουν σήμερα στην παρέα μας και θα αποκομίσουμε διάφορα συμπεράσματα, αλλά θα δούμε και πώς ένας νέος άνθρωπος έχει στο μυαλό του την αγιότητα. Τι είναι η αγιότητα για ένα νέο παιδί? Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, να σας παρουσιάσω τα παιδιά, να σας τα γνωρίσω και να τα ευχαριστήσω βέβαια για την παρουσία τους. Έχουμε κοντά μας τον Θεόδωρο.
1: Την ευλογία σας, Πάτε.
0: Την ευχή του Κυρίου, τον Ευθύμη. Την ευχή του Κυρίου, τον Παναγιώτη.
2: Χαίρετε, Πάτε.
0: Χαίρετε και τον Παντελή.
3: Ευλογείτε.
0: Ο Κύριος, καλώς ήρθατε παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Και να συζητήσουμε αυτό το θέμα της αγιότητος, για να δούμε εσείς οι νέοι πώς το έχετε μέσα στο μυαλό σας. Τι είναι για εσάς τους νέους ο Άγιος και εάν ο σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να φτάσει αυτό το υψηλό επίπεδο, έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας, το επίπεδο της αγιότητας.
1: Πιστεύω ότι στη σημερινή εποχή οι Άγιοι είναι εκείνοι οι οποίοι λειτουργούν αόρατα, δηλαδή ζουν μέσα στον κόσμο και κανείς δεν τους ξέρει. Μπορεί να είναι απλώς ένας οικογενειάρχης και πάλι να αγιάσει, μπορεί να είναι κάποιος ιερέας, μπορεί να είναι κάποιο παιδί. Αυτό που τους προδίδει είναι η Θεία Χάρη, η οποία με θαύματα ή με κάποια ευωδία ή κάποια θεραπεία που μπορεί να επιτελεστεί, καταλαβαίνει κάποιος ότι αυτός είναι Άγιος.
0: Όταν λες είναι αόρατοι, τι εννοείς? Δεν τους βλέπουμε?
1: Αόρατοι μέσα σε εισαγωγικά, δηλαδή μπορούν να ζουν δίπλα μας, να κάθονται δίπλα μας.
0: Να είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας,
1: δηλαδή. Της πολυκατοικίας ή του σπιτιού μας από δίπλα. Και να μην ξέρουμε ότι μπορεί να πηγαίνει η εκκλησία ή μπορεί και να μην πηγαίνει η εκκλησία, αλλά να προσεύχεται στο σπίτι του και η προσευχή του να ενεργεί, να κάνει θαύματα. Ο Θεός να τον ακούει και να βοηθάει τους ανθρώπους. Και μπορεί κάποια στιγμή να τον επικαλεστούμε, να του ζητήσουμε μια βοήθεια και τότε η χάρη του Θεού λόγω της ταπεινώσεώς του να τον προδώσει μέσα εισαγωγικά και να καταλάβουμε την αγιότητά του.
0: Άγιος μπορεί να γίνει οποιοδήποτε δηλαδή?
2: Σίγουρα, αφού είναι εντολή του Χριστού Άγιοι γίνεστε, πρέπει να το έχουμε ως στόχο και να προσπαθούμε ουσιαστικά να κάνουμε τις εντολές του Θεού, να προσπαθήσουμε να αγαπήσουμε τον Θεό και οι Άγιοι είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο, είναι όλες οι εντολές του Θεού στη ζωή τους. Οπότε έχουμε και πιο σύγχρονους Αγίους και πιο παλαιότερους, μπορούμε να τους έχουμε ως πρότυπα μίμησης και να προσπαθούμε και εμείς το καλύτερο και Έχει ο Θεός, θα μας βοηθήσει αν δει την δική μας την προαίρεση.
0: Εσύ το έχεις ως στόχο, Παναγιώτη?
2: Το έχω και προσπαθώ, το καλύτερο. Είναι δύσκολος στόχος, αλλά εάν το έχουμε ως στόχο, κάτι θα βγει.
0: Έχουν και άλλα παιδιά που είστε μαζί στην παρέα, που, εσύ που έχει σχέση με τους νέους ανθρώπους γενικότερα. Οι νέοι το έχουν ως στόχο, το έχουν στο μυαλό τους καθόλου?
2: Εντάξει, περισσότερο οι άνθρωποι που είναι πιο κοντά στην εκκλησία το έχουν ως στόχο. Που και πάλι, ας πούμε, μπορεί και κάποιοι που είναι στην εκκλησία να το θεωρούν κάτι σαν πολύ υψηλό, πολύ ανέφικτο να συμβεί. Αλλά συμφωνώ με αυτά που είπε ο Θεόδωρος, ότι μπορεί ένα άνθρωπο τη διπλανή πόρτα. Δεν χρειάζεται να πάμε, ας πούμε, να γίνουμε είτε ασκητές, είτε μοναχοί, είτε ας πούμε, να κάνουμε κάτι που να φαίνεται κάπως υπεράνθρωπο. Αλλά εκεί που είμαστε, ό,τι και αν κάνει ο καθένας μας, μπορεί να το εξαγιάσει και το πιο απλό και το πιο ταπεινό, και μέσα στην οικογένεια και μέσα στη δουλειά. Δεν είναι το Ευαγγέλιο μόνο για τους μοναχούς, είναι και για τους λαϊκούς, είναι και για εδώ τον κόσμο που ζούμε. Οπότε ναι, πιστεύω ότι είναι εφικτό. Οι περισσότεροι βέβαια που δεν είναι κοντά στην εκκλησία, αυτό δεν το έχουν καν στο μυαλό τους. Αλλά πιστεύω ότι πολλοί που έχουν έτσι δυναμικό πνεύμα, όταν γνωρίσουν τον Χριστό, μετά μπορεί να κάνουν στροφή 180 μοίρων και να φτάσουν πολύ πιο γρήγορα στην αγιότητα.
1: Γνώμη μου είναι ότι εφόσον βαφτιζόμαστε στην Κολυβήθρα στο όνομα της Αγίας Τριάδος, τη στιγμή που ο ιερέας λέει το όνομα που θα πάρουμε και στον Άγιο τον οποίο θα τιμάμε, απευθείας λαμβάνουμε και κάποια από τα χαρίσματα τα οποία φέρει και ο Άγιος προστάτης μας, τα οποία μπορεί να είναι ανενεργά, αλλά τη στιγμή του βαφτίσματος αρχίζουν να ενεργοποιούνται. Και με τη συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας, όλα αυτά ενεργοποιούνται, μαζί όμως και με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, που είναι η αγάπη, η χαρά, η μακροθυμία, η Χριστότης, η αδελφοσύνη, η επίστης, η πράωτης και η εγκράτεια. Και όλα αυτά ενεργοποιούνται, αλλά λόγω των αμαρτιών μας τα χάνουμε, μετά ξαναμετανοούμε, τα ξαναβρίσκουμε και προσπαθούμε να τα διατηρήσουμε και να κρατήσουμε τον Χριστό μέσα μας. Δηλαδή να είμαστε νέοι του Αγίου Πνεύματος, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος.
3: Ένας προβληματισμός που έχω εγώ σχετικά με την αγιότητα είναι ο εξής, που ο προβληματισμός αφορά τους νέους. Βλέπω ότι πολλοί νέοι στο σήμερα, το να τους πεις θέλεις να γίνεις Άγιος, θέλεις να έστω να μιμηθείς έναν Άγιο, και πιο ήρεμα πράγματα, δεν είπα να γίνει ο Άγιος της Εκκλησίας μας, νομίζω ότι τους φαίνεται ότι θα έχουν μια ζωή με στερήσεις, μια ζωή με θυσίες. Και όταν σήμερα οι νέοι, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, έχουμε μάθει, είμαστε μεγαλωμένοι με κοσμικές έννοιες, κοσμικές απολαύσεις, και γενικά είναι πιο δύσκολο ένας νέος να ακολουθήσει μια πνευματική ζωή στο σήμερα. Οπότε θεωρώ η αγιότητα για ένα νέο, νομίζω είναι, ακούγεται όχι απλά ανέφικτο, σαν να είναι ακατόρθωτο, σαν να είναι για τους άλλους, για αυτούς που νομίζουμε ότι είναι φτασμένοι πνευματικά. Αλλά στην ουσία όλοι ξεκινάμε από κάπου, από την αρχή, από το μηδέν, από το πρώτο το σκαλί. Και δεν ξέρω αν ερωτήσατε πριν από λίγο, Πάτερ, αν το Παναγιώτη, αν θέλει να γίνει Άγιος. Την έφερα αυτή την ερώτηση προσωπικά και δυσκολεύομαι να την απαντήσω, λόγω του ότι είμαι παγιδευμένος και με τα κοσμικά. Δόξα τω Θεώ, όχι μόνο στα κοσμικά, αλλά είμαι, επειδή είμαι παγιδευμένος και στα κοσμικά, λίγο αντικρούονται αυτά. Δεν ξέρω, η αγιότητα,
0: δηλαδή,
3: φαντάζει.
0: Ένα νέο δεν τον ενδιαφέρει καθόλου να γίνει Άγιος. Δεν το έχει στο μυαλό του καθόλου. Ξέρει ότι όχι μόνο ότι δεν πρόκειται να γίνει επειδή είναι κάτι πολύ υψηλό, όπως είπες, αλλά δεν τον ενδιαφέρει και να γίνει.
3: Δεν θα υπάρξει αγάπη στο Χριστό. Η αγιότητα νομίζω είναι αυτό. Ότι έχω αγάπη για τον Χριστό και αφιερώνω μέρος της ζωής μου προς τα εκεί. Αγωνίζομαι και βλέπω την αμαρτία σαν σαν χώρισμα από τον Θεό. Δεν είναι απλά μια δική μας πίστη, δεν είναι απλά μη και όχι με απαγορεύσεις. Η απαγορεύση, η αμαρτία δεν είναι απλά μια απλή απαγόρευση, είναι, πρέπει να βλέπεις την αμαρτία σαν ότι αποχωρίζεσαι από τον ουράνιο πατέρα. Είναι μέρος της αγιότητας, θεωρώ, γι' αυτό το να κατεβάσεις πληθυσμιακά την αμαρτωλότητά σου. Αναμάρτητος δεν θα φτάσουμε να είμαστε, αλλά...
0: Ο Άγιος είναι αναμάρτητος, όμως να ξεκαθαρίσουν λίγο και τι σημαίνει η λέξη Άγιος, γιατί αν πούμε ένα νέο θες να γίνεις Άγιος, το θεωρεί ακατόρθωτο και ίσως νομίζει ότι Άγιος είναι μόνο αυτός που τον αγιογραφούμε στην Εκκλησία και σκέφτεται ο νέος και λέει πώς είναι δυνατόν εγώ να γίνω κι εγώ μια αγιογραφία στην Εκκλησία. Αλλά μήπως είναι κάτι άλλο? Τι σημαίνει Άγιος καταρχάς?
4: Πιστεύω ιδιαίτερα στον μυαλό των νέων ανθρώπων, γιατί η έννοια του Αγίου είναι κάτι πολύ μακριά από την περιορισμένη λογική τους. Ότι είναι ο υπεράνθρωπος, ο ανάθαστος, ο αναμάρτητος. Ενώ ουσιαστικά είναι ένας πνευματικός τρόπος ύπαρξης που είναι η αγάπη μας προς τον Χριστό. Δεν είναι κάτι που το αξίζουμε ή το πετυχαίνουμε μόνοι μας. Είναι μέσα από την θεία φώτιση. Επέρχεται η αγιότητα, πιστεύω. Και μέσα από την ταπείνωση, από τη μετάνοια, που και αυτά έρχονται από τη θεία φώτιση. Δεν είναι ότι το πετυχαίνουμε με δική μας βούληση μόνο. Και ουσιαστικά δεν είναι ένας μακρινός προορισμός η αγιότητα. Μπορεί να συμβεί να πάσα στιγμή και να έχουμε κάποιες πνευματικές προδιαγραφές και να είμαστε πάνω απ' όλα ταπεινοί, ταπεινό φρόνημα, και να μην νομίζουμε ότι είμαστε κάτι άλλο από τα πνευματικά μας αδέρφια, τους συνανθρώπους μας, ότι είμαστε ανώτεροι ή μπορούμε να επιβαλόμαστε. Και ουσιαστικά είναι το βαθύτερο κίνητο είναι η αγάπη μας στον Χριστό, η σχέση που θα δημιουργήσουμε με τον Χριστό. Αυτό.
0: Δηλαδή, με απλά λόγια, αν σου έλεγε ένας φίλος σου, πες μου τι πρέπει να κάνω για να γίνω Άγιος, τι θα του έλεγες με απλά λόγια?
4: Με απλά λόγια, να προσπαθήσει να ταπεινώσει τον εγωισμό του. Και να καταλάβει ότι δεν είναι το κέντρο της προσοχής και ότι υπάρχουν και άλλοι συνάνθρωποι του γύρω του που είναι κάτι εικόνα του Δημιουργού, κάτι εικόνα Θεού. Πρέπει να είναι το σωστό και πρέπει να γίνει μέσα στην καρδιά μας να αγαπάμε τους ανθρώπους μας. Και αυτό συνεπάγεται να αγαπάμε τον Χριστό.
0: Συνεπώς χρειάζεται ένας πνευματικός αγώνας.
4: Πνευματικός αγώνας.
0: Εκ μέρους του ανθρώπου.
4: Και με την βοήθεια του ενός κατάλληλου πνευματικού.
0: Ωραία.
4: Αλλά πάνω απ' όλα είναι το κινητό πώς θα αγαπήσουμε τον Χριστό. Και ποια δεδομένα έχουμε στη ζωή μας και πώς θα το καταφέρουμε αυτό.
0: Η βοήθεια του Θεού παίζει καθόλου ρόλο σε αυτήν όλη την πορεία του ανθρώπου προς την αγιότητα?
4: Σίγουρα. Είναι η έσχατη βοήθεια του Θεού, γιατί εμείς με τα πάθη μας και τα λάθη μας, άμα έχουμε τυφλωθεί πνευματικά και δεν μπορούμε να δούμε στον ορίζοντα φως του τούνελ, όπως λέγεται έκφραση, δεν μπορούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα, δεν τα έχει η δικιά μας περιορισμένη λογική. Και έρχεται. Έστω και μία αναδοχή να υπάρχει στον εγωισμό μας, έρχεται το θείο φως και μας αγαλιάζει τις καρδιές μας. Γι' αυτό μας ταπεινώνει και μας οδηγεί στο μόνο πάρα της αγιότητας. Αυτό πιστεύω.
0: Συνεπώς, για να γίνει κάποιος Άγιος, έτσι με λίγα λόγια να καταλάβει ένας νέος άνθρωπος και οποιοσδήποτε απλός άνθρωπος, χρειάζεται ο δικός μας προσωπικός αγώνας για την ταπείνωση, όπως ανέφερες, να διώξουμε τον εγωισμό, αλλά και η θεία φώτιση, η βοήθεια του Θεού.
4: Σίγουρα. Είναι ένα συνδυασμό, πιστεύω.
3: Εγώ έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, το τι είναι Άγιος, είναι κατά κύριο λόγο η μειωμένη αμαρτωλότητα. Το κάνω πνευματικό, κάνοντας πνευματικό αγώνα και δουλεύω να μην αμαρτάνω και όσο συμβαίνει αυτό έρχομαι πιο κοντά στο Κύριο.
0: Όταν λες μειωμένη αμαρτωλότητα, ένας πολύ αμαρτωλός, ένας εγκληματίας δεν μπορεί να γίνει Άγιος, μπορεί ή δεν μπορεί?
3: Εδώ έχουμε τη δύναμη της μετάνοιας και της εξομολογήσεως μετέπειτα, που μπορούμε να κάνουμε πολύ εύκολα μια αφαίρεση αμαρτιών, αρκεί να υπάρξει μετάνοια και το μυστήριο της εξομολογήσεως.
0: Μπορείς να πεις ένα παράδειγμα? Τι σημαίνει μετάνοια?
3: Μετάνοια είναι το να πεις ότι αυτή την πράξη δεν θέλω να την ξανακάνω, νιώθω ενοχικά, νιώθω άσχημα απέναντι πρωτίστως στον Χριστό και απέναντι στους ανθρώπους που σχετίζονται με το αμάρτημα αυτό, και αλλάζω όλο τον τρόπο σκέψης μου.
0: Αρκεί αυτό να πούμε ότι δεν θα το ξανακάνω? Πολλές φορές το έχουμε πει και το ξανακάνουμε το οτιδήποτε.
1: Δεν αρκεί μόνο αυτό, γιατί παρατηρούμε ότι ακόμη και ο Χριστός που είχε 12 αποστόλους ήξερε ότι και ο Πέτρος θα τον προδώσει, αλλά και ο Ιούδας. Παρ' όλα αυτά, ο Ιούδας τον πρόδωσε για τρία κοντά αργύρια και έμεινε μόνο στη μεταμέλεια. Και πήγε και κρεμάστηκε. Δηλαδή, δεν μπορούσε να ζητήσει συγγνώμη, να βρει το δάσκαλο και να του ζητήσει συγγνώμη. Αντίθετα, ο Πέτρος που τον αρνήθηκε όταν ακούστηκε τρεις φορές ο Πετεινός και λέει ότι αυτός δεν είναι ο δάσκαλός μου, μετά έκλαψε πικρός όταν θυμήθηκε τον λόγο του Χριστού και πήγε και του ζήτησε συγγνώμη. Και ο Θεός τον συγχώρεσε και τον και στο σημείο που τον κατέταξε επειδή ταπεινώθηκε, του έδωσε να κρατάει τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών. Οπότε βλέπουμε ο ένας που είχε μεταμέλεια ποιο ήταν, ας πούμε, το τέλος του, και ο άλλος που είχε μετάνοια ποιο ήταν πάλι το τέλος του.
3: Άρα άλλο είναι μεταμέλεια και άλλο είναι μετάνοια.
1: Ναι, δηλαδή η κατάσταση είναι ότι πρώτα συνειδητοποιείς ότι έχεις κάνει ένα λάθος, στη συνέχεια πορεύεσαι στη μεταμέλεια. Δηλαδή το καταλαβαίνεις και προσπαθεί να βρεις κάποιον τρόπο για να το διορθώσεις. Και θέλει ψυχική δύναμη για να προβεί στη μετάνοια. Να ταπεινωθείς και να ζητήσεις συγγνώμη από τον Θεό. Ή από τον συνάνθρωπο.
0: Ο Ιούδας δεν ζήτησε συγγνώμη.
1: Όχι.
0: Απλά κατάλαβε το λάθος του, αλλά έμεινε μέχρι εκεί. Ενώ ο Πέτρος κατάλαβε το λάθος του, αλλά
1: ζήτησε
0: συγγνώμη. Έκλαψε πικρός, μας λέει το Ευαγγέλιο. Έτσι. Άρα χρειάζεται όλη αυτή η διαδικασία, οποιαδήποτε αμαρτία και να έχουμε, είτε μικρή είτε μεγάλη, είτε λίγες είτε πολλές, να ζητήσουμε συγγνώμη από το Θεό, και ο Θεός είναι έτοιμος να μας κάνει αγίους. Χρειάζεται κάτι άλλο.
1: Θυμίζει πιο πολύ την παραβολή του άσωτου Υιού, που έφυγε ο Υιός, πήρε τα πλούτη, έφυγε, έκανε αμαρτίες και τελευταία στιγμή θυμήθηκε ότι είχε και έναν πατέρα. Και όταν πήγε στο σπίτι, ο πατέρας τον αγκάλιασε και έσφαξε το μόσχο του συστευτό και του έδωσε πάρα πολλά δώρα. Ενώ ο άλλος ο γιος, ο οποίος είχε το μάτι του πάνω στον άλλον, να έβγαλε αντιπάθεια. Που αυτό μπορεί να συμβαίνει ακόμη και μέσα στις οικογένειές μας, όταν ζητάμε, ξέρω εγώ, συγγνώμη και βλέπουν οι άλλοι την ταπείνωσή μας, να βγάζουμε μια αντιπάθεια, τα οποία είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Και καλούμαστε να αγωνιζόμαστε, να ζητάμε συγγνώμη και έτσι θα ελκύσουμε τη χάρη του Θεού πάνω μας, στη ζωή μας, και θα πορευτούμε να συναντήσουμε τον Χριστό, πιστεύω.
0: Τι χρειάζεται, συνεπώς, να κάνει ένας αμαρτωλός άνθρωπος για να βρει τη σωτηρία του, για να γίνει άγιος? Πολλά είναι αυτά που χρειάζεται να κάνει, λίγα είναι, ένα είναι μόνο.
4: Ουσιαστικά πρέπει πρώτα, το σωστό είναι πρώτα συνειδητά να καταλάβει την αίσθηση της αμαρτωλότητάς του, μετά να νιώσει τύψεις ότι μήπως πληγώσει το Θεό, μήπως πληγώσει την αγάπη του Θεού και τους συνανθρώπους του, και μετά να αλλάξει τελείως τόπο ζωής και η προοπτική του να μεγαλώσει για την Βασιλεία των Ουρανών. Να μην στέκεται το πνεύμα του μόνο στα υλικά και στα εγκόσμια, να συνεχωριέται επειδή πλήγωσε τον ουράνιο πατέρα του, και να αλλάξει τόπο τη ζωή του βήμα-βήμα τη φορά, κουβαλώντας τον δικό του σταυρό και με, με προσευχή και με τη Θεία Χάρη, να βελτιώνεται σιγά σιγά ο τρόπος που βλέπει τα πράγματα.
0: Αλλάζουμε εύκολα. Παναγιώτη, αλλάζουμε εύκολα.
2: Είναι δύσκολο, γιατί μερικά πράγματα έχουν γίνει συνήθειες χρόνων και μπορεί να θέλουμε μεν να αλλάξουμε, να καταλαβαίνουμε ότι κάναμε λάθος, αλλά η συνήθεια πάλι να μας ρέπει προς την αμαρτία. Οπότε εκεί θέλει λίγο δυναμισμό, αποφασιστικότητα, να μας καθοδηγήσει και ο πνευματικός μας τι να κάνουμε ή τι να αποφύγουμε, ίσως τα αίτια της αμαρτίας, να είμαστε σε ένα έτσι πιο καλό περιβάλλον που θα μας βοηθάνε, ίσως και οι φίλοι μας που θα κάνουν και αυτοί πνευματικό αγώνα, έτσι να μας τραβάνε προς τα πάνω. Γιατί υπάρχουν πάθη μέσα στην καρδιά μας και αυτά για να φύγουν σίγουρα χρειάζεται η εξομολόγηση, η συνειδητοποίηση της αμαρτωλότητας, αλλά θέλει και έναν αγώνα να προσπαθήσουμε να κάνουμε, ας πούμε, την αντίστοιχη αρετή από αυτό που είχαμε μέχρι τότε ως πάθος, για να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού και να μας βοηθήσει, να μας θεραπεύσει από αυτό το πάθος. Είναι ένας αγώνας διαβίου. Αλλά ας έχουμε εμείς την προαίρεση και θα δώσει ο Θεός.
1: Θα μπορούσαμε να φέρουμε χαρακτηριστικά την προτροπή του Αγίου Παϊσίου προς τους νέους και σε όλους που πήγαιναν κοντά του, να μελετάμε Αγία Γραφή, Ευεργετινό και Βίους Αγίου, ώστε να γλυκαθεί η ψυχή μας και να θέλουμε να τους μοιάσουμε, να τους έχουμε πρότυπα. Και μετά, όταν γλυκαθίσεις από το Ευαγγέλιο και από τους Αγίους, δεν σημαίνει τίποτα άλλο από το να τους μοιάζεις και να αγωνιστείς να βλέπεις τον Χριστό.
0: Άγιος είναι, παιδιά, αυτός που δεν αμάρτησε ποτέ?
2: Όχι, γιατί δεν υπάρχει αναμάρτητος.
0: Υπάρχει αναμάρτητος.
2: Μόνο ο Χριστός, αλλά τους ανθρώπους κανείς. Αλλά αυτός που μετανοεί μπορεί να γίνει Άγιος. Αυτό μας ζητάει ο Χριστός και αυτό μπορούμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε. Και να μετανοούμε συνέχεια. Δηλαδή, κατευθείαν μόλις, ας πούμε, δούμε ότι κάπου ξεστρατήσαμε, να πούμε είμαι τον Θεό μου, πάλι δεν τα κατάφερα, σε λύπησα. Πάμε πάλι από την αρχή. Και να έχουμε έτσι και αισιοδοξία ότι δεν τελειώσει εκεί, αλλά και να έχουμε και μια αίσθηση ότι πάλι λίγο δεν τα κατάφερα, ας πούμε. Και έτσι με το συνεχή αγώνα κάπως σιγά σιγά καλυτερεύουμε.
3: Γενικά μια επιμελημένη μετάνοια θα πρόσθετα εγώ ότι να υπάρχει σε όλο μας το βίο. Και γενικότερα να αγωνιζόμαστε, να μην απογοητευόμαστε, γιατί η απογοήτευση δεν είναι του Χριστού, οπότε να μην πέφτουμε. Γιατί ο Χριστός μας έδωσε αυτή την δυνατότητα μέσω της εξομολογήσεως να μπορούμε να σβήνουμε τις αμαρτίες μας και να προχωράμε. Να μην μένουμε ότι αμάρτησα, έπεσα και έμεινα εκεί. Αυτό είναι το έξω από εδώ. Το λογικό, το χριστιανικά λογικό είναι ότι σήκω. Γιατί υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει ελπίδα.
0: Συνεπώς έτσι όπως τα λέμε και έτσι όπως τα συζητάμε, για να σωθεί ένας άνθρωπος, για να γίνει Άγιος ουσιαστικά, θα πρέπει να έχει τη δύναμη να μετανοεί. Αφού αναμάρτητος δεν είναι κανείς, αφού όλοι έχουμε πέσει σε αμαρτίες, άρα όλοι χρειαζόμαστε μετάνοια. Ένας νέος σήμερα έχει αυτή την αίσθηση, έχει αυτή την, υπάρχει μέσα του αυτήν η διάχυτη πεποίθηση ότι έχει ανάγκη μετανοίας ή δεν τον ενδιαφέρει καθόλου το θέμα αυτό. Εσείς είστε νέοι άνθρωποι και μιλάτε με νέους ανθρώπους. Ενδιαφέρει τους νέους σήμερα να μετανοούν?
4: Είναι δύσκολο το γεγονός να μετανοήσουν, επειδή με τις συνεχόμενες και αυξανόμενες ανάγκες που προβάλλουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα είδωλα που υπάρχουν και η εικόνα του φαίνεται προς τους νέους ανθρώπους, είναι δύσκολο να καταλάβουν ότι δεν είναι το κέντρο της προσοχής και της εικόνας και να ταπεινώσουν τον εγωισμό τους. Και αυτό τους σωθεί να υπερηφανεύονται, να μειώνουν την αξία των υπόλοιπων ανθρώπων και να νομίζουν ότι αξίζουν παραπάνω από τους υπόλοιπους ανθρώπους, κάτι το οποίο είναι μια πλάνη. Και αυτό θα αντιμετωπιστεί σίγουρα με τη βοήθεια του πνευματικού, πιστεύω, και με την προσευχή και με καθημερινό αγώνα. Τίποτα δεν είναι εύκολο.
3: Και εγώ κάτι τέτοιο βλέπω από τη δική μου την πλευρά, ότι οι νέοι σήμερα είμαστε μέσα στα κοσμικά, στα πρότυπα, τα είδωλα, τους διάσημους, και έχουν εδραιωθεί καλά αυτά και έχουν λίγο, να το πω, ότι έχουν παγώσει τη ψυχή και δεν αναζητάει την αγή.
0: Πώς θα αποτιναχθούν αυτά όμως από την ψυχή? Πώς θα μπορέσει ο νέος να απεμπλακεί από όλα αυτά, αφού συνεχώς βομβαρδίζεται?
3: Πρέπει κάπως να τη ζεστάνουμε αυτή την ψυχή, πρέπει με αγώνα. Αυτή είναι η δυσκολία, νομίζω. Το πώς θα
0: Όταν ακούμε αγώνα δεν μας αρέσει και πολύ.
3: Ο αγώνας πάντα κουράζει. Αλλά για τα αμοιβή στο τέλος, νομίζω, δικαιώνει.
0: Δεν μπορούμε όμως τίποτα χωρίς αγώνα να αποκτήσουμε στο οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας. Αγαπητά μου παιδιά, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Δυστυχώς ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το θέμα της αγιότητας, που είναι συνδεδεμένο με το θέμα της μετανοίας του κάθε ανθρώπου. Μακάρι ο Θεός να φωτίζει τον καθένα μας να μετανοούμε, ούτως ώστε να επιτύχουμε την αγιότητα, η οποία δεν είναι, όπως είπατε και εσείς, μια επιβράβευση του αγώνα μας, αλλά είναι ένα δώρο του Θεού. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θα δώσει το στεφάνι. Κανείς από όλους μας δεν το αξίζουμε, αλλά όμως η αγάπη του Θεού είναι αυτή η οποία μας το δίνει. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς, τους αγαπητούς τηλεθεατές που παραμείνετε στην παρέα μας. Να ευχηθώ ο Θεός να αξιώσει όλους τους χριστιανούς να μετέχουν αυτής της αγιότητος. Μακάρι όλοι οι χριστιανοί να είμαστε στον Παράδεισο, κοντά στον Χριστό που αγαπήσαμε, και μακάρι ο Χριστός μας να δώσει το στεφάνι Του σε όλους τους πιστούς Του. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, εύχομαι ο Θεός να είναι μαζί με όλους σας. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι, με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Μπέρς, γραφάνετα!
1: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
0: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
1: Χαμογελώ μέσα τους!
2: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
3: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Μικρή μου φίλη, Χριστός Ανέστη. Καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα σε όλους σας. Ελπίζω να είστε και σήμερα, Σάββατο, όλοι πολύ πολύ καλά. Μπροστά μας, το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, το Σάββατο τελειώνει, ένα απόγευμα μας μένει. Και η Κυριακή. Έχουμε όμως χρόνο για να κάνουμε, νομίζω, πολλά ωραία πράγματα. Πολλά καλά πράγματα, που μετά θα τα θυμόμαστε με χαμόγελο και με ευχαρίστηση. Να μην κάνουμε κάτι που μετά, όταν θα το σκεφτόμαστε, θα στεναχωριόμαστε. Ας πούμε, αν μαλώσουμε με κάποιον και δεν συγχωρεθούμε. Αν πούμε κουβέντες που πάνω στο θυμό μας θα τις λέμε και μετά θα το μετανιώσουμε. Ας προσέξουμε λοιπόν στο Σαββατοκύριακο που μας απομένει να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα. Και φυσικά τώρα θα πάμε να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια του διηγήματός μας. Μας περιμένει μεγάλη περιπέτεια και πολλά πολλά άλλα. Γι' αυτό να μην λείπει κανείς από τη συντροφιά μας. Έτοιμοι, πάμε λοιπόν.

Μεθυσμένος ο νους του Πτολεμαίου, παιδιά, αγρίευε όλο και πιο πολύ. Φούσκωνε, ξεφούσκωνε μανιασμένα. Και η σατανοκίνητη ψυχή του σοφίζεται άλλο απάνθρωπο και βάρβαρο τρόπο εξόντωσης των Ιουδαίων. Δεν θα το βάλει ο νους σας, όσο και αν είναι η ευστροφία του. Η ιδέα του ήταν πραγματικά έμπνευση δαιμονική. Να τους θανατώσει όλους με μεθυσμένους ελέφαντες. Το είπε και το έβαλε σε εφαρμογή το δαιμονικό σχέδιό του. Γεμάτος οργή, φώναξε τον φίλο του ελεφαντάρχη, τον Έρμονα, που είχε την ευθύνη σε 500 πολεμικούς ελέφαντες του υπόδρομου και του έδωσε άγρια τη βασιλική διαταγή. «Μ' ακούς, θα μου μεθύσεις και τους 500 ελέφαντες μέχρι τρέλας. Χουφτιές, χουφτιές, μαβερτοσύνη, μπόλικο, μπόλικο θα τους δώσεις στο λιβανωτό. Να τους μεθύσεις, να τους πνίξει ευωδιά του και να χορτάσουν έπειτα ανώθευτο, καθαρό και δυνατό κρασί, μοσχομυρισμένο. Να πιούν αχόρταστα. Και όταν μεθύσουν και εξαγριωθούν, θα τους ξαμολύσεις να ριχτούν και να ποδοπατήσουν όλους αυτούς τους άθλιους, τους Ιουδαίους, αυτούς που έχουμε κλείσει μέσα στον υπόδρομο. Μακελιό να γίνει. Κανείς τους να μην μείνει ζωντανός». Έδωσε τη φρικτή διαταγή και ξαναγύρισε στο πλούσιο συμπόσιο με τους φίλους και αξιωματούχους του που εχθρεύονταν τους Ιουδαίους. Τη νύχτα εκείνη κανείς δεν έκλεισε μάτι στον υπόδρομο. Ο Έρμονας άρχισε να ετοιμάζει με επιμέλεια τους ελέφαντες σύμφωνα με τη διαταγή του βασιλιά. Οι δεσμοφύλακες έδαιναν τα χέρια των μελοθάνατων μη τύχει και κάποιος δραπετεύσει μες στο σκοτάδι. Έπαιρναν όλα τα μέτρα σίγουροι ότι ο ήλιος με την ανατολή του

Αλήθεια, πώς να την πέρασαν εκείνη τη νύχτα οι Ιουδαίοι. Όλοι τους θεωρούσαν χαμένους, μόνους και έρημους, χωρίς τη βοήθεια και τη συμπαράσταση κανενός. Περιφραγμένους μέσα στον υπόδρομο, σε τέλεια εγκατάλειψη, χωρίς ελπίδα. Εκείνοι όμως, πώς να ένιωθαν εκείνοι. Σίγουρα δεν θα ξέχασαν τον παντοδύναμο Θεό. Θα τον παρακαλούσε να του σώσει, είπαν τα παιδιά. Ακριβώς, μέσα από τους θρήνους και τον αβάσταχτο της καρδιάς τους πόνο, ύψωναν τα λυσοδεμένα χέρια τους στον ουρανό, οικετεύοντας αδιάκοπα. Ο Θεός των πατέρων μας, ρίξε το σπλαχνικό σου βλέμμα και σε μας. Άκουσε την κραυγή του πόνου μας. Τρέξε να μας βοηθήσεις. Μαλάκωσε του βασιλιά μας την καρδιά. Κύριε, και έκραξα προς εις άκουσόν μου. Και έγινε όπως το είπατε, φίλοι μου. Ο Θεός ακούει πάντα με αγάπη τις προσευχές των παιδιών του, ιδιαίτερα εκείνων που πονούν και υποφέρουν για να μείνουν σταθεροί στις άγιες εντολές του. Και να από τώρα έδειξε και πάλι τη δύναμη της θείας φροντίδας του. Θα μπορούσε ο Θεός παντοδύναμος και δίκαιος να τιμωρήσει αστραπιαία και αυστηρά τον σκληρό και ασεβή βασιλιά, να ελευθερώσει αμέσως το λαό του. Και γιατί δεν το έκανε? Βιαστήκε ο Άρης σχεδόν θυμωμένα. Ναι, έπρεπε να το κάνει, συμφώνησαν όλα τα παιδιά. Δεν έκανε έτσι, παιδιά μου, ο Πανάγαθος Θεός. Η μακροθυμία και η αγάπη του δίνει πρώτα στον άνθρωπο κάθε ευκαιρία να καταλάβει και να σκεφτεί το λάθος του, να αλλάξει την κακή γνώμη, δηλαδή να μετανοήσει. Γιατί θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να γνωρίσουν το Άγιο Θέλημά του, που είναι η αλήθεια του Θείου του Νόμου. Ναι, αλλά να βασανίζεται ένας ολόκληρος λαός και μάλιστα θεοσεβής για ένα και μόνο άνθρωπο. Τι κι αν είναι βασιλιάς, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είχε το σοφό σχέδιο της αγάπης το Θεός και για τους Ιουδαίους και για το βασιλιά. Άλλωστε δικός του λόγος είναι. Εκείνοι που θέλουν να ζουν με ευσέβεια θα καταδιωχθούν. Είμαστε όμως ακόμα στην αρχή. Οι επόμενες φάσεις στο σχέδιο του Θεού θα μας εκπλήξουν. Έρχεται το τέλος νικηφόρο για τα πιστά παιδιά του, που στηριγμένα σε εκείνον δεν λύγησαν. Κάντε λίγη υπομονή. Παρακολουθήστε πως άθλησαν οι θεοσεβείς Ιουδαίοι σε αυτό το στίβο της δοκιμασίας τους. Απροσδόκητο και εκπληκτικό το τέλος που δίνει ο Θεός. Ανεξήγητος άνθρωπος αυτός ο Πτολεμαίος, πήρε το λόγο τώρα καπετάν Μινάς. Τον εμποδίζει ο ίδιος ο Θεός στα πάνθρωπα σχέδιά του και δεν το καταλαβαίνει. Δεν τον άφησε να βεβηλώσει τα Άγια των Αγίων, κάνοντάς τον να λυγίσει σαν ανεμοδαρμένο καλάμι, και δεν το κατάλαβε. Τελειώνει τον ατέλειωτο πάπυρο του Νείλου και τα καλαμάκια γραφής, πράγμα παράδοξο, και δεν το καταλαβαίνει. Δύο μήνυματα τρανταχτά του Θεού και ολόκληρος βασιλιάς να μην τα καταλαβαίνει. Και πού να ακούσεις τώρα και το νέο του πάθημα, φίλοι μου. Πραγματικά για γέλια και για κλάματα, είπε χαμογελώντας ο καθηγητής μας και πήρε να συνεχίζει. Ενώ η νύχτα έφτανε να παραδώσει βάρδια στο φως και το πλήθος του κόσμου είχε συναχθεί στον υπόδρομο για το φρικτό θέαμα του αφανισμού των Ιουδαίων με τους ελέφαντες και όλοι οι επίσημοι είχαν πάρει τις θέσεις τους, ο βασιλιάς δεν φαινόταν πουθενά. Η ώρα περνούσε. Ο βασιλιάς πουθενά. Με αγωνία ο έρμονας τρέχει στα ανάκτορα. Αλλά ο βασιλιάς κοιμάται βαθιά. Νέα επέμβαση του Θεού για τη σωτηρία του λαού του. Είχε ρίξει το φιλοπάτορα σε τόσο βαθύ και γλυκό ύπνο που ήταν αδύνατο να ξυπνήσει. Πού να τολμήσει ο έρμονας να τον πλησιάσει? Ο ήλιος ανέβαινε και ανέβαινε στον ουρανό. Οι ελέφαντες λίγο-λίγο ξεμέθησαν, ηρέμησαν, ο κόσμος διαλύθηκε. Οι Ιουδαίοι κατάλαβαν ότι και πάλι ο αγαθός Θεός είχε ακούσει τις προσευχές τους και τους είχε σώσει από φρικτό θάνατο. Ύψωσαν

Ύμνους και δοξολογίες στο Άγιο όνομά του, που φανέρωσε και πάλι στα άνομα έθνη την παντοδυναμία του και ταπείνωσε την ασεβή τους περηφάνεια. «Καθαρό νέο θαύμα!» φώναξαν πάλι με έκπληξη τα παιδιά. Τα μάτια τους ορθάνυχτα από θαυμασμό. «Κύριε, τι έγινε στη συνέχεια?» Έφτασε η ώρα 4:30 το απόγευμα και ο βασιλιάς ακόμα κοιμόταν. Το απογευματινό συμπόσιο ήταν έτοιμο και οι καλεσμένοι είχαν σχεδόν όλοι φτάσει. Όταν ο υπεύθυνος του συμποσίου, τι να κάνει, πήρε την τόλμη να ξυπνήσει το βασιλιά. Πήγε, τον σκούντιξε απαλά, τον ξανασκούντιξε. Παρήθυμος άνοιξε κάποτε τα μάτια. Θηρίο έγινε σαν συνειδητοποίησε το πάθημά του. Θηρίο πληγωμένο, μα συγκρατήθηκε. Ετοιμάστηκε μεγαλόπρεπα, πέρασε στην αίθουσα του συμποσίου δίνοντας σε όλους την εντολή να καθίσουν απέναντί του. Έδωσε το σύνθημα να αρχίσει με κέφι το φαγοπότι και το ξεφάντωμα. Η διασκέδαση να είναι απολαυστική. Και πάνω στο φόρτε του λετιού και της κουβέντας που είχαν φάει και είχαν πιει και είχαν μεθύσει, ο Φιλοπάτορας θυμήθηκε τους Ιουδαίους πάλι. Άγρια βρυχήθηκε σαν μανιασμένο θηρίο και κάλεσε τον Έρμονα. Με απειλές και φοβέρες ζήτησε να μάθει τι ακριβώς είχε συμβεί και κέρδισαν μια μέρα ζωή πάλι οι Ιουδαίοι. Του εξήγησε επακριβώς ο Έρμονας τα συμβάντα. Οι φίλοι του βασιλιά τον επιβεβαίωσαν. Και τότε ήταν που η θηριωδία του έφτασε και ξεπέρασε και εκείνη του τυραννικού παλιού άρχοντα Φάλαρη, που είχε φήμη το αγριότερου ανθρώπου του κόσμου. Άφρισε, ξάφρισε μανιασμένα. Η βασιλική του αλαζονία είχε καταντροπιαστεί. Τι να έλεγε? «Στο σημερινό μου ύπνο χρωστάνε οι Ιουδαίοι την παράταση της ζωής τους για μια ακόμα μέρα». Και πρόσθεσε απειλητικά τη νέα τρομακτική διαταγή. «Χωρίς καμιά αναβολή, μέθησε τους ελέφαντες και πάλι ακόμα πιο πολύ, με δυνατό κρασί και βοδιαστό λιβάνι, που να ριχτούν επάνω στους άθλιους Ιουδαίους και να τους εξολοθρεύσουν οριστικά. Να αφανιστεί το μισητό ετούτο γένους». Όλοι οι συμποσιαστές του συμφώνησαν και γεμάτη άγρια χαρά για το πρωτότυπο αυτό αφανισμό ενός λαού από ένα βασιλιά, φύγαν για τα σπίτια τους, περιμένοντας εν αγώνια την επόμενη μέρα. Μάτι δεν έκλεισαν όλη τη νύχτα. Τι να σκέπτονταν άραγε εξωματούχοι του Τολεμαίου? Σχέδια ανάξια στο αξίωμά τους. Σχεδίαζαν όλη τη νύχτα οι βαριχορτασμένοι αξιωματούχοι. Ποια λόγια πιο βαριά και ξεφτελιστικά θα βρούνε? Ποιες κραυγές, ηρωνίες, προσβολές, βρισιές θα ξεστομίσουν για τους ηρωικούς εκείνους Ιουδαίους? Τους αξίζει να ποδοπατηθούν από τους φοβερούς ελέφαντες για τη στενοκεφαλιά τους. Ποιος τους είπε να μένουν, να παραμένουν πιστοί στον ένα θεό τους? Ξημέρωτα ο πετεινός λάλησε. Πάλι εξαγριωμένοι από το μεθύσι οι ελέφαντες. Πάλι τα πλήθη συγκεντρωμένα στον υπόδρομο για το φρικτό θέαμα. Πάλι ψωμένα τα χέρια των μελοθάνατων στον ουρανό. Κραυγές, θρήνη, προσευχές και εικεσίες. Νικητεύουν τον παντοδύναμο Θεό να σπεύσει γρήγορα, να του σώσει και πάλι από το φρικτό ξολοθρεμό. Να δείξει τη δύναμή του και τη δόξα του. Ταχύ επάκουσον ημών.

Μικρή μου φίλη, ελάτε τώρα να διαβάσουμε τα αυριανά γεωγραφικά αναγνώσματα. Αυτά που θα ακούσουμε την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Το Αποστολικό Ανάγνωσμα και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, παρμένα αντίστοιχα από τις επιστολές ή τις πράξεις των Αποστόλων και τα Ευαγγέλια. Αύριο λοιπόν, το Αποστολικό Ανάγνωσμα είναι παρμένο από τις πράξεις των Αποστόλων. Όπως όλες αυτές τις μέρες, παιδιά, που βρισκόμαστε στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου. Όμως επειδή και τα δύο αναγνώσματα, και το Ευαγγελικό και το Αποστολικό, παιδιά, είναι αρκετά μεγάλα σε έκταση, θα διαβάσουμε τώρα μόνο τη μετάφραση. Αύριο το πρωί θα τα ακούσουμε στο κείμενο το γνήσιο, το αρχαίο, όπως θα το διαβάζαμε και εμείς τώρα πρώτα την ώρα της Θείας Λειτουργίας, δηλαδή όπως θα το διαβάζαμε και τώρα στην εκπομπή μας. Πάμε λοιπόν στις πράξεις των Αποστόλων, στο 16ο κεφάλαιο και στο στίχο 16. Και ελάτε να διαβάσουμε ένα περιστατικό από τη ζωή, τις πράξεις των Αποστόλων. Λέει λοιπόν ο Λουκάς, παιδιά, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που τα διηγείται αυτά σε κάποιον γνωστό του, γιατί για εκείνον έγραψε τις πράξεις των Αποστόλων. Του λέει λοιπόν: «Μια μέρα, καθώς πηγαίναμε στον τόπο της προσευχής, συνέβη να συναντήσουμε μια δούλη που είχε μαντικό πνεύμα και με τις μαντίες της απέφερε πολλά κέρδη στους κυρίους της. Αυτή ακολουθούσε τον Παύλο και τον Σίλα και φώναζε: Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του ύψιστου Θεού που μας κηρύττουν την οδό της σωτηρίας. Αυτό το έκανε πολλές μέρες. Ο Παύλος αγανάκτησε, γύρισε πίσω και είπε στο πνεύμα: Σε διατάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις από αυτήν. Την ίδια στιγμή βγήκε το πνεύμα. Όταν είδαν τα αφεντικά της ότι μαζί με το πνεύμα χάθηκε και η ελπίδα του κέρδους που είχαν από την εργασία της, έπιασαν τον Παύλο και τον Σίλα και τους έσυραν στην αγορά για να τους παρουσιάσουν στις αρχές. Τους οδήγησαν μπροστά στους ανώτατους άρχοντες της πόλης και είπαν: Αυτοί οι άνθρωποι είναι Ιουδαίοι και προκαλούν ταραχές στην πόλη. Θέλουν να εισαγάγουν έθιμα που δεν επιτρέπεται σε μας, που είμαστε Ρωμαίοι, να τα δεχτούμε ή να τα τηρούμε. Τότε ο λαός ξεσηκώθηκε εναντίον τους. Οι άρχοντες τους έσχισαν τα ρούχα και έδωσαν διαταγή να τους ραβδίσουν. Τους έδωσαν πολλά χτυπήματα και μετά τους έβαλαν στη φυλακή και έδωσαν εντολή στο δεσμοφύλακα να τους φυλάει ασφαλισμένους καλά. Αυτός, εφόσον πήρε μια τέτοια εντολή, τους έβαλε στο πιο εσωτερικό κελί και για λόγους ασφαλείας έσφιξε τα πόδια τους στην ξυλοπαίδη. Γύρω στα μεσάνυχτα, ο Παύλος και ο Σίλας προσεύχονταν και έψελναν ύμνους στο Θεό και τους άκουγαν οι φυλακισμένοι. Ξαφνικά έγινε ένας σεισμός τόσο δυνατός που σαλεύτηκαν τα θεμέλια της φυλακής. Αμέσως άνοιξαν όλες οι πόρτες και τα δεσμά των φυλακισμένων λύθηκαν. Ο δεσμοφύλακας ξύπνησε και όταν είδε τις πόρτες της φυλακής ανοιχτές, έβγαλε το σπαθί του και ήθελε να σκοτωθεί, νομίζοντας ότι οι φυλακισμένοι είχαν δραπετεύσει. Τότε ο Παύλος του φώναξε: «Μην κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου. Είμαστε όλοι εδώ». Ο δεσμοφύλακας ζήτησε να του φέρουν φώτα. Πήδηξε μέσα στο κελί και τρομαγμένος έπεσε στα πόδια του Παύλου και του Σίλα. Ύστερα τους έβγαλε έξω και τους ρώτησε: «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Αυτοί του είπαν: «Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς και εσύ και το σπίτι σου». Και κήρυξαν σε αυτόν και σε όσους ήταν στο σπίτι του τον λόγο του Κυρίου. Ο δεσμοφύλακας τους πήρε την ίδια εκείνη ώρα μέσα στη νύχτα και έπλυνε τις πληγές τους. Ύστερα βαφτίστηκε αμέσως ο ίδιος και όλη η οικογένειά του. Κατόπιν τους ανέβασε στο σπίτι του και τους έστρωσε τραπέζι. Ήταν πανευτυχής που και αυτός και όλη η οικογένειά του είχαν βρει την πίστη στον Θεό. Ένα πολύ όμορφο περιστατικό, παιδιά. Ένα θαύμα του Θεού μας για αυτούς που τον αγαπούν και για αυτούς που δεν τον γνωρίζουν. Είδατε, παιδιά, με ένα θαύμα ο Χριστός μας
και τους Αποστόλους. Φύλαξε και τους έδωσε την ευκαιρία να συνεχίσουν το έργο τους, αλλά και έναν άπιστο τον έκανε να πιστέψει στον μόνο αληθινό Θεό. Πάμε τώρα στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Ένα θαύμα, παιδιά, θα ακούσουμε αύριο την ώρα του Ευαγγελικού Αναγνώσματος. Ένα θαύμα θα παρακολουθήσουμε, ένα σπουδαίο θαύμα του Κυρίου μας. Και αυτό ας το διαβάσουμε με απλά λόγια. Είναι παρμένο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το 9ο κεφάλαιο, και οι στίχοι είναι από τον 1 μέχρι και τον 38. Καθώς πήγαινε στο δρόμο του ο Ιησούς, είδε έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. Τον ρώτησαν λοιπόν οι μαθητές του: «Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε και γεννήθηκε αυτός τυφλός, ο ίδιος ή οι γονείς του?» Ο Ιησούς απάντησε: «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθεί η δύναμη των έργων του Θεού πάνω σε αυτόν. Όσο διαρκεί η μέρα, πρέπει να εκτελώ τα έργα εκείνου που με έστειλε. Έρχεται η νύχτα, οπότε κανένας δεν μπορεί να εργάζεται. Όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο, είμαι το φως για τον κόσμο». Όταν τα είπε αυτά, ο Ιησούς έφτισε κάτω, έφτιαξε πυλό από το φτήμα, άλυψε με τον πυλό τα μάτια του τυφλού και του είπε: «Πήγαινε να νυφτείς στην κολυβήθρα του Σιλοάμ», που σημαίνει «απεσταλμένος από τον Θεό». Ξεκίνησε λοιπόν ο άνθρωπος, πήγε και νύφτηκε, πλήθηκε, και όταν γύρισε πίσω, έβλεπε. Τότε οι γείτονες και όσοι τον έβλεπαν προηγουμένως ότι ήταν τυφλός, έλεγαν: «Αυτός δεν είναι ο άνθρωπος που καθόταν εδώ και ζητιάνευε?» Μερικοί έλεγαν: «Αυτός είναι», ενώ άλλοι έλεγαν: «Είναι κάποιος που του μοιάζει». Ο ίδιος όμως έλεγε: «Εγώ είμαι». Τότε τον ρωτούσαν: «Πώς λοιπόν άνοιξαν τα μάτια σου?» Εκείνος απάντησε: «Ένας άνθρωπος που τον λένε Ιησού έκανε πυλό, μου άλεψε τα μάτια και μου είπε: πήγαινε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και νύψου. Πήγα λοιπόν εκεί, νύφτηκα και βρήκα το φως μου». Τον ρώτησαν λοιπόν: «Πού είναι ο άνθρωπος εκείνος?» «Δεν ξέρω», τους απάντησε. Τον έφεραν τότε στους Φαρισαίους, τον άνθρωπο που ήταν άλλοτε τυφλός. Η μέρα που έφτιαξε ο Ιησούς τον πυλό και του άνοιξε τα μάτια ήταν Σάββατο. Άρχισαν λοιπόν και οι Φαρισαίοι να το ρωτούν πάλι πώς απέκτησε το φως του. Αυτός τους απάντησε: «Έβαλε πάνω στα μάτια μου πυλό, νύφτηκα και βλέπω». Μερικοί από τους Φαρισαίους έλεγαν: «Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι σταλμένος από το Θεό, γιατί δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου». Άλλοι όμως έλεγαν: «Πώς μπορεί ένας αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει τέτοια σημεία?» Και υπήρχε διχογνωμία ανάμεσά τους. Ρωτούν λοιπόν πάλι τον τυφλό: «Εσύ τι λες γι' αυτόν, πώς εξηγείς ότι σου άνοιξε τα μάτια?» Και εκείνος τους απάντησε: «Είναι προφήτης». Οι Ιουδαίοι όμως δεν εννοούσαν να πιστέψουν πως αυτός ήταν τυφλός και απέκτησε το φως του, ώσπου κάλεσαν τους γονείς του ανθρώπου αυτού και τους ρώτησαν: «Αυτός είναι ο γιος σας που λέτε ότι γεννήθηκε τυφλός? Πώς λοιπόν τώρα βλέπει?» Οι γονείς του τότε αποκρίθηκαν: «Ξέρουμε πως αυτός είναι ο γιος μας και ότι γεννήθηκε τυφλός. Πώς όμως τώρα βλέπει δεν το ξέρουμε, ή ποιος του άνοιξε τα μάτια εμείς δεν το ξέρουμε. Ρωτήστε τον ίδιο, ενήλικος είναι, αυτός μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του». Αυτά είπαν οι γονείς του από φόβο προς τους Ιουδαίους, γιατί οι Ιουδαίοι άρχοντες είχαν κιόλας συμφωνήσει να αφορίζεται από τη συναγωγή όποιος παραδεχτεί πως ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Γι' αυτό είπαν οι γονείς του: «Ενήλικος είναι, ρωτήστε τον ίδιο». Κάλεσαν λοιπόν για δεύτερη φορά τον άνθρωπο που ήταν πριν τυφλός και του είπαν: «Πες την αλήθεια ενώπιον του Θεού. Εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός». Εκείνος τότε τους απάντησε: «Αν είναι αμαρτωλός δεν το ξέρω. Ένα ξέρω, πως ενώ ήμουν τυφλός τώρα βλέπω». Τον ρώτησαν πάλι: «Τι σου έκανε, πώς σου άνοιξε τα μάτια?» «Σας το είπα κιόλας», τους αποκρίθηκε, «αλλά δεν πιστήκατε. Γιατί θέλετε να το ξανακούσετε? Μήπως θέλετε κι εσείς να γίνετε μαθητές του?» Τον περιγέλασαν τότε και του είπαν: «Εσύ είσαι μαθητής εκείνου. Εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσή. Εμείς ξέρουμε πως ο Θεός μίλησε στο Μωυσή, ενώ γι' αυτόν δεν ξέρουμε την προέλευσή του». Τότε απάντησε ο άνθρωπος και τους είπε: «Εδώ είναι το παράξενο. Πως εσείς δεν ξέρετε από πού είναι ο άνθρωπος, κι όμως αυτός μου άνοιξε τα μάτια. Ξέρουμε πως ο Θεός τους αμαρτωλούς δεν τους ακούει,
Αλλά αν κάποιος τον σέβεται και κάνει το θέλημά του, αυτόν τον ακούει. Από τότε που έγινε ο κόσμος, δεν ακούστηκε να ανοίξει κανείς τα μάτια ενός γεννημένου τυφλού. Αν αυτός δεν ήταν από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Εσύ είσαι βουτυγμένος στην αμαρτία από τότε που γεννήθηκες, του αποκρίθηκαν, και κάνεις το δάσκαλο σε μας. Και τον πέταξαν έξω. Ο Ιησούς έμαθε ότι τον πέταξαν έξω και όταν τον βρήκε του είπε, «Εσύ πιστεύεις τον Υιό του Θεού?» Εκείνος αποκρίθηκε, «Και ποιος είναι αυτός, Κύριε, για να πιστέψω σε αυτόν?» «Μα τον έχεις κιόλας δει», του είπε ο Ιησούς. «Αυτός που μιλάει τώρα μαζί σου, αυτός είναι». Τότε εκείνος είπε, «Πιστεύω, Κύριε», και τον προσκύνησε. Μικροί μου φίλοι, αυτό ήταν και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που θα ακούσουμε αύριο το πρωί την ώρα της Θείας Λειτουργίας σε όλους τους Ορθόδοξους ναούς μας. Πέρασε όμως ο χρόνος μας, σας αποχαιρετώ, να είστε καλά, καλό υπόλοιπο απόγευμα. Θα τα πούμε, αν θέλει ο Θεός, αύριο το απόγευμα, όλοι μαζί στην ώρα μας. Χαίρετε, μικροί μου φίλοι.

Ιερά Μητρόπολη, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός, Αγίου Παντελεήμονος Αμπελοκήπων. Πρόγραμμα ακολουθειών επί τη αφήξη και παραμονή της θυμίας κάρας του Αγίου Παντελεήμονος. Τρίτη, 19 Μαΐου, 6 και 4 το απόγευμα, άφηξη της θυμίας κάρας και αρχιερατικός εσπερινός αποδόσεως του Πάσχα. Τετάρτη, 20 Μαΐου, 7:30 το πρωί, αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 11, παράκληση στον Άγιο και στις 6:30 το απόγευμα, 9 ώρα λιτανία και εν συνεχεία εσπερινός της Αναλήψεως και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Καθημερινά θα τελούνται στις 7:30 το πρωί η Θεία Λειτουργία, στις 11 το πρωί η παράκληση και στις 6:30 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στις 7:30 το πρωί Θεία Λειτουργία, στις 11 παράκληση στον Άγιο και στις 12:30 το μεσημέρι αναχώρηση της θυμίας κάρας. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο Ιερού Ναού 2310 738 400. Αστική συγκοινωνία με τα λεωφορεία 21 32 34.

Την Τετάρτη 20 Μαΐου, εορτή της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Τρίτη 19 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός. Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερών και Νιγρήτης, κυρίου Θεολόγου. Συγκοινωνία ΚΤΕΛ νομού Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2397 0 22 300.

Ήτο η 40η ημέρα από τις ενδόξου Αναστάσεως του Κυρίου. Κατά το διάστημα των 40 ημερών, οι μαθητές τον έβλεπον όσες φορές εκείνος ενεφανίζεται εις αυτούς. Αλήθε η ώρα να ανέλθει στους ουρανούς. Η γη δεν ήτο πλέον το ενδεδειγμένον κατοικητήριον δι' αυτών. Ο συνάναρχος Υιός και Λόγος του Ανάρχου Πατρός βεβαίως ουδέποτε έπαυσε να υπάρχει εκ δεξιών του Πατρός του. Τώρα όμως αναβαίνει εκεί ως θεάνθρωπος, φέρον ηνωμένη να χωρίστος εις το διηνεκές μετά της θεότητός του και την θεωθήσαν ανθρωπίνη φύσιν, την οποία δια της εσαρκώσεως του προσέλαβε. Της ενδόξου δε και θεοπρεπούς αναλήψεώς του, μάρτυρες αξιόπιστοι και κήρυκες διαπρίσι υπήρξαν οι μαθηταί.

ανελήφθη εν δόξη. Έως την ώραν εκείνην συνομήλουν, ή μάλλον εκείνος έδιδε τα τελευταία συμβουλάς και υποθήκας εις εκείνους τους οποίους άφηνε συνεχιστάς του σωτηρίου έργου του. Αλέφνης, βλέποντον αυτόν, επήρθη και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Γράφει στις πράξεις των Αποστόλων ο ιερός Λουκάς. Εις δε το Ευαγγέλιο του πληροφορεί ότι επάραστα σχήρας αυτού ευλόγησεν αυτούς και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη απ' αυτών και ανεφέρετο εις των ουρανών. Η σκηνή ή το εκπληκτική. Ενώ τον έβλεπαν, εκείνος άρχισε να υψώνεται από το έδαφος, να αποχωρίζεται από αυτούς και να ανεβαίνει στον ουρανό. Επανάγιε χείρες του Θεανθρώπου, εοποίε είχον καρφωθεί επί του Τιμίου Σταυρού και έφερον τα σημεία των πληγών, την ώραν εκείνην είχον υψωθεί εις ευλογίαν. Οι βλόγοι τους Αποστόλους, οι βλόγοι των πρώτων όμιλων των πιστών και αφοσιωμένων οπαδών του, οι βλόγοι την Εκκλησίαν του ολόκληρον, οι βλόγοι όλους εκείνους δια τους οποίους ανέπεμψε την αρχιερατική προσευχήν κατά την εσπέραν του μυστικού δείπνου. Μαζί δε με αυτούς και δι' ημάς, δια τους οποίους είπε τότε προς τον ουράνιο πατέρα του: «Ου περί τούτων δε ρωτώ, σε παρακαλώ, μόνον», περί των 12 δηλαδή Αποστόλων, «αλλά και περί των πιστευόντων δια του λόγου αυτών είσαι με». Και με τα σπαναχράντους χείρας εκτεταμένας η συνεχή ευλογία, η Θεία Νεφέλη τον απέκρυψε πλέον από τους οφθαλμούς των. Μοναδικό και ανεπανάληπτο το γεγονός.

ανελήφθη εν δόξη. Η δόξα όμως της θριαμβευτικής εις τους ουρανούς αναλήψεως δεν έγκυται μόνον εις τα περιστατικά υπό τα οποία συνετελέστη. Εκείνο το καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, του ιερού συμβόλου της πίστεώς μας, υποδεικνύει σε μας δύο πλευράς της ενδόξου αναλήψεως, με μεγίστας και σπουδαιοτάτα συνεπίας διημάς. Αφενός μεν, μας υποδεικνύει το ύψος της δόξης εις το οποίον ανύψωσε την υπό της αμαρτίας καταφθαρίσαν ανθρωπίνη φύσιν. Εκ δεξιών του θρόνου της Θείας Μεγαλοσύνης βεβαίως εκάθισε μόνον ο Θεάνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο Κύριος εβεβαίωσε ότι εκεί πλησίον του θα είναι και η πιστή οπαδή του. «Προσφέρω», είπε εις τους μαθητάς του, «την λυτρωτική θυσία του Σταυρού. Αποθνίσκω χάριν ημών ή να όπου ημί εγώ και ημείς είτε». Κατά τρόπον δε εξόχως τιμητικών και λίαν ενθαρρυντικών δήμας, παρεκάλεσε κατά την αρχιερατική προσευχή τον ουράνιον πατέρα του δια των εξής λόγων. «Πάτερ, ους δε δοκάσμη θέλω, ή να όπου είμαι εγώ, κακίνει όσοι μετεμού, ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν, ειν δε δοκάσμη». Ο ύψος δόξης δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, ότι μη υπερβαίνουσα τας δόξας και τας τιμάς της γης. Εκεί όπου ευρίσκεται ο τρισένδοξος νικητής του θανάτου, ο αναστημένος και αναληφθής Ιησούς, εκεί κοντά του θα είμεθα και εμείς, συμμεριζόμενοι την δόξαν του πρωτοτόκου αδερφού μας, απολάβοντες τους καρπούς της σταυρικής του θυσίας. Αποδέκτε θείων και ουρανίων και αιωνίων και αναφερέτο δωρεών.

Αλλά το καθεζόμενον εκ δεξιών του πατρός έχει και άλλην πολύτιμο συνέπειαν δι' ημάς, εφόσον ευρισκόμεθα εις την παρούσαν ζωήν. Εμείς δεν ανεκηρύχθημεν ακόμη νικητέ, αγωνιστέ ήμεθα κατά της πολυκεφάλου αμαρτίας και του παντοειδούς κακού. Τα βέλη του πονηρού πολύ συχνά μας πληγώνουν και έχουμε ανάγκη θεραπείας. Αισθανόμεθα πολλές φορές τις δυνάμεις μας, σωματικές και πνευματικές, να μας εγκαταλείπουν και αναζητούμε βοήθεια. Έφοδοι των αοράτων εχθρών μας, η συρροή ποικίλων θλιβερών περιστατικών, επαντοειδής θλίψης, ο φόβος του θανάτου, γεμίζουν την ψυχή μας από δειλία, από ολιγοπιστία, από απογοήτευση. Ως αν άλλοι πέτροι κινδυνεύουμε να καταποντιστόμεν εις το πέλαγος της απογνώσεως. Ποιος θα μας σώσει εις τας κρισίμους αυτά στιγμάς? Ποιος θα εκτείνει το παντοδύναμο χέρι του να μας συγκρατήσει? Ποιος θα μας εμψυχώσει εις τας ώρας της λύπης και της αθυμίας? Ποιος άλλος από τον αναλυφθέντα εν δόξη και εν δεξιά του θρόνου της Θείας Μεγαλοσύνης καθήμενον Ιησού? Εκεί που κάθεται εκ δεξιών του πατρός του δεν αδρανεί. Με βλέμμα άγρυπνων και στοργικών μας παρακολουθεί και συνεχίζει το σωτήριον υπερημών έργων του ως αιώνιος ημών αρχιερεύς, πάντοτε ζών εις το εντυχάνιν υπερημών. Εάν το έργο του όταν ευρίσκετο επί της γης ή το έργο θαυμαστών επεμβάσεων και παροχής χαρίτων, το έργο της αιωνίου μεσητείας, το οποίον τώρα επιτελεί αδιακόπως υπερημών, είναι εξίσου δραστικών και αποτελεσματικών. Με πόση ικανοποίηση το γράφει ο ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Παράκλητον έχομεν προς τον Πατέρα Ιησού Χριστόν δίκαιον, και αυτός ηλασμός έστι περί των αμαρτιών ημών».

τούτο μόνον ας προσέχομεν και εμείς αγαπητοί. Μη τυχόν και η απάτη του κόσμου μας κάμει να αποσύρουμε τα βλέμματά μας από τον εις ουρανών αναληφθέντα Ιησούν. Εκείνος μόνος είναι η σωτηρία μας. Εκείνος η αιωνία ζωή μας. Λοιπόν, άνω σχόμεντας καρδίας, τα άνω φρονείτε, παραγγέλει ο Θεός Παύλος, μη τα επί της γης. Τα άνω ζητείτε, ού ο Χριστός έστι εν δεξιά του Θεού καθήμενος.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, Κυριακή αύριο και στη συνέχεια του προγράμματός μας, ο ραδιοφωνικός μας σταθμός σας προσφέρει ένα αφιέρωμα που αφορά το αυριανό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα.
1: Άρτη βλέπω. Και τι δεν άκουσα και ακούω, Κύριε, για σένα. Οι διαλεχτοί και οι σοφοί δεν σε πιστεύουν. Σε μάχονται. Σε παίζουν όλες τις ώρες, καθώς το ηρώδει την αυλή κοινά τα χρόνια. Αλήθεια, είναι περίεργο αυτό το μίσος. Για σε που δεν πολέμησες ποτέ κανένα.

Στην τόση του σοφία εμπρός, φτωχός το πνεύμα. Στην τόση του στη δύναμη ο αδύνατος, δεν θα είχα τίποτα να πω. Μα τι με νοιάζει, δεν είναι όλα περιτά. Αυτό μου φτάνει. Ήμουν τυφλός εκγενετής και τώρα βλέπω.

Ακούσαμε σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, στους Ιερούς Ναούς την Ευαγγελική περικοπή από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο που αναφέρεται στην θεραπεία του εκγενετής τυφλού. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ανέλησε την πολύ και εκτεταμένη διάλεξη του Κυρίου με την οποία καθοδηγούσε τον απειθή και δίστροπο εβραϊκό λαό στη θεογνωσία του Πατρός και του Υιού, απομακρύνοντας το νου τους από την έννοια της μοναρχίας. Τους άνοιγε την πόρτα για να περάσουν από την νομική παράδοση στη χάρη, οδηγώντας τους ομαλώς από την παλαιά στην Καινή Διαθήκη, όπως κάποτε από την έρημο προς την πλούσια και έφορη γη. Αλλά αν και φανέρωνε επικυλοτρόπως και τη δική του προύπαρξη, ότι δηλαδή υπάρχει προαιωνίως και βρίσκεται πάντοτε σε συνάφεια με τον Πατέρα και φώναζε με σαφήνεια στα ότα των κοφών «Πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ είμαι», εκείνοι δεν αντιλήφθηκαν την δύναμη του λόγου, ούτε εκείνο το οποίο δεν παραδέχτηκαν το ήλεγξαν με κάποια επιστημονική αντίρρηση. Αλλά αντί των λόγων έπιασαν τους λίθους και ενώ βρισκόταν ακόμη μακριά από το σταυρό γύμναζαν τα φωνικά τους χέρια για τη δολοφονία. Εκείνος όμως που πάντοτε προέκρινε την μακροθυμία μπροστά στον υβριστή και βλάσφημο λαό απέφυγε την οργή και την οχλαγωγία τους. Απέδρασε όχι όμως με τρόπο ταπεινό αλλά θεϊκό. Στάθηκε μεταξύ τους τόσο κοντά ώστε να τον φθάνουν με τα χέρια τους, αλλά δεν τον έβλεπαν.

0: Ποιον όμως λιθοβολείτε, Ελεηνή? Τον Ευεργέτη? Και ποιος σας ξεδίψασε κάποτε από μία πέτρα? Πετάτε λίθους αυτόν που νομοθέτησε τη ζωή σας με τις λίθινες πλάκες? Στο λίθο τον εκλεκτό και πολύτιμο που προφήτευσε ο Ισαΐας? Στο λίθο τον νοητό που αποσχίστηκε από τον απότομο βράχο χωρίς ανθρώπινο χέρι, όπως ο Θεσπέσιος Δανιήλ σας δίδαξε? Λιθοβολείτε τον λίθο τον ακρογωνιαίο, ο οποίος συνένωσε τους δύο τείχους της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης? Κι αν εσείς δεν πιστέψετε, δυνατός ο Θεός εκ των λίθων τούτων εγείρε τέκνα του Αβραάμ, δηλαδή να συνάξει στον Χριστό λαό περιούσιο τους απεριτμήτους εθνικούς.
1: Αυτή την επαγγελία δέχθηκε και ο Αβραάμ όταν ο Θεός του είπε ότι «ευλογηθήσονται εν σύ πάντα τα έθνη», διότι βλέποντας ο Θεός με την απόρριτη πρόγνωσή του το μέλλον, χάρισε στον αρχηγό της πίστεως ως τέκνα όλους εκείνους που πρόκειται στο μέλλον να πιστέψουν. Επειδή προέβλεπε την επανάσταση των Εβραίων, αλλά και τους λίθους έβλεπε που θα σήκωναν εναντίον του τα ψευδόνυμα τέκνα του, τα είχε συμπεριλάβει στους αποκηρυγμένους. Και επειδή κηρύσσοντάς τους την αλήθεια δεν τους έπειθε να ευσεβούν, ενώ ήταν παρόν, κρύφτηκε και καθώς τον έβλεπαν εξαφανίστηκε, ώστε με αυτήν τη θαυματουργία του να τους κάνει να συγκατατεθούν ότι πράγματι ήταν ο Χριστός και Θεός από τον Αβραάμ παλαιότερος. Ακούστε λοιπόν τυφλή αληθώς και ανόητη. Ποιος είναι αυτός που βρίσκεται μπρος σας χωρίς να βλέπετε? Μήπως είναι εκείνος που μιλούσε στο Μωυσή χωρίς να φαίνεται? Επειδή και τότε φαινόταν φωτιά και βάτος, άφωνα και τα δύο. Αλλά όμως και φωνή ακουγόταν και λόγια διδακτικά και το μέλλον με ακρίβεια προφητευόταν. Όποιος διαθέτει νου πρέπει από τη συγγένεια των γεγονότων να αναγνωρίσει το πρόσωπο. Έτσι παραλογίζονταν οι ανόητοι Εβραίοι και ο Κύριος και Σωτήρας μας, σαν κάποιος ιατρός σοφός και επιμελής, αφού το πάθος δεν υποχώρησε με την πρώτη επέμβαση, μεταχειρίζεται άλλο τρόπο θεραπείας. Θέλει να θεραπεύσει τους διανοητικούς τυφλούς διαμέσου ενός σωματικού τυφλού που έτυχε να βρίσκεται εκεί, ο οποίος δεν τυφλώθηκε από κάποια αρρώστια, αλλά από λάθος της φύσεως είχε έρθει έτσι στη ζωή.

0: Βλέποντας λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο, στάθηκε έτοιμος να τον θεραπεύσει με τρόπο που ξεπερνά την ανθρώπινη λογική και τέχνη. Επειδή η ιατρική και η θεραπευτική της ασχολείται με τα νοσήματα εκείνα τα οποία παρουσιάζονται όταν ήδη η φύση έχει φέρει στο φως έναν άρτιο οργανισμό και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, δεν ασχολείται όμως με τη θεραπεία μιας σωματικής βλάβης η οποία έχει γεννηθεί μαζί με τον άνθρωπο, αλλά ούτε όλα τα νοσήματα που συμβαίνουν αργότερα μπορεί να θεραπεύσει, και το μαρτυρούν αυτό οι ακροτηριασμένοι άνθρωποι των οποίων ουδής ιατρός επανόρθωσε τη στέρηση των μελών. Γι' αυτό ακριβώς και οι μαθητές, συμπονώντας για το πάθημα και βλέποντας έναν άνθρωπο που δεν είχε δοκιμάσει τη μεγαλύτερη από όλες απόλαυση του φωτός, προσπαθούσαν να ανακαλύψουν την αιτία της κακώσεως αυτής. Ρώτησαν λοιπόν τον Κύριο με απλότητα για να μάθουν εάν από δική του αμαρτία ή από ευθύνη των γονέων του ήλθε έτσι στη ζωή. Και τα δύο όμως σκέλη της ερωτήσεως έχουν κάτι το επιλείψιμο, διότι δεν θα κατακρινόταν εξαιτίας των γονέων του, αφού ο Θεός δεν τιμωρεί άλλον αντάλλου. Ούτε βέβαια πλήρωνε για δικά του αμαρτήματα, αφού γεννήθηκε έτσι τυφλός, επειδή κανείς δεν αμαρτάνει πριν από τη γέννηση. Η ερώτηση λοιπόν δεν ήταν τόσο επιτυχής. Να δούμε όμως πώς αποκρίθηκε η αλήθεια ο Κύριός μας στην ερώτηση αυτή. Αυτό το πάθος, λέει, δεν προήλθε από αμαρτίες, αλλά αποτελεί ετοιμασία μελλοντικής οικονομίας, ώστε αυτός που θεωρείται κοινός άνθρωπος να ενεργήσει υπεράνθρωπα και ο κτίστης των όλων μετά την πρώτη να βρει αφορμή για νέα δημιουργία. Έτσι από το μερικό να επιβεβαιώσει το γενικό και ο σκληρός και δίστροπος λαός να πιστεί να τον προσκυνήσει αντί να τον πετροβολεί. Ας φωτιστούν λοιπόν οι οφθαλμοί που δεν βλέπουν για να λάμψει στις ψυχές των ασυνέτων ο ήλιος της δικαιοσύνης. Ας γίνει αυτό το παράδοξο να πλαστούν οφθαλμοί για να μάθουν οι επαναστάτες ότι ο λεγόμενος Υιός του Ιωσήφ, εάν πράγματι είχε πατέρα τον ξυλουργό, θα μπορούσε μεν να διορθώσει ένα σπασμένο σκαμνί ή να κολλήσει τα ξύλα που έχασαν την επαφή τους ή να στερεώσει κάποια σπασμένη δοκό. Αλλά δεν θα μπορούσε να φτιάξει ένα μέλος ανθρώπου και μάλιστα το ομορφότερο, τον οφθαλμό, ο οποίος δημιουργείται από τη φύση με τον πιο προσεκτικό και πολύπλοκο τρόπο. Άλλος από αυτόν που έχει εξ αρχής την εξουσία επάνω στη φύση.
1: Και αν κάποιος θελήσει να ερευνήσει με προσοχή τα ανθρώπινα μέλη, ιδιαιτέρως αυτό το μέρος του σώματος θα διαπιστώσει την παντοδύναμο και ποικίλη σοφία του Θεού, ο οποίος τίμησε τη μικρή περιοχή που καταλαμβάνει αυτό το μέλος, επιδεικνύοντας τόσο μεγάλη τέχνη. Διότι από όλα τα άλλα, αυτό το μέλος περισσότερο το διακρίνει μια χάρις και είναι απαλότατο και άσαρκο, θα έλεγε κανείς, συνδυάζοντας το τρυφερό με το στερεό και το μαλακό με το σκληρό. Είναι διανθισμένο και με διάφορα χρώματα. Το κέντρο του είναι ζωγραφισμένο μαύρο. Διασπά όμως τη μονοχρωμία ένα συνδυασμός από ποικιλοχρώμους ομόκεντρους κύκλους που το περιβάλλει, ώστε το κεντρικό τμήμα έχει και το βαθύτερο χρώμα, ενώ η περιφέρεια προχωρεί βαθμιαίως προς μια ξανθότερη απόχρωση. Αυτούς τους κύκλους τους περιβάλλει ένας χιτώνας χρώματος λευκού, γυαλιστερός και λαμπερός, που έχει όμως και κάτι για να μειώνει τη λευκότητα, μοιάζει δε με κρίσταλο καθαρό. Το κόκκινο βρίσκεται στην άκρη, εκεί που αναβλύζει το δάκρυ, ώστε να δίνει χάρη στο λευκό και στο μαύρο. Επίσης, είναι εσωτερικά τόσο λίος και διαφανής και ομοιογενής ως προς την πυκνότητα, ώστε να δημιουργεί είδωλα των μορφών που βρίσκονται μπρος του και να αποτυπώνει σαν ακριβής καθρέφτης τα χαρακτηριστικά των συνομιλητών. Γι' αυτό και ο κεντρικός κύκλος ονομάζεται κόρη, αφού στον οφθαλμό που βλέπει τον απέναντί του σχηματίζεται ανθρώπινη μορφή, όπως δεν είναι δυνατόν σε αυτόν που βλέπει σε καθρέφτη να μην δει μέσα στο υλικό τα δικά του χαρακτηριστικά, έτσι και σε εκείνον που βλέπει κατά πρόσωπο έναν άνθρωπο είναι αδύνατον να μην σχηματίσει στον οφθαλμό τη μορφή του. Οι άνθρωποι λοιπόν, καθώς βλέπονται μεταξύ τους, γίνονται ο ένας καθρέφτης του άλλου.

0: Αξιοθαύμαστο κτίσμα λοιπόν ο οφθαλμός. Αυτός μου αποκαλύπτει τον Θεό, εξετάζοντας με ακρίβεια όλη την κτήση και υποδεικνύοντας από τα έργα τον τεχνίτη. Αυτός από τα ορατά εξηγεί τα αόρατα. Με αυτόν γνώρισα τον ήλιο και έμαθα τη διακόσμηση του ουρανού. Ζωγράφισα την ομορφιά των αστέρων, την υπόσταση της γης, τη φύση της θάλασσας, των σπόρων τη διαφορά, των φυτών την ποικιλία και των χρωμάτων τη διαφορετική χρειά, του σκότους την κατήφια και του φωτός τη λαμπρότητα και όλα γενικώς όσα ο Θεός έκτισε επενώντας τα ως καλά λίαν. Ώστε, εάν δεν υπήρχε ο οφθαλμός, η κτήση θα εγύρασκε χωρίς να έχει αυτόπτες μάρτυρες, αφού κανείς δεν θα έβλεπε τη σοφία και τη δύναμη του Θεού που υπάρχει μέσα της. Εξαιτίας λοιπόν αυτής της θαυμαστής λειτουργίας της οράσεως, κτίστηκαν και τώρα αυτοσχέδιοι οφθαλμοί, ώστε να απομακρύνουμε εμείς τις μικροπρεπείς έννοιες που μας προξενεί η σάρκα του μονογενούς, αποβάλλοντας από την ψυχή με την μεγαλειώδη αυτή ενέργεια κάθε ταπεινή και γήινη υπόλοιψη περί αυτού, και να μάθουμε ότι το μακάριο φως και κάλος της θεότητος το δέχτηκε ένα πύληνο σκεύος, διακονώντας όπως ο λίχνος διακονεί το φως. Πραγματοποιεί δε με τα ίδια του τα χέρια την θεραπεία ο Κύριος και δεν χρησιμοποιεί το λόγο μόνο για να ενεργήσει. Αυτός που με πρόσταγμα μόνο δημιούργησε όλον τον κόσμο και με δυο μικρές λέξεις θεράπευσε τον παράλυτο, αλλά και με το στόμα και με τα χέρια και με πολλή φροντίδα θεραπεύει την τυφλότητα, ώστε από τις ενέργειές του να προξενήσει στους άπιστους την βέβαιη πίστη. Έπτυσε στο έδαφος και με τον τρόπο αυτό έφτιαξε λάσπη, χρησιμοποιώντας και τη γη για τη θεραπεία, ώστε να δείξει πως με εκείνο το χώμα από το οποίο είχε πλαστεί αρχικώς ολόκληρο το σώμα, δημιουργείται αυτή τη στιγμή και το μέρος αυτό που του λείπει. Το αναμειγνύει δε με σύελο και κολλά έτσι τους διαχύτους κόκκους, ώστε να έχουν συνοχή, για να μας δείξει φανερά ότι με τη δύναμη του στόματός του ο λόγος κατόρθωσε τα πάντα. Επειδή το λόγο Κυρίου οι ουρανίες θερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σ' αυτόν. Αλλά και για έναν άλλο λόγο θεραπεύει με πτίσμα, για να συνεφέρει προς κατάνοιξη και φόβο αυτούς που λίγο αργότερα πρόκειται να τον υβρίσουν πτύοντάς τον. Και όμως δεν μείωσε το θράσος των μενωμένων, αλλά υπέμεινε εμπτισμούς πολλούς εκείνος που τα κατόρθωσε όλα αυτά με το πτίσμα.
1: Με την πρώτη λοιπόν αυτή ενέργεια, φίλοι μας, φανερώνει τη δημιουργική του δύναμη και προστάζοντας τον τυφλό να πληθεί στο Σιλουάμ την κολυμβήθρα, μας δείχνει την δια του ύδατο σωτηρία την οποία χάρισε ο απεσταλμένος Σιλουάμ. Σιλουάμ ερμηνεύεται απεσταλμένος, διότι τότε βλέπουμε αληθινά, όταν εξέλθουμε από το μυστικό είδωρ του βαπτίσματος. Τότε μας λαμπρύνει το φως της χάριτος, όταν η δύναμη αυτού του μυστηρίου αποπλύνει την ακαθαρσία και τις κοιλίδες των αμαρτιών. Και όλοι όσοι με την εντολή του Σιλουάμ λουζόμαστε, βλέπουμε το πνευματικό φως το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Ω του θαύματος και της μεγάλης ευεργεσίας, έφυγε από την κολυμβήθρα ο προλίγου τυφλός, στολισμένος στο πρόσωπο με την προσθήκη των οφθαλμών και βλέποντας καθαρά τις ηλιακές ακτίνες. Με έκπληξη είδαν οι γείτονες και οι γνωστοί το γεγονός. Θορυβήθηκαν από τον πρωτοφανή τρόπο της θεραπείας. Περιφερόταν στην πόλη ο άνθρωπος βλέποντας, για να βλέπετε από όλους το πρωτάκουστο και παράδοξο έργο εκείνου που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, του μικρού βρέφους το οποίο στη Φάτνη τυλίχθηκε με σπάργανα, επειδή αυτά είναι που έκαναν τους Ιουδαίους να πιστούν στη θεότητα.
0: Όσοι λοιπόν ανόητοι και παχυκάρδοι, βάλτε στο νου σας όλους τους ανθρώπους των αιώνων. Αρχίστε από τον Αδάμ και ερευνήστε όλους τους μεταγενέστερους. Βρίσκεται να έγινε σε κάποιον άλλο αυτό που συνέβη τώρα? Υπάρχει στον κόσμο παράδειγμα παρόμοιας θεραπείας? Αλλά εσείς επιμένετε να διασύρετε τον Κύριό μας και τον αποκαλείτε τέκνο του ξυλουργού. Ουχούτος εστίν ο του τέκτονος Υιός, του οποίου γνωρίζετε τους αδελφούς και την κατοικία. Απαριθμίστε όλα τα ταπεινά, φιλονικήστε, υποτιμήστε τον όσο θέλετε. Αν όμως τίποτε παρόμοιο δεν έγινε ποτέ από άνθρωπο, ούτε ο κόσμος γνώρισε άλλο περιστατικό, τότε ανοίξτε τα μάτια σας και αντικρίστε την αλήθεια, κατακρίνοντας την άγνοιά σας. Νυφθείτε κι εσείς του Σιλοάμ, για να μην πεθάνετε τυφλοί.

0: αλλά από ό,τι φαίνεται καθόλου δεν συνήλθαν. Ούτε με τα λόγια θέλησαν να μάθουν, ούτε η πράξη τους δίδαξε, ούτε τα θαύματα τους προξένησαν σεβασμό. Αντίθετα, από την περήφανη αχαριστία τους επιχειρούσαν με μύριους τρόπους όλα να τα εξαφανίσουν και να τα διασύρουν. Αλλά η κακουργία αντιστρεφόταν κατά του εαυτού τους, διότι όσο απιστούσαν και με τις ερωτήσεις τους προσπαθούσαν να ανατρέψουν τα γεγονότα, τόσο περισσότερο βεβαιωνόταν η αλήθεια. Έπαθαν ό,τι και τα θηρία εκείνα, τα οποία πληγώθηκαν από κάποιον, αλλά επειδή δεν έχει χωρίσει βαθιά στα σπλάχνα του το μαχαίρι, ορμούν εξαγριωμένα στον άνθρωπο εκείνο, αποτελειώνοντας μόνα τους τη σφαγή.
1: Την εριστικότητά τους την έδειξαν καταρχήν ψάχνοντας εάν τους παρουσιάστηκε ο ίδιος ο τυφλός ή άλλος αντί για εκείνον. Γι' αυτό σαφώς τους διαβεβαίωνε ο άνθρωπος, αναγγέλλοντάς τους και την διαδικασία της θεραπείας, ότι δηλαδή το φάρμακο της τυφλώσεως ήταν ο πυλός με τον οποίο τον έχρισε ο Ιησούς. Και όταν ξέπλυνε τον πυλό στην κολυμβήθρα, βρήκε το φως του. Αυτά περιεργάζονταν οι γείτονες και τα έμαθαν. Τα αναζητούσαν και οι Φαρισαίοι και δεν πείθονταν.

0: δεύτερο τέχνασμα με το οποίο αποπειράθηκαν να διαστρεβλώσουν το γεγονός ήταν η προσπάθειά τους να αποδείξουν ότι δεν ήταν ο Χριστός εκείνος που τον θεράπευσε. Επειδή δε ο άνθρωπος ανακήρυτε τον Σωτήρα και με την ομολογία του κηρύγματος ανταπέδιδε τη χάρη διαφημίζοντας τον ευεργέτη, εκείνοι του έκλειναν το στόμα και με το μυαλό ζαλισμένο, επειδή δεν είχαν τι να κάνουν, επανέρχονταν πάλι στην ίδια συζήτηση. Περιεργάζονται εάν ήταν τυφλός εκγενετής, αναζητούν τους γονείς του ανθρώπου και εξετάζουν το κάθε τι με ακρίβεια, όχι για να βεβαιώσουν το γεγονός, αλλά για να βρουν κάποια αφορμή να διαψεύσουν το θαύμα και κατασκευάζοντας κάποια ψεύτικη σκευωρία να ανατρέψουν την ορμητικότητα του πλήθους που πίστευσε.
1: Τι υπερβολή κακίας! Να πολεμούν την αλήθεια και να διασύρουν αντί να προσκυνούν τον ευεργέτη. Αντί να θαυμάζουν τη δύναμή του, προσπαθούν να παρουσιάσουν σαν ασήμαντα τα γεγονότα. Πιστείτε και από τους γονείς Φαρισαίοι για το ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε μαζί με την τύφλωση. Τρέξτε πάλι στον τυφλό και δεύτερη και τρίτη φορά για να σας αποκαλύψει εκείνος την κακία και την επιβουλή που κρύβουν αυτά τα επιχειρήματα. Αλλά εσείς, όταν δοκιμάσετε την πρώτη απογοήτευση, προχωρείτε στη δεύτερη. Όταν δοκιμάσετε την δεύτερη, στην τρίτη και ούτω καθεξής. Ακολουθείτε την πορεία της κακούργου Αλεπούς. Είστε από παντού περικυκλωμένοι με τα δίχτυα της αληθείας. Αδυνατείτε να αρνηθείτε το θαύμα. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Παρόλα αυτά, δεν αμελείτε με κάθε τρόπο να περιπλέκετε το πράγμα, υφαίνοντας ιστόν αράχνης με όλη σας την τέχνη. Ανίσχυρη όμως και ανώφελη είναι η επιβουλή σας, προγονική η αρρώστια σας, απίστων πατέρων όμοια τέκνα. Έτσι αντιμετώπιζαν και εκείνοι τα θαύματα της Αιγύπτου. Σώζονταν από πολέμους παράδοξα και ανέλπιστα και απιστούσαν σε αυτόν που χάριζε την σωτηρία. Τρέφονταν με τροφές που υπερεύαιναν τη φύση και ήταν πιο αχάριστοι και από αυτούς που λιμοκτονούν. Υποδέχονταν το μάνα που τους αποστέλλονταν από τον ουρανό και ποθούσαν τη δυσοδεία των σκόρδων και των κρεμμυδιών της Αιγύπτου. Με στήλη νεφέλη σκεπάζονταν την ημέρα για να μην ταλαιπωρούνται από το καύμα του ηλίου και με στήλη φωτεινή φωτίζονταν τη νύχτα, απολαμβάνοντας άλλον νέο φωστήρα εκτός από την σελήνη, και σαν να μην είχαν ευεργετηθεί με καμία θεϊκή ενέργεια, όταν ο Μωυσής είχε ανεβεί στο όρος για να του δοθεί ο νόμος και καθυστερούσε να επιστρέψει, αυτοί ζητούσαν και έβρισκαν νέους και ανύπαρκτους θεούς. Είστε όντως κληρονόμοι της αχαριστίας τους, και τον νόμο δεν αγαπήσατε και την χάρη μισείτε. Σας χρειάζεται ράβδος φτιαγμένη όχι από καρυδιά για επιστασία, αλλά από σίδηρο.

Βλέπετε έναν άνθρωπο που αν και τον είδε το φως, αυτός βρίσκεται στο σκοτάδι μέχρι τέτοια ηλικία. Δεν ξέρει τι είναι η όραση και οδηγείται από ξένους οφθαλμούς. Κάθε μέρα κάθεται μπροστά στο ναό, φανερώνοντας τη συμφορά του για να προσελκύσει πολλούς σε ελεημοσύνη και έχει όλη την πόλη μάρτυρα του πάθους του. Σε μια στιγμή τον βλέπετε να θεραπεύεται και να αναβλέπει, όχι με συνδυασμό διαφόρων φαρμάκων, ούτε με χρήση χειρουργικών εργαλείων, αλλά μόνο με λάσπη και αυτή από πτύσμα. Και πώς δεν θαμπώνεστε, δεν εκπλήτεστε, δεν πίπτετε στη γη να προσκυνήσετε αυτόν που από τη γη έπλασε τους οφθαλμούς, σεβόμενη τη θεϊκή ενέργεια. Αντίθετα, σεις κινδυνεύετε να διαραγείτε από το φθόνο και ζηλεύετε τον Θεό σαν αντίζηλο, σαν δημιουργή τον δημιουργό, σαν κοινοάνθρωπο τον θεάνθρωπο. Και διαβάζετε μεν της Παλαιάς Διαθήκης τα βιβλία, όσα γράφηκαν εκεί για να οικονομήσουν τον λαό και όσα διδάσκουν περί των βασιλέων και της ιστορίας τους. Πείθεστε δε και παραδέχεστε όσα γράφουν για τον καθένα. Ότι τον Μωυσή λίγο έλειψε να τον εκλάβουν ως Θεό και τον Ελισαίο τον υπερθαύμαζαν και το διδάσκαλό του, τον Ηλία, πολλοί τον εξυμνούσαν. Και όλους τους Αγίους κάθε γενεάς, οι οποίοι έλαβαν τις ενέργειες του Θεού και πραγματοποίησαν τα μεγάλα και πασίγνωστα, τους τιμάτε ως αγγέλους. Σε τίποτε δεν αμφισβητείτε τους αρχαίους, ούτε απιστείτε στις διηγήσεις των πατέρων σας, μολονότι οι άνθρωποι εκ φύσεως δίνουν λιγότερη πίστη στην ακοή. Αυτό όμως που συνέβη στις μέρες σας με τους οφθαλμούς εκείνου και το είδατε με τους οφθαλμούς τους δικούς σας, μπορείτε δε και με τα δάχτυλα να το ψηλαφίσετε και να ακούσετε με ακρίβεια την εξιστόρησή του. Αυτό με τόση απιστία και αχαριστία κακότροπα το επιβουλεύεστε, καταπατώντας τις προφητείες και προσπαθώντας να διαψεύσετε την εκπλήρωσή τους. Αφού όσα βλέπουμε τώρα να πραγματοποιούνται, είχε προφθάσει ο Ισαΐας να μας τα διδάξει λέγοντας: «Ιδού ο Θεός ημών κρίσιν ανταποδίδωση και ανταποδώσει, αυτός ήξει και σώσει ημάς. Τότε ανοιγήσον το οφθαλμί τυφλών και όταν κοφών ακούσονται, τότε αλείται ως έλαφος ο χολός, τρανίδε έστε γλώσσα αμογγυλάλων. Τότε δηλαδή θα πηδά ως έλαφος ο κουτσός και τρανή θα γίνει γλώσσα των κοφαλάλων». Αυτά δεν είναι λόγια του Πέτρου και του Ιωάννη, ούτε κάποιο από τα πρόσωπα που υποπτεύεστε, ώστε να πιστείτε στην αλήθεια, υποθέτοντας ότι χαρίζονται στον Κύριο και κάνουν διαφήμιση. Είναι λόγια της δικής σας προφητείας, εάν βέβαια αναγνωρίζετε τους προφήτες σας, και μάλιστα τον μεγαλύτερο από τους προφήτες και διδασκάλους του νόμου, τον προφήτη Ισαΐα. Το δε Θεό δόξα κράτος τιμή, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο Θεός, αγαπητοί φίλοι, έπλασε τον άνθρωπο και τον ετοποθέτησε πάνω στη γη μας, αφού πρώτα την εστόλισε με μύριες ομορφιές. Την έκαμε έτσι κόσμο, δηλαδή στολίδι, κόσμημα. Για να ξεκουράζεται το μάτι του ανθρώπου πάνω στην φυσική αυτή ωραιότητα, να την απολαμβάνει και να εφραίνεται ο όλος άνθρωπος, η ψυχή και το σώμα μας. Υπάρχουν όμως συνάνθρωποι μας οι οποίοι στερούνται αυτής της τόσο βασικής αισθήσεως της οράσεως και δεν έχουν τη δυνατότητα να δουν τον ήλιο, τη σελήνη, τα άστρα, τον ουρανό, τη γη, τα βουνά, τα λαγκάδια, τα λουλούδια, τα πουλιά, τις θάλασσες, τις ρεματιές, το όμορφο αυτό σύμπαν.

Είναι λοιπόν η φυσική όρασης ένα αγαθό πολύτιμο στον άνθρωπο. Και αν χάσουμε τα μάτια μας, τότε ζούμε μέσα σε ένα σκοτάδι, μέσα σε μία αξιμέρωτη νύχτα. Ζούμε μέσα στη δυστυχία μας, τον πόνο και τη θλίψη.

Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι έχασαν την φυσική τους όραση, αλλά έχουν ανοιχτεί την πνευματική τους όραση, και είναι η όραση της ψυχής η έκτη, όπως λέμε, αίσθησης, και αυτή είναι η πίστη στο Θεό. Όποιος έχει ζωντανή πίστη στο Θεό έχει υγιή την όραση της ψυχής του. Βλέπει τον πνευματικό ορίζοντα, βλέπει την αλήθεια, βλέπει την ζωή, βλέπει την ελπίδα, βλέπει τα αγαθά και τις ευλογίες του Θεού.

και όποιος έχασε την πίστη του είναι τυφλός στην ψυχή. Τυφλοί ήταν οι Φαρισαίοι, τυφλοί οι Σαδουκαίοι, τυφλοί οι Ιουδαίοι, τυφλοί οι άνθρωποι του συνεδρίου, τυφλοί, κακοί, εμπαθείς, φθονεροί και εκδικητικοί άνθρωποι που δεν άντεχαν τον ήλιο. Όταν η όρασης, η φυσική, είναι προσβεβλημένη από κάποια αρρώστια, δεν αντέχει στο φως. Και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι δεν άντεχαν στο φως και την αλήθεια και ήθελαν να σβήσουν το φως, την αλήθεια να την αφανίσουν. Βεβαίως υπάρχουν και οι υπερασπιστές της αληθείας. Ο τυφλός του Ευαγγελίου αμύνθηκε και υπερασπίστηκε μέχρι τέλους την αλήθεια. Δεν συνέβη όμως το ίδιο και με τους γονείς του. Αυτοί εκάμφθησαν μπροστά στην πίεση, μπροστά στην ανθρωπαρέσκεια. Δεν ήθελαν να χάσουν την εύνοια των αρχόντων και του κόσμου. Ήξεραν ποια ήταν η αλήθεια, αλλά δεν θέλησαν να την ομολογήσουν. Ανεμική η πίστη στον, η όραση της ψυχής των ελλιπής. Όσοι αγαπητοί φίλοι έχουμε την όραση της ψυχής μας ανοιχτή, στεκόμαστε όρθιοι, ομολογούμε την αλήθεια, υπερασπιζόμεθα την αλήθεια και μέχρι θυσία της ζωής μας ακόμη.

είναι εκείνο όμως που τυφλώνει την ψυχή του ανθρώπου? Είναι το πάθος. Το πάθος της κακίας τυφλώνει τον άνθρωπο. Το πάθος της υπερηφανίας τυφλώνει τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να δει τα πράγματα ως έχουν. Βλέπει τον εαυτό του ο υπερήφανος ως τον υψηλότερα ευρισκόμενον άνθρωπο. Βλέπει τις αξίες του, τα χαρίσματά του, υπερεκτιμά τα πλεονεκτήματά του, τις αρετές του, και φέρεται στους άλλους υποτιμητικά και βάναυσα. Ο υπερήφανος είναι τυφλός.

και ο φθονερός είναι τυφλός. Δεν ανέχεται το συνάνθρωπό του να ευτυχεί και να ευημερεί. Δεν μπορεί να βλέπει το διπλανό του να επιτυγχάνει, να προοδεύει, να προκόβουν τα παιδιά του και όλοι να μιλούν για αυτόν. Και νομίζει πως η πηγή της ευτυχίας του αδερφού του είναι πηγή της δικής του δυστυχίας. Ζηλεύει, φθονεί, κατακρίνει, συκοφαντεί, διαβάλλει την αλήθεια και αυτόν ακόμη που είναι η απόλυτη αλήθεια, το Χριστό μας.

Όσες φορές, αγαπητοί φίλοι, ζούμε μέσα στην εμπάθεια, είμαστε τυφλοί. Και όσες φορές νικούμε την εμπάθειά μας, τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας, τις αμαρτίες μας, έχουμε ορίζοντα ανοιχτό, έχουμε μάτια ανοιχτά, έχουμε πίστη που βυθίζεται μέσα στο άπειρο και βλέπει, ερμηνεύει, εξηγεί και βιώνει την αλήθεια του Ευαγγελίου.

όλοι μας σήμερα καλούμεθα να σταθούμε όρθιοι και να υπερασπιζόμεθα όπου βρίσκουμε την αλήθεια και το δίκαιο, χωρίς να υπολογίζουμε το κόστος αυτής της μάχης και αυτού του αγώνος. Είναι χρέος μας να κρατούμε την πίστη μας και να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή να ομολογούμε την αλήθεια στον ένα και αληθινό Θεό. Να λέμε και να ενεργούμε και εμείς όπως ο τυφλός. «Πιστεύω, Κύριε, και προσεκίνησεν αυτό».

Πολλές φορές η πίστη μας κλονίζεται. Πολλές φορές η πίστη μας είναι αδύναμη. Πολλές φορές η πίστη μας εξανεμίζεται. Πολλές φορές η πίστη μας είναι ανίκανη να μας τη δείξει και να μας βοηθήσει. Γι' αυτό στις καθημερινές μας προσευχές ας ζητούμε και ας παρακαλούμε τον Κύριο. Πρόσθεση μην πίστην, Κύριε. Δώσ' μας πίστη. Ενίσχυσε την πίστη μας ώστε να είναι πίστης δυνατή, πίστης ισχυρή, πίστης φλογερά, πίστης δυναμική, πίστης θαυματουργική. Και τότε και εμείς θα είμαστε μακάρια παιδιά του Θεού. Θα μας ευλογεί και θα μας ανοίγει την θύρα της Βασιλείας των Ουρανών.

Την Τετάρτη 20 Μαΐου, εορτή της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Τρίτη 19 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός. Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερών και Νιγρήτης, κυρίου Θεολόγου. Συγκοινωνία ΚΤΕΛ νομού Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2397 0 22 300.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα τελειώσουμε σήμερα με τους ύμνους της ακολουθίας του Ισπερινού και θα ακούσουμε το Θεοτό και Παρθένε που λέγεται στην Ερωτοκλασία. Από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Αθανάσιο Καραμάνη θα ακούσουμε τον πρώτο στίχο από το οκτάηχο αργό Θεοτό και Παρθένε του Πέτρου Μπερεκέτου, σε ήχο πρώτο.

τον τέταρτο στίχο «Και ευλογημένος», θα ακούσουμε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Θρασίβουλο Στανίτσα σε ήχο τέταρτο «Άγια».

μία άλλη σύνθεση συντομότερη του Θεοτόκη Παρθένε, πάλι σε οχτάηχο, είναι του Θεοδοσίου Γεωργιάδου. Θα την ακούσουμε από τη Βυζαντινή χοροδία του Παύλου Φορτωμά.

Θα κλείσουμε με τον πατέρα Θεοδόσιο Νεοσκητιώτη και το αργό πλούσιοι επτόχευσαν. Θα το ακούσουμε σε ήχο πλάγιο του πρώτου, όπως λέγεται στο Άγιον Όρος, σύμφωνα με την παράδοση της συνοδείας των Δανιηλαίων.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Ιερά Μητρόπολη, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός, Αγίου Παντελεήμονος Αμπελοκήπων. Πρόγραμμα ακολουθιών επί τη αφήξη και παραμονή της θυμίας κάρας του Αγίου Παντελεήμονος. Τρίτη, 19 Μαΐου, 6 και 4 το απόγευμα, άφηξη της θυμίας κάρας και αρχιερατικός εσπερινός αποδόσεως του Πάσχα. Τετάρτη, 20 Μαΐου, 7:30 το πρωί, αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 11 παράκληση στον Άγιο και στις 6:30 το απόγευμα, 9 ώρα λιτανία και εν συνεχεία εσπερινός της Αναλήψεως και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Καθημερινά θα τελούνται στις 7:30 το πρωί η Θεία Λειτουργία, στις 11 το πρωί η Παράκληση και στις 6:30 το απόγευμα εσπερινός και Παράκληση. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στις 7:30 το πρωί Θεία Λειτουργία, στις 11 Παράκληση στον Άγιο και στις 12:30 το μεσημέρι Αναχώρηση της Θυμίας Κάρας. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7:30 το πρωί έως στις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο Ιερού Ναού 2310 738 400. Αστική συγκοινωνία με τα λεωφορεία 21 32 34.

Την Τετάρτη 20 Μαΐου, εορτή της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Τρίτη 19 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός. Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερών και Νιγρήτης, κυρίου Θεολόγου. Συγκοινωνία ΚΤΕΛ νομού Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2397 0 22 300.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Από ψηλά από τις ανθισμένες ακακίες, τα άσπρα λουλούδια έστελναν τη μεθυστική τους ευωδιά. Μπροστά πόδια τους απλωνόταν σκούρα, κινούμενη έκταση η θάλασσα. Δεν μιλούσαν. Είχαν περάσει πάλι οι δυο τους ολόκληρο το απόγευμα μαζί και αυτή την ώρα όπως πάντα σιωπούσαν. Η ναυσικά κοίταζε προς τη σκοτεινή θάλασσα. Οι σκιές της νύχτας τύλιγαν σαν ένα πέπλο μυστηρίου τη θάλασσα. Όμως για τον Άρη είχε χάσει πια κάθε μυστήριο, πράγμα που δεν ήθελε να το ομολογήσει ούτε στον εαυτό του. Δεν ήταν καθόλου κολακευτικό για αυτόν που ήθελε να πιστεύει πως ήταν ένας σοβαρός άνθρωπος, όχι σαν εκείνους τους επιπόλαιους που σαν τη μέλισσα πετούν από λουλούδι σε λουλούδι, ρουφούν το χυμό του και φεύγουν για να βρουν ένα καινούριο, ολόδροσο άνθος. Κι όμως εκεί δεν πάει να καταντήσει κι αυτός. Στην αρχή πίστεψε πως στην Αυσικά θα βρίσκε εκείνη την απόλυτη ικανοποίηση και την πρωτόγνωρη αγαλίαση που η συντροφιά της Χλώης του είχε χαρίσει και που η ατυχία της τον εμπόδισε να χαρεί. Για μερικούς μήνες γελάστηκε πως το βρήκε. Κι όμως, στο τέλος όλης αυτής της αναζήτησης, αυτού του λυσαλαίου κυνηγητού, πίσω από το ασύλληπτο όραμα της ομορφιάς δεν βρήκε τίποτε. Μονάχα κενό. Μέσα της η ναυσικά δεν εκρύβε τίποτε. Μια δίψα μόνο, μια λαχτάρα που τίποτε δεν μπορούσε να την ξεδιψάσει. Πολλές φορές ο Άρης ένιωθε κάτι το παράξενο κοντά της. Ήταν τις ώρες που, σαν και τούτη τη στιγμή, καθόταν οι δυο τους μονάχοι και δεν είχαν τίποτε να μιλήσουν. Έτσι του φαινόταν κάτι τέτοιες ώρες, σαν να στεκόταν πάνω από το χάος, πάνω από μια άβυσσο που ανοιγόταν μπρος τα πόδια του και τον έπιανε ήλιγκος. Δεν μιλούσαν πια τώρα τελευταία για τίποτε από εκείνα που έλεγαν στην αρχή, τότε που η ναυσικά φαντάζε μπρος τα θαμπωμένα του μάτια, σαν το όραμα μιας ποιητικής φαντασίας, και τον καλούσε να την ακολουθήσει. Το ήξερε τώρα πολύ καλά πως όλο αυτό το γοητευτικό επίχρησμα ήταν ένα δόλωμα, μια παγίδα. Και αυτός πόσο εύκολα πιάστηκε. Τώρα η ναυσικά αποκαλύφθηκε ποια ήταν. Ένα πλάσμα γυμνό και κάθε πίεση και ηθική ομορφιά δεν υπήρχε πάνω του. Ένα πλάσμα δοσμένο στην ικανοποίηση των πιο φτηνών πόθων και φιλοδοξιών. Ήταν μια γυναίκα που μπορούσε να χαίρεται όταν κυριαρχούσε πάνω στους άλλους, όταν τους έκανε όργανά της για την ταπείνωση και για να εξευτελίσει τις άλλες. Αυτή τη στιγμή που τα λέπια είχαν πια πέσει από τα μάτια του και βλέπε καθαρά, μπορούσε να το καταλάβει πως η δική του περίπτωση σε μια τέτοια ικανοποίηση απέβλεπε. Μήπως η ίδια δεν του τόνισε πολλές φορές πως αυτός ήταν η δυσκολότερη κατάκτησή της. Απορεί πως έμεινε δεμένος τόσο καιρό στο άρμα της. Θα θέλε να της μιλήσει, να της φανερώσει την πίκρα του γιατί τον ξεγέλασε. Όμως δεν το έκανε γιατί μια άλλη πιο ψύχρεμη σκέψη επικράτησε μέσα του. Ποιο είναι το λάθος της ναυσικάς, σε τι έφταιγε? Αυτός έπρεπε να μην ξεγελαστεί τόσο εύκολα. Και τώρα τι να κάνει? Πολύ βυθισμένος στη σκέψη σου, αγαπητέ μου, ακούσε τη φωνή της πλάι του. Δεν μπορώ να μάθω τι σκέφτεσαι? Ό,τι τίποτα το συγκεκριμένο, απλώς απολαμβάνω τον ερχόμο της νύχτας. Δεν είναι ανάγκη να λες ψέματα, είμαι βέβαιη πως δεν βρίσκεσαι εδώ αυτή τη στιγμή, το απάντησε εκείνη σαρκαστικά. Μα ήταν ανοησία μου να σε ρωτήσω τι σκέφτεσαι, αφού ξέρω. Ένιωσε το αίμα να ανεβαίνει στα μαγουλά του. Ήξερε ότι τα λόγια αυτά θα τα ακολουθούσε η συνηθισμένη σκηνή ζηλοτυπίας. Γιατί και αυτό το παράξενο του συνέβαινε. Η ναυσικά ζήλευε τη Χλώη με μια ζήλια πρωτόγονη, βίαιη, παράλογη, ανάλογη με τα άλλα συναισθήματά της. Ασφαλώς θα νοσταλγείς την πολυθρόνα της. Το ξέρω, δεν χρειάζεται να κρυφτείς. Το σώμα σου είναι εδώ, μα ο νους σου, η καρδιά σου είναι κοντά της. Το ξέρω, μη με διακόπτεις. Άλλωστε το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή. Και αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που μου τράβαξε στο ενδιαφέρον. Ήμουν σίγουρη πως μπορούσα να την νικήσω, να την επισκιάσω την άχρωμη, την άνοστη, την αρρωστημένη γυναίκα στην πολυθρόνα. Σου απαγορεύω να μιλάς έτσι για τη Χλώη, φώναξε ο Άρης έξαλλος. Το ξέρω, μη θυμώνεις, δεν θα θίξω το ποιητικό σου πλάσμα,
το όνειρό σου, είπε εκείνη με μαλακιά τάχα φωνή. Μη στεναχωριέσαι. Σταμάτησε για λίγο, όρθωσε το κορμί της αγέροχα. Τον κοίταξε κατάματα και ο Άρης είδε τα μάτια της να στράφτουν μέσα στο μισοσκόταδο. Πίστεψα πως κάτι είχες μέσα σου εσύ, πως ήσουν αλλιώτικος, ανώτερος από τους άλλους, πιο ελεύθερος. Σε είδα να μην σταματάς μπρος σε συμβατικές καταστάσεις και σε ανίσχυρους δεσμούς και είπα πως άξιζες. Όμως κι εσύ αποδείχτηκες ένας νερόβραστος, ένας άψυχος, ένα μαλακό, συγχαμερό αμφίβιο σαν όλους τους άλλους. Την ησυχία σου αγαπάς, το χουζούρι σου, τα καθιερωμένα. Πήγαινε λοιπόν παλιά στην πολυθρόνα της. Δεν σε κρατάω με το ζόρι. Τ' ακούς? Δεν κρατάω εγώ κανένα με το ζόρι. Εγώ δεν έχω ανάγκη από κανέναν. Τ' ακούς? Η φωνή της είχε πάρει έναν έξαλλο τόνο. Φώναζε χωρίς να λογαριάζει που βρισκόταν. Ούτε ποιος μπορούσε να την ακούσει. Ο Άρης δεν μίλησε. Το ξέρε πως τα λόγια του δεν θα ωφελούσαν σε τίποτε. Θα ήταν σαν το λάδι μέσα στη φωτιά. Ήξερε από άλλες παρόμοιες σκηνές πως σε λίγο θα πέφτε όλος αυτός ο θυμός και θα του χαμογελούσε μετανιωμένη. Θα τον κατάφερνε να συμφιλειωθεί μαζί της και αυτή η ιστορία θα συνεχιζόταν ως τότε που θα τολμούσε αυτός να τη σταματήσει.

Δεν ήταν μόνο η τόλμη που του έλειπε του Άρη. Την αυσικά μπορούσε να την αντιμετωπίσει, μπορούσε να της αντιμιλήσει, να θυμώσει κι αυτός, να της πει πικρά λόγια, να την πληρώσει με το ίδιο νόμισμα. Να κανονίσει μια και καλή τους λογαριασμούς του μαζί της και να μην την ξαναδεί. Εκείνη που τον φόβιζε, εκείνη που δεν είχε τη δύναμη να αντικρίσει ήταν η Χλώη. Η σιωπηλή, υπομονετική, η χαμογελαστή Χλώη τον φόβιζε. Να γυρίσει κοντά της, πόσο το ήθελε. Όχι, δεν ήταν ψέματα. Δεν ήταν παράξενο αυτό που είχε πει πάνω στο θυμό της η Ναυσικά. Ήταν αλήθεια. Η ψυχή του όλο αυτό τον καιρό των άσκοπων περιπλανήσεων, στις ψεύτικες ομορφιές και τις φανταχτερές διασκεδάσεις, έμενε εκεί, πλάι της. Πάντα πλάι στη βαθιά της πολυθρόνα. Στα πόδια της μπροστά, αγωητευμένη, δεμένη με τη δική της ψυχή. Πόσο άργησε να το καταλάβει, πόσο πόνεσε όταν το νιώσε. Ήταν πια τόσο αργά. Αυτός είχε σπάσει κάθε τι που του συνέδεε. Ακόμη και εκείνο τον αράχνινο δεσμό που τους έδαινε τους πρώτους μήνες μετά τη συμφορά. Αυτός είχε υψώσει το αδιαπέραστο τείχος που τον χώρισε από τη Χλώη και τώρα στέκονταν ο ένας αντίκρις τον άλλον, σαν δύο ξένοι που κάποτε είχαν συναντηθεί. Κι όμως, πόσο πιο κοντά της ένιωθε όλο αυτό τον καιρό που στα ζουμπουλιά της μάτια διάβαζε κρυμμένο, καταχωνιασμένο κάτω από το γλυκύτερο χαμόγελό της το βαθύ της πόνο. Γιατί ήταν σίγουρος, η Χλώη τα ήξερε όλα και ας μην του είπε ποτέ τίποτε. Και ακριβώς αυτή η αξιοθαύμαστη στάση της ήταν που τον έκανε να συνέλθει και να δει. Και τότε κατάλαβε πως εκείνο που τον είχε γοητεύσει από την αρχή στη Χλώη ήταν όχι τόσο η ομορφιά της, όσο ο εσωτερικός της κόσμος που ήταν τόσο πλούσιος και σπάνιος. Και αυτός ο ψυχικός πλούτος, ύστερα από τη συμφορά, είχε πάρει μια άλλη όψη θαυμαστή, υπέροχη, που ο Άρης δεν ήξερε πώς να την αποδώσει. Λες και είχε εξαϊλωθεί, είχε εξαγιαστεί. Πόσο ελεηνολογούσε τον εαυτό του για την τυφλότητά του. Να έχει πλάι του, μέσα στο σπίτι του, τι λέει, ένα με τον εαυτό του. Μια ψυχή, ένα σώμα, ένα τέτοιο θησαυρό και αυτός να τρέχει σαν τους χρυσοθύρες της παλιάς εποχής στις άγνωστες, επικίνδυνες και άγονες μακρινές χώρες. Η τελευταία αυτή σκέψη του ξαναθύμισε την παρουσία της Ναυσικάς. Γύρισε και την κοίταξε. Η έκρηξη του θυμού και της ζήλιας είχε καταβάλει και καθόταν σιωπηλή κοιτάζοντας προς τη σκοτεινή έκταση της θάλασσας. Πόσο μακριά βρισκόταν από τον Άρη αυτή τη στιγμή. Από καιρό το είχε καταλάβει ότι ο Άρης σιγά σιγά της ξέφευγε και είχε μαντέψει και το λόγο αυτής της απομάκρυνσής του. Εκείνη η εικόνα της άγνωστης γυναίκας με τη βαθυκόκκινη ουλή στο πρόσωπο, όσο πήγαινε αντί να χλωμιάζει, όπως το είχε ελπίσει, γινόταν και πιο δυνατή. Τους απομάκρυνε τον έναν από τον άλλον. Και ήταν η πρώτη φορά που η Ναυσικά νιώσε τον εαυτό της να παραμερίζεται. Δεν το δέχτηκε αυτό από την αρχή. Επαναστάτησε εσωτερικά. Ξαφνού κατάλαβε πως τα αισθήματα του Άρη ποτέ δεν είχαν αλλάξει παρά μόνο φαινομενικά. Και τότε είδε πως το μόνο που της απέμενε ήταν μια έντιμη αποχώρηση, μια αξιοπρεπής έξοδος, μια ήττα που θα την παρουσίαζε για νίκη. Έπρεπε να είναι αυτή που θα διακόψει το δεσμό και όχι ο Άρης. Και αυτό έπρεπε να το κάνει όσο ήταν ακόμη καιρός, όσο γινόταν πιο γρήγορα. Γιατί όχι και απόψε. Κάτι που είναι να γίνει, καλό είναι να γίνει μια ώρα αρχίτερα. Αυτή ήταν η αρχή της. Έτσι και τώρα. Δεν θα άφηνε μάλιστα να χάσει τη σημερινή ευκαιρία. Άκου Άρη, άρχισε. Αυτή η ιστορία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Κάνει κακό και στους δύο. Δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτε. Τον αντίον, χάνουμε τον καιρό μας. Και είναι τόσο πολύτιμος ο καιρός. Χάνοντάς τον σπαταλούμε τα νιάτα μας, τη ζωή μας. Τι εννοείς? Αυτό που είμαι βέβαιη ότι εύχεσαι. Δεν θέλω να ακούσω ψεύτικες διαμαρτυρίες και συμβατικές εκφράσεις λύπης. Καταλαβαίνεις. Δεν μπορεί ο ένας να ακολουθήσει τους χωριστούς δρόμους που ταξιδεύουν οι φαντασίες μας. Ας τελειώνει λοιπόν αυτή η υπόθεση. Ο Άρης ξαφνιάστηκε. Δεν πίστευε στα αυτιά του. Η λύση σε αυτή την κακή περιπέτεια που τον γέμιζε τύψεις ερχόταν από εκεί που δεν το περίμενε. Κάτι πήγε να πει, μα η Ναυσικά τον έκοψε. Όχι, όχι, άφησε με να τελειώσω. Άλλωστε μην ξεχνάς πως ο καιρός των εξετάσεων πλησιάζει
Και ποτέ για το χατήρι κανενός δεν άφησα τις εξετάσεις μου. Έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να διακόψουμε σε λίγο τις ρομαντικές μας εξορμήσεις. Ας τις διακόψουμε λοιπόν. Ελπίζω να κρατήσουμε μια καλή ανάμνηση και οι δυο μας. Είπε και αναστέναξε ελαφρά. Αυτό είναι η ζωή. Σηκώθηκε απότομα, τεινάζοντας τα μαλλιά της με μια αγέροχη κίνηση. Σε λίγο, αν θέλεις, φεύγουμε. Του φώναξε και προχώρησε προς το αυτοκίνητο. Σηκώθηκε κι ο Άρης και άρχισε να βαδίζει σιγά-σιγά. Καμιά σκέψη δεν υπήρχε στο μυαλό του. Προχώρησε εντελώς μηχανικά, κάτω από τις ανθισμένες ακακίες, προς το αυτοκίνητο που θα τους έφερνε στην πόλη.

Όποιος έμπαινε εκείνο το πρωινό στο σπίτι του Χρήστου Φλέσσα και προχωρώντας αδιάκριτα προς το εσωτερικό του άνοιγε την πόρτα της τραπεζαρίας, θα βρισκόταν μπροστά σε ένα πίνακα ζωγραφικής με ένα από τα ωραιότερα, συγκινητικότερα, τρυφερότερα θέαματα. Τη μητέρα με το παιδί. Ένα θέμα καθημερινό, συνηθισμένο, μα πάντα καινούριο για την αιώνιο. Η Νάτα καθόταν πλάι στην ανοιχτή μπαλκονόπορτα, με τα πόδια της ακουμπισμένα σε ένα μικρό σκαμνάκι και το χαριτωμένο της κεφάλι σκυμμένο τρυφερά πάνω από το ρόδινο προσωπάκι του μωρού της. Ένα ευτυχισμένο χαμόγελο άνθιζε στα χείλη της, καθώς το ανοιξιάτικο αγεράκι ερχόταν από τη θάλασσα και της ανέμιζε τα μαλλιά. Η θάλασσα ήταν εκεί κοντά, λίγο πιο πέρα από το σπίτι, απλωνόταν γαλάζια και ατάραχη, ωραιότατη κάτω από το γαλάζιο ακόμα ανοιξιάτικο ουρανό. Η μικρή Λίνα είχε τα ματάκια της κλειστά, όμως δεν κοιμόταν. «Αχ, μικρέ μου θησαυρέ», της έλεγε νοερά η Νάτα, «να μεγαλώσεις, να σε καμαρώσω κοπέλα». Και η φαντασία της, όπως η φαντασία όλων των μητέρων της γης, δεν δίστασε να ανοίξει τα μεγάλα της φτερά, να ξεπεράσει μερικά χρόνια και να αντικρίσει ένα χαριτωμένο κοριτσίστικο πρόσωπο να της χαμογελά. «Ο Θεέ μου, τι να την περιμένει άραγε. Κάνε την όμορφη, ευτυχισμένη τη ζωή της και προπαντός καλή». Εκείνη τη στιγμή τα ματάκια της μικρής άνοιξαν. Τώρα μπορούσε να αποθέσει τη Λίνα μέσα στο καλαθάκι της και να κοιτάξει τη δουλειά της. Το καλάθι με τις ροζ κορδέλες ήταν έξω στη βεράντα. Το σύρε η Νάτα σε ένα προφυλαγμένο μέρος και ύστερα έβαλε τη Λίνα πάνω στα άσπρα σεντόνια. Η μικρή ευχαριστημένη χαμογέλασε και άρχισε να χτυπά ποδαράκια και χεράκια. «Τώρα φρόνημα, ε! Και αν είσαι καλό κορίτσι, μόλις τελειώσω θα βγούμε περίπατο. Θα πάμε, ξέρεις που θα πάμε, ε! Στη θεία Χλόη που σε αγαπά πολύ!» Ένα γέλιο δυνατό, σκαστό, βγήκε από το παιδικό στοματάκι. «Σε ευχαριστημένη που θα πάμε στη θεία Χλόη, ε! Σαν να σου καλάρεσε! Φεύγω τώρα και φρόνημα!» Όταν τελείωσε τη δουλειά της η Νάτα, ετοίμασε τη Λίνα για έξω. Έστριψαν το δρόμο που έφερνε προς τη θάλασσα. Ένα-δυο χελιδόνια σπάθησαν τον αέρα και πέρασαν σαν αστραπή μπροστά από τα μάτια της Νάτας. Τα είδε να πηγαίνουν για μια στιγμή στη φωλιά που ήταν χτισμένη πάνω από την πόρτα του σπιτιού της Χλόης. Η Λίνα μέσα στο καρότσι χαμογελούσε αφιψηλού σαν μικρή βασίλισσα που στέλνει συγκαταβατικά το χαμόγελό της στους υπηκόους της. Η Χλόη από μέσα τους άκουσε και τους περίμενε. Αυτές οι καθημερινές πρωινές επισκέψεις της Νάτας με τη μικρή Λίνα ήταν μια από τις πολλές μικρές χαρές που φώτιζαν τη ζωή της Χλόης. Δέχτηκε τις δύο επισκέπτριές της με μεγάλο

καρδιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

το Άγιο Πνεύμα στη δημιουργία του κόσμου. Το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα στον χρόνο αρχίζει από τη δημιουργία του κόσμου. Συνδημιουργεί με τον Πατέρα και τον Υιό τον κόσμο, τον άνθρωπο, τους αγγέλους. Συνδημιουργεί ως Θεός ισοδύναμος, ομότιμος και ομούσιος. Στη δημιουργία της χτίσεως, το Άγιο Πνεύμα συνδημιουργεί με τον Πατέρα και τον Υιό. Στη Γένεση λέει: «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και τη γην. Η δε γη είναι αόρατος και ακατασκεύαστος και σκότωσε πάνω της αβύσσου και Πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος». Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Η γη ήταν αόρατη και αδιαμόρφωτη και σκοτάδι απλωνόταν πάνω στα βαθιά νερά και το Πνεύμα του Θεού περιφερόταν επάνω στα νερά. Στους ψαλμούς λέει: «Εξαποστελείς το Πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Στέλνεις το Πνεύμα σου και κτίζονται και έτσι ανακαινίζεις την επιφάνεια της γης». Είναι σαφή τα σχόλια του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού και του Διδύμου του Τυφλού που λένε: «Πρώτα λοιπόν το νερό διέταξε ο Θεός να βγάλει ζωντανά πλάσματα, γιατί επρόκειτο με το νερό και με το Άγιο Πνεύμα που στην αρχή φερόταν πάνω στα νερά να ανακαινήσει τον άνθρωπο. Και έχοντας το Πνεύμα την αυτή με τον Πατέρα και τον Υιό δύναμη, δημιούργησε όλα όσα δημιούργησε ο Πατέρας και ο Υιός».

Στη δημιουργία του ανθρώπου, το Άγιο Πνεύμα συνδημιουργεί μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό. Στο βιβλίο του Ιώβ λέει: «Πνεύμα θείον το ποιήσαν με, πνοή δε παντοκράτορος ή διδάσκουσά με». Το Πνεύμα του Θεού είναι που με δημιούργησε και η πνοή του Παντοκράτορα είναι εκείνη που με διδάσκει. Στο δε βιβλίο της Γενέσεως λέγει: «Και είπεν ο Θεός, ποιήσω μεν άνθρωπον, κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν. Και είπε ο Θεός, ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας εικόνα και να έχει την δυνατότητα να ομοιάσει με εμάς». Το Άγιο Πνεύμα δόθηκε στον πρώτο άνθρωπο μαζί με την πνοή. Μετά από την πτώση, η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος έγινε εξωτερική ως προς τη φύση του ανθρώπου. Το Άγιο Πνεύμα συνδημιουργεί τον άνθρωπο με τον Πατέρα και τον Υιό, ψάλλουμε και στην Εκκλησία μας. «Ότε καταρχάς τον Αδάμ διέπλασας, Κύριε, τότε το λόγο σου το εν υποστάτω ευόησας εύσπλαχνε, ποιήσομεν κατά την ημετέραν ομοίωσιν, το δε πνεύμα το Άγιον συμπαρήν δημιουργών, διόβο όμενση, ποιητά ο Θεός ημών, δόξαση. Κύριε, όταν στην αρχή δημιούργησες τον Αδάμ, τότε ευσπλαχνικέ, είπες προς το λόγο σου που είναι πρόσωπο, ας δημιουργήσουμε σύμφωνα με τη δική μας ομοίωση». Και το Πνεύμα το Άγιο ήταν παρόν και μαζί δημιουργούσε. Γι' αυτό φωνάζουμε σε σένα, Δημιουργέ ο Θεός μας, σου ανήκει δοξολογία. Είναι από την παρακλητική «Κάθισμα του Μεσονυκτικού» της Κυριακής του Δευτέρου ήχου.

Το Άγιο Πνεύμα αγιάζει τους αγγέλους. Χωρίς το Πνεύμα δεν υπάρχει αγιασμός. Οι δυνάμεις των ουρανών δεν είναι άγιες από τη φύση τους. Αλλιώς ασφαλώς δεν θα είχαν καμία διαφορά από το Άγιο Πνεύμα. Αλλά λαμβάνουν από το Πνεύμα η καθεμιά για τον εαυτό της το κατάλληλο μέτρο του αγιασμού, ανάλογα με την μεταξύ τους υπεροχή, μας λέει ο Άγιος Μέγας Βασίλειος.

Την Τετάρτη 20 Μαΐου, εορτή της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Τρίτη 19 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός. Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερών και Νιγρήτης, κυρίου Θεολόγου. Συγκοινωνία ΚΤΕΛ νομού Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2397 0 22 300.

0: Η ώρα είναι 4 το απόγευμα.
1: Στη συνέχεια του προγράμματός μας, φίλοι ακροατές, θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα στην Αγία Μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου. Ενώτησε τη δέησή μου αντί αληθεία σου, εισάκουσον μου αντί δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και οικειδίεσεν επί με το πνεύμα μου, εν εμή ετράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν επάστης έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου μελέτουν. Διεπέτεσα προς ετασχήρας μου, η ψυχή μου ας γέννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσες λάκουν. Ακουστών ποιήσον μου το πρωί το έλεό σου, ό,τι επισύλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύσεις πάντα στους θλίβοντες την ψυχή μου,

κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός σου. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδου γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδου γαρ αλήθεια εν αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλουσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκεφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδος μη την αγαλία εσύ του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επίσε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κυρία τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν έδω κάνω λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κυρίαν τη ευδοκία θυσιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου επί το θυσίαν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάς τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών. Ενε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ου εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών,

Μικρή μου φίλη, Χριστός Ανέστη. Καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα σε όλους σας. Ελπίζω να είστε και σήμερα, Σάββατο, όλοι πολύ πολύ καλά. Μπροστά μας, το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, το Σάββατο τελειώνει, ένα απόγευμα μας μένει. Και η Κυριακή. Έχουμε όμως χρόνο για να κάνουμε, νομίζω, πολλά ωραία πράγματα. Πολλά καλά πράγματα, που μετά θα τα θυμόμαστε με χαμόγελο και με ευχαρίστηση. Να μην κάνουμε κάτι που μετά, όταν θα το σκεφτόμαστε, θα στεναχωριόμαστε. Ας πούμε, αν μαλώσουμε με κάποιον και δεν συγχωρεθούμε. Αν πούμε κουβέντες που πάνω στο θυμό μας θα τις λέμε και μετά θα το μετανιώσουμε. Ας προσέξουμε λοιπόν στο Σαββατοκύριακο που μας απομένει να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα. Και φυσικά τώρα θα πάμε να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια του διηγήματός μας. Μας περιμένει μεγάλη περιπέτεια και πολλά πολλά άλλα. Γι' αυτό να μην λείπει κανείς από τη συντροφιά μας. Έτοιμοι, πάμε λοιπόν.

Μεθυσμένος ο νους του Πτολεμαίου, παιδιά, αγρίευε όλο και πιο πολύ. Φούσκωνε, ξεφούσκωνε μανιασμένα. Και η σατανοκίνητη ψυχή του σοφίζεται άλλο απάνθρωπο και βάρβαρο τρόπο εξόντωσης των Ιουδαίων. Δεν θα το βάλει ο νους σας, όσοι και αν είναι η ευστροφία του. Η ιδέα του ήταν πραγματικά έμπνευση δαιμονική. Να τους θανατώσει όλους με μεθυσμένους ελέφαντες. Το είπε και το έβαλε σε εφαρμογή το δαιμονικό σχέδιό του. Γεμάτος οργή, φώναξε τον φίλο του ελεφαντάρχη, τον Έρμονα, που είχε την ευθύνη σε 500 πολεμικούς ελέφαντες του υπόδρομου και του έδωσε άγρια τη βασιλική διαταγή. «Μ' ακούς, θα μου μεθύσεις και τους 500 ελέφαντες μέχρι τρέλας. Χουφτιές, χουφτιές, μαυερτοσύνη, μπόλικο, μπόλικο θα τους δώσεις στο λιβανωτό. Να τους μεθύσεις, να τους πνίξει ευωδιά του και να χορτάσουν έπειτα ανώθευτο, καθαρό και δυνατό κρασί, μοσχομυρισμένο. Να πιούν αχόρταστα. Και όταν μεθύσουν και εξαγριωθούν, θα τους ξαμολύσεις να ριχτούν και να ποδοπατήσουν όλους αυτούς τους άθλιους, τους Ιουδαίους, αυτούς που έχουμε κλείσει μέσα στον υπόδρομο. Μακελιό να γίνει. Κανείς τους να μην μείνει ζωντανός.» Έδωσε τη φρικτή διαταγή και ξαναγύρισε στο πλούσιο συμπόσιο με τους φίλους και αξιωματούχους του που εχθρεύονταν τους Ιουδαίους. Τη νύχτα εκείνη κανείς δεν έκλεισε μάτι στον υπόδρομο. Ο Έρμονας άρχισε να ετοιμάζει με επιμέλεια τους ελέφαντες σύμφωνα με τη διαταγή του βασιλιά. Οι δεσμοφύλακες έδαιναν τα χέρια των μελοθάνατων μη τύχει και κάποιος δραπετεύσει μες στο σκοτάδι. Έπαιρναν όλα τα μέτρα, σίγουροι ότι ο ήλιος με την ανατολή του δεν θα βρει ουδέως ζωντανό. «Γιατί τόση κακότητα στον κόσμο?» αναστέναξε μια συμμαθήτριά μας. «Η αγάπη και το μίσος δεν περπατούν στο ίδιο μονοπάτι, παιδί μου. Η αγάπη έρχεται από άλλο δρόμο, από το δρόμο του Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη. Λείπει ο Θεός, λείπει και η αγάπη. Κάνε υπομονή, θα δεις παρακάτω.» Αλήθεια, πώς να την πέρασαν εκείνη τη νύχτα οι Ιουδαίοι. Όλοι τους θεωρούσαν χαμένους, μόνους και έρημους, χωρίς τη βοήθεια και τη συμπαράσταση κανενός. Περιφραγμένους μέσα στον υπόδρομο, σε τέλεια εγκατάλειψη, χωρίς ελπίδα. Εκείνοι όμως, πώς να ένιωθαν εκείνοι? «Σίγουρα δεν θα ξέχασαν τον παντοδύναμο Θεό. Θα τον παρακαλούσε να του σώσει», είπαν τα παιδιά. Ακριβώς. Μέσα από τους θρήνους και τον αβάσταχτο της καρδιάς τους πόνο, ύψωναν τα λυσοδεμένα χέρια τους στον ουρανό, οικετεύοντας αδιάκοπα. «Ο Θεός των πατέρων μας, ρίξε το σπλαχνικό σου βλέμμα και σε μας. Άκουσε την κραυγή του πόνου μας. Τρέξε να μας βοηθήσεις. Μαλάκωσε του βασιλιά μας την καρδιά. Κύριε», και έκραξα προς εις άκουσόν μου. Και έγινε όπως το είπατε, φίλοι μου. Ο Θεός ακούει πάντα με αγάπη τις προσευχές των παιδιών του, ιδιαίτερα εκείνων που πονούν και υποφέρουν για να μείνουν σταθεροί στις άγιες εντολές του. Και να από τώρα έδειξε και πάλι τη δύναμη της θείας φροντίδας του. Θα μπορούσε ο Θεός παντοδύναμος και δίκαιος να τιμωρήσει αστραπιαία και αυστηρά τον σκληρό και ασεβή βασιλιά, να ελευθερώσει αμέσως το λαό του. Και γιατί δεν το έκανε? Βιαστήκε ο Άρης σχεδόν θυμωμένα. «Ναι, έπρεπε να το κάνει», συμφώνησαν όλα τα παιδιά. «Δεν έκανε έτσι, παιδιά μου, ο Πανάγαθος Θεός. Η μακροθυμία και η αγάπη του δίνει πρώτα στον άνθρωπο κάθε ευκαιρία να καταλάβει και να σκεφτεί το λάθος του, να αλλάξει την κακή γνώμη, δηλαδή να μετανοήσει. Γιατί θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να γνωρίσουν το Άγιο Θέλημά του, που είναι η αλήθεια του Θείου του Νόμου.
Ναι, αλλά να βασανίζεται ένας ολόκληρος λαός και μάλιστα θεοσεβής για ένα και μόνο άνθρωπο. Τι κι αν είναι βασιλιάς. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είχε το σοφό σχέδιο της αγάπης στο Θεός και για τους Ιουδαίους και για το βασιλιά. Άλλωστε δικός του λόγος είναι. Εκείνοι που θέλουν να ζουν με ευσέβεια θα καταδιωχθούν. Είμαστε όμως ακόμα στην αρχή. Οι επόμενες φάσεις στο σχέδιο του Θεού θα μας εκπλήξουν. Έρχεται το τέλος νικηφόρο για τα πιστά παιδιά του, που στηριγμένα σε εκείνον δεν λύγησαν. Κάντε λίγη υπομονή. Παρακολουθήστε πως άθλησαν οι θεοσεβείς Ιουδαίοι σε αυτό το στίβο της δοκιμασίας τους. Απροσδόκητο και εκπληκτικό το τέλος που δίνει ο Θεός. Ανεξήγητος άνθρωπος αυτός ο Πτολεμαίος. Πήρε το λόγο τώρα καπετάν Μινάς. Τον εμποδίζει ο ίδιος ο Θεός στα πάνθρωπα σχέδιά του και δεν το καταλαβαίνει. Δεν τον άφησε να βεβηλώσει τα Άγια των Αγίων, κάνοντάς τον να λυγίσει σαν ένα αιμοδαρμένο καλάμι, και δεν το κατάλαβε. Τελειώνει τον ατέλειωτο πάπυρο του Νείλου και τα καλαμάκια γραφής, πράγμα παράδοξο, και δεν το καταλαβαίνει. Δύο μήνυματα τρανταχτά του Θεού και ολόκληρος βασιλιάς να μην τα καταλαβαίνει. Και πού να ακούσεις τώρα και το νέο του πάθημα, φίλοι μου. Πραγματικά για γέλια και για κλάματα, είπε χαμογελώντας ο καθηγητής μας και πήρε να συνεχίζει. Ενώ η νύχτα έφτανε να παραδώσει βάρδια στο φως και το πλήθος του κόσμου είχε συναχθεί στον υπόδρομο για το φρικτό θέαμα του αφανισμού των Ιουδαίων με τους ελέφαντες και όλοι οι επίσημοι είχαν πάρει τις θέσεις τους, ο βασιλιάς δεν φαινόταν πουθενά. Η ώρα περνούσε, ο βασιλιάς πουθενά. Με αγωνία ο έρμονας τρέχει στα ανάκτορα, αλλά ο βασιλιάς κοιμάται βαθιά. Νέα επέμβαση του Θεού για τη σωτηρία του λαού του. Είχε ρίξει το φιλοπάτορα σε τόσο βαθύ και γλυκό ύπνο που ήταν αδύνατο να ξυπνήσει. Πού να τολμήσει ο έρμονας να τον πλησιάσει. Ο ήλιος ανέβαινε και ανέβαινε στον ουρανό. Οι ελέφαντες λίγο-λίγο ξεμέθησαν, ηρέμησαν, ο κόσμος διαλύθηκε. Οι Ιουδαίοι κατάλαβαν ότι και πάλι ο αγαθός Θεός είχε ακούσει τις προσευχές τους και τους είχε σώσει από φρικτό θάνατο. Ύψωσαν ύμνους και δοξολογίες στο Άγιο όνομά του, που φανέρωσε και πάλι στα άνομα έθνη την παντοδυναμία του και ταπείνωσε την ασεβή τους περηφάνεια. «Καθαρό νέο θαύμα!» φώναξαν πάλι με έκπληξη τα παιδιά. Τα μάτια τους ορθάνυχτα από θαυμασμό. «Κύριε, τι έγινε στη συνέχεια?» Έφτασε η ώρα 4:30 το απόγευμα και ο βασιλιάς ακόμα κοιμόταν. Το απογευματινό συμπόσιο ήταν έτοιμο και οι καλεσμένοι είχαν σχεδόν όλοι φτάσει. Όταν ο υπεύθυνος του συμποσίου, τι να κάνει, πήρε την τόλμη να ξυπνήσει το βασιλιά. Πήγε, τον σκούντιξε απαλά, τον ξανασκούντιξε. Παρήθυμος άνοιξε κάποτε τα μάτια. Θηρίο έγινε σαν συνειδητοποίησε το πάθημά του. Θηρίο πληγωμένο, μα συγκρατήθηκε. Ετοιμάστηκε μεγαλόπρεπα, πέρασε στην αίθουσα του συμποσίου δίνοντας σε όλους την εντολή να καθίσουν απέναντί του. Έδωσε το σύνθημα να αρχίσει με κέφι το φαγοπότι και το ξεφάντωμα. Η διασκέδαση να είναι απολαυστική. Και πάνω στο φόρτε του γλαιτιού και της κουβέντας που είχαν φάει και είχαν πιει και είχαν μεθύσει, ο φιλοπάτορας θυμήθηκε τους Ιουδαίους πάλι. Άγρια βρυχήθηκε σαν μανιασμένο θηρίο και κάλεσε τον έρμονα. Με απειλές και φοβέρες ζήτησε να μάθει τι ακριβώς είχε συμβεί και κέρδισαν μια μέρα ζωή πάλι οι Ιουδαίοι. Του εξήγησε επακριβώς ο έρμονας τα συμβάντα. Οι φίλοι του βασιλιά τον επιβεβαίωσαν. Και τότε ήταν που η θηριωδία του έφτασε και ξεπέρασε και εκείνη του τυραννικού παλιού άρχοντα Φάλαρη, που είχε φήμη του αγριότερου ανθρώπου του κόσμου. Άφρισε, ξάφρισε μανιασμένα. Η βασιλική του αλαζονία είχε καταντροπιαστεί. Τι να έλεγε? «Στο σημερινό μου ύπνο χρωστάνε οι Ιουδαίοι την παράταση της ζωής τους για μια ακόμα μέρα». Και πρόσθεσε απειλητικά τη νέα τρομακτική διαταγή.
χωρίς καμιά αναβολή, μέθησε τους ελέφαντες και πάλι ακόμα πιο πολύ. Με δυνατό κρασί και βοδιαστό λιβάνι, που να ριχτούν επάνω στους άθλιους Ιουδαίους και να τους εξολοθρεύσουν οριστικά. Να αφανιστεί το μισητό ετούτο γένους. Όλοι οι συμποσιαστές τους συμφώνησαν και γεμάτη άγρια χαρά για το πρωτότυπο αυτό αφανισμό ενός λαού από ένα βασιλιά, φύγαν για τα σπίτια τους, περιμένοντας εν αγώνια την επόμενη μέρα. Μάτι δεν έκλεισαν όλη τη νύχτα. Τι να σκέπτονταν άραγε εξωματούχοι του Πτολεμαίου. Σχέδια ανάξια στο αξίωμά τους. Σχεδίαζαν όλη τη νύχτα οι βαριχορτασμένοι αξιωματούχοι. Ποια λόγια πιο βαριά και ξεφτελιστικά θα βρούνε. Ποιες κραυγές, ηρωνίες, προσβολές, βρισιές θα ξεστομίσουν για τους ηρωικούς εκείνους Ιουδαίους. Τους αξίζει να ποδοπατηθούν από τους φοβερούς ελέφαντες για τη στενοκεφαλιά τους. Ποιος τους είπε να μένουν, να παραμένουν πιστοί στον ένα θεό τους? Ξημέρωτα ο πετεινός λάλησε. Πάλι εξαγριωμένοι από το μεθύσι οι ελέφαντες. Πάλι τα πλήθη συγκεντρωμένα στον υπόδρομο για το φρικτό θέαμα. Πάλι ψωμένα τα χέρια των μελοθάνατων στον ουρανό. Κραυγές, θρήνη, προσευχές και εικεσίες. Νικητεύουν τον παντοδύναμο Θεό να σπεύσει γρήγορα, να του σώσει και πάλι από το φρικτό ξολοθρεμό, να δείξει τη δύναμή του και τη δόξα του. Ταχύ επάκουσον ημών.

Μικροί μου φίλοι, ελάτε τώρα να διαβάσουμε τα αυριανά γεωγραφικά αναγνώσματα. Αυτά που θα ακούσουμε την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Το Αποστολικό Ανάγνωσμα και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, παρμένα αντίστοιχα από τις επιστολές ή τις πράξεις των Αποστόλων και τα Ευαγγέλια. Αύριο λοιπόν το Αποστολικό Ανάγνωσμα είναι παρμένο από τις πράξεις των Αποστόλων. Όπως όλες αυτές τις μέρες, παιδιά, που βρισκόμαστε στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου. Όμως επειδή και τα δύο αναγνώσματα, και το Ευαγγελικό και το Αποστολικό, παιδιά, είναι αρκετά μεγάλα σε έκταση, θα διαβάσουμε τώρα μόνο τη μετάφραση. Αύριο το πρωί θα τα ακούσουμε στο κείμενο το γνήσιο, το αρχαίο, όπως θα το διαβάζαμε και εμείς τώρα πρώτα την ώρα της Θείας Λειτουργίας, δηλαδή όπως θα το διαβάζαμε και τώρα στην εκπομπή μας. Πάμε λοιπόν στις πράξεις των Αποστόλων, στο 16ο κεφάλαιο και στο στίχο 16. Και ελάτε να διαβάσουμε ένα περιστατικό από τη ζωή, τις πράξεις των Αποστόλων. Λέει λοιπόν ο Λουκάς, παιδιά, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που τα διηγείται αυτά σε κάποιον γνωστό του, γιατί για εκείνον έγραψε τις πράξεις των Αποστόλων. Του λέει λοιπόν: «Μια μέρα, καθώς πηγαίναμε στον τόπο της προσευχής, συνέβη να συναντήσουμε μια δούλη που είχε μαντικό πνεύμα και με τις μαντίες της απέφερε πολλά κέρδη στους κυρίους της. Αυτή ακολουθούσε τον Παύλο και τον Σίλα και φώναζε: Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του ύψιστου Θεού που μας κηρύττουν την οδό της σωτηρίας. Αυτό το έκανε πολλές μέρες. Ο Παύλος αγανάκτησε, γύρισε πίσω και είπε στο πνεύμα: Σε διατάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις από αυτήν. Την ίδια στιγμή βγήκε το πνεύμα. Όταν είδαν τα αφεντικά της ότι μαζί με το πνεύμα χάθηκε και η ελπίδα του κέρδους που είχαν από την εργασία της, έπιασαν τον Παύλο και τον Σίλα και τους έσυραν στην αγορά για να τους παρουσιάσουν στις αρχές. Τους οδήγησαν μπροστά στους ανώτατους άρχοντες της πόλης και είπαν: Αυτοί οι άνθρωποι είναι Ιουδαίοι και προκαλούν ταραχές στην πόλη. Θέλουν να εισαγάγουν έθιμα που δεν επιτρέπεται σε εμάς, που είμαστε Ρωμαίοι, να τα δεχτούμε ή να τα τηρούμε. Τότε ο λαός ξεσηκώθηκε εναντίον τους. Οι άρχοντες τους έσχισαν τα ρούχα και έδωσαν διαταγή να τους ραβδίσουν. Τους έδωσαν πολλά χτυπήματα και μετά τους έβαλαν στη φυλακή και έδωσαν εντολή στο δεσμοφύλακα να τους φυλάει ασφαλισμένους καλά. Αυτός, εφόσον πήρε μια τέτοια εντολή, τους έβαλε στο πιο εσωτερικό κελί και για λόγους ασφαλείας έσφιξε τα πόδια τους στην ξυλοπαίδη. Γύρω στα μεσάνυχτα, ο Παύλος και ο Σίλας προσεύχονταν και έψελναν ύμνους στο Θεό και τους άκουγαν οι φυλακισμένοι. Ξαφνικά έγινε ένας σεισμός τόσο δυνατός που σαλέστηκαν τα θεμέλια της φυλακής. Αμέσως άνοιξαν όλες οι πόρτες και τα δεσμά των φυλακισμένων λύθηκαν. Ο δεσμοφύλακας ξύπνησε και όταν είδε τις πόρτες της φυλακής ανοιχτές, έβγαλε το σπαθί του και ήθελε να σκοτωθεί, νομίζοντας ότι οι φυλακισμένοι είχαν δραπετεύσει. Τότε ο Παύλος του φώναξε: Μην κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου. Είμαστε όλοι εδώ. Ο δεσμοφύλακας ζήτησε να του φέρουν φώτα. Πήδηξε μέσα στο κελί και τρομαγμένος έπεσε στα πόδια του Παύλου και του Σίλα. Ύστερα τους έβγαλε έξω και τους ρώτησε: Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Αυτοί του είπαν: Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς και εσύ και το σπίτι σου. Και κήρυξαν σε αυτόν και σε όσους ήταν στο σπίτι του τον λόγο του Κυρίου. Ο δεσμοφύλακας τους πήρε την ίδια εκείνη ώρα μέσα στη νύχτα και έπλυνε τις πληγές τους. Ύστερα βαφτίστηκε αμέσως ο ίδιος και όλη η οικογένειά του. Κατόπιν τους ανέβασε στο σπίτι του και τους έστρωσε τραπέζι. Ήταν πανευτυχής που και αυτός και όλη η οικογένειά του είχαν βρει την πίστη στον Θεό. Ένα πολύ όμορφο περιστατικό, παιδιά. Ένα θαύμα του Θεού μας για αυτούς που τον αγαπούν και για αυτούς που δεν τον γνωρίζουν. Είδατε, παιδιά, με ένα θαύμα ο Χριστός μας
και τους Αποστόλους. Φύλαξε και τους έδωσε την ευκαιρία να συνεχίσουν το έργο τους, αλλά και έναν άπιστο τον έκανε να πιστέψει στον μόνο αληθινό Θεό. Πάμε τώρα στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Ένα θαύμα, παιδιά, θα ακούσουμε αύριο την ώρα του Ευαγγελικού Αναγνώσματος. Ένα θαύμα θα παρακολουθήσουμε, ένα σπουδαίο θαύμα του Κυρίου μας. Και αυτό ας το διαβάσουμε με απλά λόγια. Είναι παρμένο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το 9ο κεφάλαιο, και οι στίχοι είναι από τον 1 μέχρι και τον 38. Καθώς πήγαινε στο δρόμο του ο Ιησούς, είδε έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. Τον ρώτησαν λοιπόν οι μαθητές του: «Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε και γεννήθηκε αυτός τυφλός, ο ίδιος ή οι γονείς του?» Ο Ιησούς απάντησε: «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθεί η δύναμη των έργων του Θεού πάνω σε αυτόν. Όσο διαρκεί η μέρα, πρέπει να εκτελώ τα έργα εκείνου που με έστειλε. Έρχεται η νύχτα, οπότε κανένας δεν μπορεί να εργάζεται. Όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο, είμαι το φως για τον κόσμο». Όταν τα είπε αυτά, ο Ιησούς έφτισε κάτω, έφτιαξε πυλό από το φτήμα, άλυψε με τον πυλό τα μάτια του τυφλού και του είπε: «Πήγαινε να νυφτείς στην κολυβήθρα του Σιλοάμ», που σημαίνει «απεσταλμένος από τον Θεό». Ξεκίνησε λοιπόν ο άνθρωπος, πήγε και νύφτηκε, πλήθηκε, και όταν γύρισε πίσω, έβλεπε. Τότε οι γείτονες και όσοι τον έβλεπαν προηγουμένως ότι ήταν τυφλός έλεγαν: «Αυτός δεν είναι ο άνθρωπος που καθόταν εδώ και ζητιάνευε?» Μερικοί έλεγαν: «Αυτός είναι», ενώ άλλοι έλεγαν: «Είναι κάποιος που του μοιάζει». Ο ίδιος όμως έλεγε: «Εγώ είμαι». Τότε τον ρωτούσαν: «Πώς λοιπόν άνοιξαν τα μάτια σου?» Εκείνος απάντησε: «Ένας άνθρωπος που τον λένε Ιησού έκανε πυλό, μου άλεψε τα μάτια και μου είπε: πήγαινε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και νύψου. Πήγα λοιπόν εκεί, νύφτηκα και βρήκα το φως μου». Τον ρώτησαν λοιπόν: «Πού είναι ο άνθρωπος εκείνος?» «Δεν ξέρω», τους απάντησε. Τον έφεραν τότε στους Φαρισαίους τον άνθρωπο που ήταν άλλοτε τυφλός. Η μέρα που έφτιαξε ο Ιησούς τον πυλό και του άνοιξε τα μάτια ήταν Σάββατο. Άρχισαν λοιπόν και οι Φαρισαίοι να το ρωτούν πάλι πώς απέκτησε το φως του. Αυτός τους απάντησε: «Έβαλε πάνω στα μάτια μου πυλό, νύφτηκα και βλέπω». Μερικοί από τους Φαρισαίους έλεγαν: «Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι σταλμένος από το Θεό, γιατί δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου». Άλλοι όμως έλεγαν: «Πώς μπορεί ένας αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει τέτοια σημεία?» Και υπήρχε διχογνωμία ανάμεσά τους. Ρωτούν λοιπόν πάλι τον τυφλό: «Εσύ τι λες γι' αυτόν, πώς εξηγείς ότι σου άνοιξε τα μάτια?» Και εκείνος τους απάντησε: «Είναι προφήτης». Οι Ιουδαίοι όμως δεν εννοούσαν να πιστέψουν πως αυτός ήταν τυφλός και απέκτησε το φως του, ώσπου κάλεσαν τους γονείς του ανθρώπου αυτού και τους ρώτησαν: «Αυτός είναι ο γιος σας που λέτε ότι γεννήθηκε τυφλός? Πώς λοιπόν τώρα βλέπει?» Οι γονείς του τότε αποκρίθηκαν: «Ξέρουμε πως αυτός είναι ο γιος μας και ότι γεννήθηκε τυφλός. Πώς όμως τώρα βλέπει δεν το ξέρουμε? Ή ποιος του άνοιξε τα μάτια, εμείς δεν το ξέρουμε. Ρωτήστε τον ίδιο. Ενήλικος είναι, αυτός μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του». Αυτά είπαν οι γονείς του από φόβο προς τους Ιουδαίους, γιατί οι Ιουδαίοι άρχοντες είχαν κιόλας συμφωνήσει να αφορίζεται από τη συναγωγή όποιος παραδεχτεί πως ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Γι' αυτό είπαν οι γονείς του: «Ενήλικος είναι, ρωτήστε τον ίδιο». Κάλεσαν λοιπόν για δεύτερη φορά τον άνθρωπο που ήταν πριν τυφλός και του είπαν: «Πες την αλήθεια ενώπιον του Θεού. Εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός». Εκείνος τότε τους απάντησε: «Αν είναι αμαρτωλός δεν το ξέρω. Ένα ξέρω, πως ενώ ήμουν τυφλός τώρα βλέπω». Τον ρώτησαν πάλι: «Τι σου έκανε, πώς σου άνοιξε τα μάτια?» «Σας το είπα κιόλας», τους αποκρίθηκε, «αλλά δεν πιστήκατε. Γιατί θέλετε να το ξανακούσετε? Μήπως θέλετε κι εσείς να γίνετε μαθητές του?» Τον περιγέλασαν τότε και του είπαν: «Εσύ είσαι μαθητής εκείνου. Εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσή. Εμείς ξέρουμε πως ο Θεός μίλησε στο Μωυσή, ενώ γι' αυτόν δεν ξέρουμε την προέλευσή του». Τότε απάντησε ο άνθρωπος και τους είπε: «Εδώ είναι το παράξενο. Πως εσείς δεν ξέρετε από πού είναι ο άνθρωπος? Κι όμως αυτός μου άνοιξε τα μάτια. Ξέρουμε πως ο Θεός τους αμαρτωλούς δεν τους ακούει,
Αλλά αν κάποιος τον σέβεται και κάνει το θέλημά του, αυτόν τον ακούει. Από τότε που έγινε ο κόσμος, δεν ακούστηκε να ανοίξει κανείς τα μάτια ενός γεννημένου τυφλού. Αν αυτός δεν ήταν από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. «Εσύ είσαι βουτυγμένος στην αμαρτία από τότε που γεννήθηκες», του αποκρίθηκαν, «και κάνεις το δάσκαλο σε μας». Και τον πέταξαν έξω. Ο Ιησούς έμαθε ότι τον πέταξαν έξω και όταν τον βρήκε του είπε, «Εσύ πιστεύεις τον Υιό του Θεού?» Εκείνος αποκρίθηκε, «Και ποιος είναι αυτός, Κύριε, για να πιστέψω σε αυτόν?» «Μα τον έχεις κιόλας δει», του είπε ο Ιησούς. «Αυτός που μιλάει τώρα μαζί σου, αυτός είναι». Τότε εκείνος είπε, «Πιστεύω, Κύριε», και τον προσκύνησε. Μικροί μου φίλοι, αυτό ήταν και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που θα ακούσουμε αύριο το πρωί την ώρα της Θείας Λειτουργίας σε όλους τους Ορθόδοξους ναούς μας. Πέρασε όμως ο χρόνος μας, σας αποχαιρετώ, να είστε καλά, καλό υπόλοιπο απόγευμα. Θα τα πούμε, αν θέλει ο Θεός, αύριο το απόγευμα, όλοι μαζί στην ώρα μας. Χαίρετε, μικροί μου φίλοι.

Την Τετάρτη 20 Μαΐου, εορτή της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Τρίτη 19 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός. Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερών και Νιγρήτης, κυρίου Θεολόγου. Συγκοινωνία ΚΤΕΛ νομού Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2397 0 22 300.

Ιερά Μητρόπολη, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός, Αγίου Παντελεήμονος Αμπελοκήπων. Πρόγραμμα ακολουθειών επί τη αφήξη και παραμονή της θυμίας κάρας του Αγίου Παντελεήμονος. Τρίτη, 19 Μαΐου, 6 και 4 το απόγευμα, άφηξη της θυμίας κάρας και αρχιερατικός εσπερινός αποδόσεως του Πάσχα. Τετάρτη, 20 Μαΐου, 7:30 το πρωί, αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 11 παράκληση στον Άγιο και στις 6:30 το απόγευμα 9 ώρα λιτανία και εν συνεχεία εσπερινός της Αναλήψεως και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Καθημερινά θα τελούνται στις 7:30 το πρωί Θεία Λειτουργία, στις 11 το πρωί παράκληση και στις 6:30 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στις 7:30 το πρωί Θεία Λειτουργία, στις 11 παράκληση στον Άγιο και στις 12:30 το μεσημέρι αναχώρηση της θυμίας κάρας. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7:30 το πρωί έως στις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο Ιερού Ναού 2310 738 400. Αστική συγκοινωνία με τα λεωφορεία 21 32 34.

Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού του Σαββάτου.

0: Δύναμοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγοί κρατεών ζήτησαν την ψυχή μου και ου προέσθεντο σε ενώπιον αυτών. Και εσύ, κύριο Θεό μου, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμο και πολυέλεο και αληθινό, επίβλεψον επ' εμέ και λέησόν με, δώ στο κράτο σου το παιδί σου και σώσον τον ιών τη παιδίσκη σου. Πίσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Πίσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νίκαι αίκιους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε, εκ του Κυρίου μαθήτριε και την προγονικήν απόφασιν απορρίψασε της Αποστόλης καυχόμενε έλεγον. Εσκύλευτε ο θάνατος, ηγέστης Χριστός ο Θεός, δωρούμενος στον κόσμο το μέγα έλεος. Και νύν και αίκιους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσιν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτων το θάνατος σκυλεύσας και έγερσιν δείξας ως Θεός, μη παρήδη σου σέπλασας και χειρίσου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τεκούσα σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσα υπέρ ημών, και σώσον σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις τη διαθήκη σου και μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών δι' Αβραάμ τον ηγαπημένο εν υπό σου και δι' Εσάκ τον δούλο σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκιους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσθητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποντα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκιους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Πίστη ελθούσα εν το φρέατι, η Σαμαρίτης εθεάσατο, το τη Σοφίας είδωρσε, όπο της θύσα δαψιλός, βασιλεία εν την άνωθεν, εκκληρώσατο αιωνίως η αείδημος. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύπλαχνος, ο του δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου. Τα στριχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ.
1: Ο Θεός, εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτού έθιου ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Αμήν, Δέσποτα Κύριε σου Χριστέ, ο Θεός ημών, μακροθυμίησας επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγωγών ημάς. Εν ύπη του ζωοποιού ξηρού κρεμάμενος, το ευγνώμονε ληστητήν στον παράδεισον, οδοποιήσας ίσοδον και θανάτω των θάνατων όλε σας, η λάστη τιμήν της αματολής και αναξίης δούλη σου. Η μάρτε μεγάρκε ή νομίσαμε και ούκεσμεν άξι άρε τα όματα ημών και βλέψει στο ύψος του ουρανού. Διότι καταλείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμεν εν τη σελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύουμεν τη συνενίκα στον αγαθότητα φύση ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς για το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματιότητη ημέρε ημών. Εξελού ημάς της του ανεκειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον των σαρκικών ημών φρόνημα ή να των παλαιών αποθεμένοι άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και εσύ ζήσομεν του ημετέρου δεσπότη και δαιμόνη και ούτω ότι εσείς ακολουθούντες προστάγμασιν στην αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν εθρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή ευφροσύνη και αγαλία σας των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο Ληθινός Θεός, ημών της Πρεσβείας, Παναχράντου και Παναμόμου, Υγείας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεκδήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλονίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Θεοδόρου, του Υγειασμένου, ου και τη μνήμη επιτελέσιμο και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της έδης πνήμασης ζωής.

Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλήν θυσκόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να ενεδύσω αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών σιδέρινου στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλεια αυτής ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι και κατεφαινήσου παιδείες των τόπων να θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε την γην. Ο εξαποστένων πηγάσεν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θρία του αγρού προσδέξον αιώνα γρή εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνηση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγινάτων εκ της γης και ίνος εφραίνην καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθία ένος εύσουση του αιδού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλάτε σε λάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σε λίνιν ει καιρού ο ήλιο έγνων την δύση αυτού, έθου σκότω και γέννη τον ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σχήμνη οριόμενη το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνύχθησαν και ει τα σμάντρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο νουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτως ον έπλασσα σεμπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούν την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν το σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαν τον δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπουν επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αματολή από τη γη και άνομαι ώστε μη υπάρχει αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνων την δύση αυτού, έθου σκότος και γέννη τον ύξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δαϊθώμε.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δαϊθώμε.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δαϊθώμε.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δαϊθώμε.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δαϊθώμε.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνδρος Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου Δαϊθώμε.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου Δαϊθώμε.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δαϊθώμε.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Υπέρ πλεών των οδηπορούν των όσων των καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δαϊθώμε.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Υπέρ του Ριστίνα ημάς από πάσης θλίψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Της Παναγίας Αχράντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια και εις τους αιώνα.

0: Υπόμεν πάντες εξόρισης τη γης και εξόρισης διανοίας ημών υπόμεν.
1: Διελέησον.
0: Κύριε πάντο κράτουρο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου

0: Με θέει υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
0: Με θέει υπέρ του αρχιεπισκόπη ημών Βαρθολομαίου.
1: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
0: Με θέει υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Ικάντορος ιερομονάχου. Των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ενδιδεόμεθε υπερελαίου ζωής, ειρήνης, οικίας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μόνης Ταύτης, και των ευλαβών προσκυνητών αυτής.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ενδιδεόμεθε υπέρ των μακαρίων και αηδημοκτητών της Αγίας Μόνης Ταύτης και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, των εθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ενδιδεόμεθε και υπέρ των αδερφών ημών των ενδεσδιακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήναι ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου, εφημάς καθάπερ, ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου, εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Πληρώσουμε την εσπερινή δέση ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την εσπέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του

0: Να ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντη υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής
1: ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
0: Και τα πάντα των Αγίων μνημονεύσεντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νίκια ή και στους αιώνας των

0: Είναι πολύ στον δούλων σου δέσποτε κατά το ρήμα σου, εν ειρήνη ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριό σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιώ Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνα μη. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον σ' ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Εν εκείν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιώ Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει ημίν σήμερον. Κι αύξη ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Ευλόγησον.
1: Όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και ιεράμονη ταύτες αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και ένδοξο τέραν στην Κρήτο στον Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως του εδόκου σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού προστασίας των τιμίων επουρανίου δυνάμεων σωμάτων. Εκκλησίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και Παρεμφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων και Παρεμφήμων Αποστόλων, εκ των Εβδομήκοντα Ανδρονίκου και Ιουνίας, ό, και την μνήμη επιτελούμε και πάν των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μήμας

Αγαπητοί ακροατές, από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού του Σαββάτου. Καλό σας βράδυ!

0: Δωδέκατος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.
4: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
5: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
4: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
6: Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε. Καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
7: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231 0 202 600.

0: ελληνικό αρχονταρίκι. Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
1: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Κάθε φορά που εισερχόμαστε μέσα σε έναν ιερό ναό, κοιτούμε γύρω-γύρω τις αγιογραφίες και χαιρόμαστε που στην προσευχή που θα κάνουμε μέσα στο ναό θα συμπροσεύχονται και όλοι οι Άγιοι αυτοί τους οποίους βλέπουμε να είναι αγιογραφημένοι στο ναό και πολύ βέβαια περισσότεροι. Γνωρίζουμε ότι μέσα στη ζωή της Εκκλησίας υπάρχει η αγιότητα και ότι στόχος όλων ημών των ανθρώπων είναι να φτάσουμε εκεί. Κάποιοι άνθρωποι έχουν φτάσει, το γνωρίζουμε αφού μας το έχει μαρτυρήσει η Εκκλησία. Για κάποιους άλλους δεν είμαστε σίγουροι και ξέρουμε ότι όλοι θα κριθούμε όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, τότε που θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του δίκαιου κριτή και ο Χριστός μας θα είναι αυτός ο οποίος θα κατατάξει κάθε άνθρωπο αναλόγως με το πόσο αγάπησε το Θεό ή όχι. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι μας, ενώ έχουν φύγει από αυτή τη ζωή, είναι μέσα στη ζωή μας, διότι είναι κομμάτι από την Εκκλησία, είναι κομμάτι από την όλη βιωτή μας. Γι' αυτό και εμείς τους αγαπάμε και προσευχόμαστε σε αυτούς. Όμως οι Άγιοι, έτσι όπως τους βλέπουμε στις εικόνες, έτσι όπως τους βλέπουμε στους ναούς μας, είναι μόνο αυτοί οι άνθρωποι που έζησαν σε παλαιότερους αιώνες? Είναι αυτοί οι οποίοι μαρτύρησαν στους διωγμούς? Ή μήπως υπάρχουν και Άγιοι οι οποίοι σήμερα γίνονται Άγιοι πεθαίνοντας, φεύγοντας από αυτήν την ζωή, ανεβαίνοντας στον ουρανό, γίνονται από το Θεό μας Άγιοι? Κατά πόσο στη σημερινή εποχή μπορεί κάποιος άνθρωπος να γίνει Άγιος? Αυτά θα τα συζητήσουμε σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Νεανικό Αρχονταρίκι με τα 4 καλά παιδιά τα οποία είχαν την καλοσύνη να έρθουν σήμερα στην παρέα μας και θα αποκομίσουμε διάφορα συμπεράσματα, αλλά θα δούμε και πώς ένας νέος άνθρωπος έχει στο μυαλό του την αγιότητα. Τι είναι η αγιότητα για ένα νέο παιδί? Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, να σας παρουσιάσω τα παιδιά, να σας τα γνωρίσω και να τα ευχαριστήσω βέβαια για την παρουσία τους. Έχουμε κοντά μας τον Θεόδωρο.
1: Την ευλογία σας, Πάτερ.
0: Την ευχή του Κυρίου, τον Ευθύμη. Την ευχή του Κυρίου, τον Παναγιώτη.
2: Χαίρετε, Πάτερ.
0: Χαίρετε και τον Παντελή.
3: Ευλογείτε.
0: Ο Κύριος, καλώς ήρθατε παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Και να συζητήσουμε αυτό το θέμα της αγιότητος, για να δούμε εσείς οι νέοι πώς το έχετε μέσα στο μυαλό σας. Τι είναι για εσάς τους νέους ο Άγιος και εάν ο σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να φτάσει αυτό το υψηλό επίπεδο, έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας, το επίπεδο της αγιότητας.
1: Πιστεύω ότι στη σημερινή εποχή οι Άγιοι είναι εκείνοι οι οποίοι λειτουργούν αόρατα, δηλαδή ζουν μέσα στον κόσμο και κανείς δεν τους ξέρει. Μπορεί να είναι απλώς ένας οικογενειάρχης και πάλι να αγιάσει, μπορεί να είναι κάποιος ιερέας, μπορεί να είναι κάποιο παιδί. Αυτό που τους προδίδει είναι η Θεία Χάρη, η οποία με θαύματα ή με κάποια ευωδία ή κάποια θεραπεία που μπορεί να επιτελεστεί, καταλαβαίνει κάποιος ότι αυτός είναι Άγιος.
0: Όταν λες είναι αόρατοι, τι εννοείς? Δεν τους βλέπουμε?
1: Αόρατοι μέσα σε εισαγωγικά, δηλαδή μπορούν να ζουν δίπλα μας, να κάνονται δίπλα μας.
0: Να είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας,
1: δηλαδή. Της πολυκατοικίας ή του σπιτιού μας από δίπλα. Και να μην ξέρουμε ότι μπορεί να πηγαίνει η εκκλησία ή μπορεί και να μην πηγαίνει η εκκλησία, αλλά να προσεύχεται στο σπίτι του και η προσευχή του να ενεργεί, να κάνει θαύματα. Ο Θεός να τον ακούει και να βοηθάει τους ανθρώπους. Και μπορεί κάποια στιγμή να τον επικαλεστούμε, να του ζητήσουμε μια βοήθεια και τότε η χάρη του Θεού λόγω της ταπεινώσεώς του να τον προδώσει μέσα εισαγωγικά και να καταλάβουμε την αγιότητά του.
0: Άγιος μπορεί να γίνει οποιοδήποτε δηλαδή?
2: Σίγουρα, αφού είναι εντολή του Χριστού Άγιοι γίνεστε, πρέπει να το έχουμε ως στόχο και να προσπαθούμε ουσιαστικά να κάνουμε τις εντολές του Θεού, να προσπαθήσουμε να αγαπήσουμε τον Θεό. Και οι Άγιοι είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο, είναι όλες οι εντολές του Θεού στη ζωή τους. Οπότε έχουμε και πιο σύγχρονους Αγίους και πιο παλαιότερους, μπορούμε να τους έχουμε ως πρότυπα μίμησης και να προσπαθούμε και εμείς το καλύτερο και Έχει ο Θεός, θα μας βοηθήσει αν δει την δική μας την πρόαιρεση.
0: Εσύ το έχεις ως στόχο, Παναγιώτη?
2: Το έχω και προσπαθώ, το καλύτερο. Είναι δύσκολος στόχος, αλλά εάν το έχουμε ως στόχο, κάτι θα βγει.
0: Έχουν και άλλα παιδιά που είστε μαζί στην παρέα, που, εσύ που έχει σχέση με τους νέους ανθρώπους γενικότερα. Οι νέοι το έχουν ως στόχο, το έχουν στο μυαλό τους καθόλου?
2: Εντάξει, περισσότερο οι άνθρωποι που είναι πιο κοντά στην εκκλησία το έχουν ως στόχο. Που και πάλι, ας πούμε, μπορεί και κάποιοι που είναι στην εκκλησία να το θεωρούν κάτι σαν πολύ υψηλό, πολύ ανέφικτο να συμβεί. Αλλά συμφωνώ με αυτά που είπε ο Θεόδωρος, ότι μπορεί ένα άνθρωπο διπλανή πόρτα. Δεν χρειάζεται να πάμε, ας πούμε, να γίνουμε είτε ασκητές, είτε μοναχοί, είτε ας πούμε, να κάνουμε κάτι που να φαίνεται κάπως υπεράνθρωπο. Αλλά εκεί που είμαστε, ό,τι και αν κάνει ο καθένας μας, μπορεί να το εξαγιάσει και το πιο απλό και το πιο ταπεινό, και μέσα στην οικογένεια και μέσα στη δουλειά. Δεν είναι το Ευαγγέλιο μόνο για τους μοναχούς, είναι και για τους λαϊκούς, είναι και για εδώ τον κόσμο που ζούμε. Οπότε ναι, πιστεύω ότι είναι εφικτό. Οι περισσότεροι βέβαια που δεν είναι κοντά στην εκκλησία, αυτό δεν το έχουν καν στο μυαλό τους. Αλλά πιστεύω ότι πολλοί που έχουν έτσι δυναμικό πνεύμα, όταν γνωρίσουν τον Χριστό, μετά μπορεί να κάνουν στροφή 180 μοίρων και να φτάσουν πολύ πιο γρήγορα στην αγιότητα.
1: Γνώμη μου είναι ότι εφόσον βαφτιζόμαστε στην Κολυβήθρα στο όνομα της Αγίας Τριάδος, τη στιγμή που ο ιερέας λέει το όνομα που θα πάρουμε και στον Άγιο τον οποίο θα τιμάμε, απευθείας λαμβάνουμε και κάποια από τα χαρίσματα τα οποία φέρει και ο Άγιος προστάτης μας, τα οποία μπορεί να είναι ανενεργά, αλλά τη στιγμή του βαφτίσματος αρχίζουν να ενεργοποιούνται. Και με τη συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας, όλα αυτά ενεργοποιούνται, μαζί όμως και με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, που είναι η αγάπη, η χαρά, η μακροθυμία, η Χριστότης, η αδελφοσύνη, η πίστης, η πράωτης και η εγκράτεια. Και όλα αυτά ενεργοποιούνται, αλλά λόγω των αμαρτιών μας τα χάνουμε, μετά ξαναμετανοούμε, τα ξαναβρίσκουμε και προσπαθούμε να τα διατηρήσουμε και να κρατήσουμε τον Χριστό μέσα μας. Δηλαδή να είμαστε νέοι του Αγίου Πνεύματος, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος.
3: Ένας προβληματισμός που έχω εγώ σχετικά με την αγιότητα είναι ο εξής, που ο προβληματισμός αφορά τους νέους. Βλέπω ότι πολλοί νέοι στο σήμερα, το να τους πεις θέλεις να γίνεις Άγιος, θέλεις να έστω να μιμηθείς έναν Άγιο, κάτι πιο ήρεμα πράγματα, δεν είπα να γίνει ο Άγιος της Εκκλησίας μας, νομίζω ότι τους φαίνεται ότι θα έχουν μια ζωή με στερήσεις, μια ζωή με θυσίες. Και όταν σήμερα οι νέοι, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, έχουμε μάθει, είμαστε μεγαλωμένοι με κοσμικές έννοιες, κοσμικές απολαύσεις, και γενικά είναι πιο δύσκολο ένας νέος να ακολουθήσει μια πνευματική ζωή στο σήμερα. Οπότε θεωρώ η αγιότητα για ένα νέο, νομίζω είναι, ακούγεται όχι απλά ανέφικτο, σαν ένα κατόρθωτο, σαν να είναι για τους άλλους, για αυτούς που νομίζουμε ότι είναι φτασμένοι πνευματικά. Αλλά στην ουσία όλοι ξεκινάμε από κάπου, από την αρχή, από το μηδέν, από το πρώτο το σκαλί. Και δεν ξέρω αν ερωτήσατε πριν από λίγο, Πάτερ, αν το Παναγιώτη, αν θέλει να γίνει Άγιος. Την έφερα αυτή την ερώτηση προσωπικά και δυσκολεύομαι να την απαντήσω, λόγω του ότι είμαι παγιδευμένος και με τα κοσμικά. Δόξα τω Θεώ, όχι μόνο στα κοσμικά, αλλά είμαι, επειδή είμαι παγιδευμένος και στα κοσμικά, λίγο αντικρούονται αυτά. Δεν ξέρω, η αγιότητα,
0: δηλαδή,
3: φαντάζει.
0: Ένα νέο δεν τον ενδιαφέρει καθόλου να γίνει Άγιος. Δεν το έχει στο μυαλό του καθόλου. Ξέρει ότι όχι μόνο ότι δεν πρόκειται να γίνει επειδή είναι κάτι πολύ υψηλό, όπως είπες, αλλά δεν τον ενδιαφέρει και να γίνει.
3: Δεν θα υπάρξει αγάπη στο Χριστό. Η αγιότητα νομίζω είναι αυτό. Ότι έχω αγάπη για τον Χριστό και αφιερώνω μέρος της ζωής μου προς τα εκεί. Αγωνίζομαι και βλέπω την αμαρτία σαν σαν χώρισμα από τον Θεό. Δεν είναι απλά μια δική μας η πίστη, δεν είναι απλά μη και όχι με απαγορεύσεις. Η απαγορεύση, η αμαρτία δεν είναι απλά μια απλή απαγόρευση, είναι, πρέπει να βλέπεις την αμαρτία σαν ότι αποχωρίζεσαι από τον ουράνιο πατέρα. Είναι μέρος της αγιότητας, θεωρώ, γι' αυτό το να κατεβάσεις πληθυσμιακά την αμαρτωλότητά σου. Αναμάρτητος δεν θα φτάσουμε να είμαστε, αλλά...
0: Ο Άγιος είναι αναμάρτητος, όμως να ξεκαθαρίσουν λίγο και τι σημαίνει η λέξη Άγιος, γιατί αν πούμε ένα νέο θες να γίνεις Άγιος, το θεωρεί ακατόρθωτο και ίσως νομίζει ότι Άγιος είναι μόνο αυτός που τον αγιογραφούμε στην Εκκλησία και σκέφτεται ο νέος και λέει πώς είναι δυνατόν εγώ να γίνω κι εγώ μια αγιογραφία στην Εκκλησία. Αλλά μήπως είναι κάτι άλλο? Τι σημαίνει Άγιος καταρχάς?
4: Πιστεύω ιδιαίτερα στον μυαλό των νέων ανθρώπων, γιατί η έννοια του Αγίου είναι κάτι πολύ μακριά από την περιορισμένη λογική τους. Ότι είναι ο υπεράνθρωπος, ο ανάθαστος, ο αναμάρτητος. Ενώ ουσιαστικά είναι ένας πνευματικός τρόπος ύπαρξης που είναι η αγάπη μας προς τον Χριστό. Δεν είναι κάτι που το αξίζουμε ή το πετυχαίνουμε μόνοι μας. Είναι μέσα από την θεία φώτιση. Επέρχεται η αγιότητα, πιστεύω. Και μέσα από την ταπείνωση, από τη μετάνοια, που και αυτά έρχονται από τη θεία φώτιση. Δεν είναι ότι το πετυχαίνουμε με δική μας βούληση μόνο. Και ουσιαστικά δεν είναι ένας μακρινός προορισμός η αγιότητα. Μπορεί να συμβεί να πάσα στιγμή και να έχουμε κάποιες πνευματικές προδιαγραφές και να είμαστε πάνω απ' όλα ταπεινοί, ταπεινό φρόνημα, και να μην νομίζουμε ότι είμαστε κάτι άλλο από τα πνευματικά μας αδέρφια, τους συνανθρώπους μας, ότι είμαστε ανώτεροι ή μπορούμε να επιβαλόμαστε. Και ουσιαστικά είναι το βαθύτερο κίνητο είναι η αγάπη μας στον Χριστό, η σχέση που θα δημιουργήσουμε με τον Χριστό. Αυτό.
0: Δηλαδή, με απλά λόγια, αν σου έλεγε ένας φίλος σου, πες μου τι πρέπει να κάνω για να γίνω Άγιος, τι θα του έλεγες με απλά λόγια?
4: Με απλά λόγια, να προσπαθήσει να ταπεινώσει τον εγωισμό του και να καταλάβει ότι δεν είναι το κέντρο της προσοχής και ότι υπάρχουν και άλλοι συνάνθρωποι του γύρω του που είναι κάτι εικόνα του Δημιουργού, κάτι εικόνα Θεού. Πρέπει να είναι το σωστό και πρέπει να γίνει μέσα στην καρδιά μας να αγαπάμε τους ανθρώπους μας και αυτό συνεπάγεται να αγαπάμε τον Χριστό.
0: Συνεπώς χρειάζεται ένας πνευματικός αγώνας, εκ μέρους του ανθρώπου
4: και με την βοήθεια του ενός κατάλληλου πνευματικού.
0: Ωραία.
4: Αλλά πάνω απ' όλα είναι το κινητό πώς θα αγαπήσουμε τον Χριστό και με ποια δεδομένα έχουμε στη ζωή μας και πώς θα το καταφέρουμε αυτό.
0: Η βοήθεια του Θεού παίζει καθόλου ρόλο σε αυτήν όλη την πορεία του ανθρώπου προς την αγιότητα?
4: Σίγουρα. Είναι η έσχατη βοήθεια του Θεού, γιατί εμείς με τα πάθη μας και τα λάθη μας, άμα έχουμε τυφλωθεί πνευματικά και δεν μπορούμε να δούμε στον ορίζοντα φως του τούνελ, όπως λέγεται έκφραση, δεν μπορούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα που δεν τα έχει η δικιά μας περιορισμένη λογική. Και έρχεται, έστω με μία αναδρομή να υπάρχει στον εγωισμό μας, έρχεται το θείο φως και μας αγαλιάζει τις καρδιές μας. Γι' αυτό μας ταπεινώνει και μας οδηγεί στο μόνο πάρα της αγιότητας. Αυτό πιστεύω.
0: Συνεπώς, για να γίνει κάποιος Άγιος, έτσι με λίγα λόγια να καταλάβει ένας νέος άνθρωπος και οποιοσδήποτε απλός άνθρωπος, χρειάζεται ο δικός μας προσωπικός αγώνας για την ταπείνωση, όπως ανέφερες, να διώξουμε τον εγωισμό, αλλά και η θεία φώτιση, η βοήθεια του Θεού.
4: Σίγουρα. Είναι ένα συνδυασμός, πιστεύω.
3: Εγώ, έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, το τι είναι Άγιος, είναι κατά κύριο λόγο η μειωμένη αμαρτωλότητα. Το κάνω κάνοντας πνευματικό αγώνα και δουλεύω να μην αμαρτάνω, και όσο συμβαίνει αυτό έρχομαι πιο κοντά στο Κύριο.
0: Όταν λες μειωμένη αμαρτωλότητα, ένας πολύ αμαρτωλός, ένας εγκληματίας δεν μπορεί να γίνει Άγιος? Μπορεί ή δεν μπορεί?
3: Εδώ έχουμε τη δύναμη της μετάνοιας και της εξομολογήσεως μετέπειτα, που μπορούμε να κάνουμε πολύ εύκολα μια αφαίρεση αμαρτιών, αρκεί να υπάρξει μετάνοια και το μυστήριο της εξομολογήσεως.
0: Μπορείς να πεις ένα παράδειγμα? Τι σημαίνει μετάνοια?
3: Μετάνοια είναι το να πεις ότι αυτή την πράξη δεν θέλω να την ξανακάνω, νιώθω ενοχικά, νιώθω άσχημα απέναντι πρωτίστως στον Χριστό και απέναντι στους ανθρώπους που σχετίζονται με το αμάρτημα αυτό, και αλλάζω όλο τον τρόπο σκέψης μου.
0: Αρκεί αυτό να πούμε ότι δεν θα το ξανακάνω? Πολλές φορές το έχουμε πει και το ξανακάνουμε το οτιδήποτε.
1: Δεν αρκεί μόνο αυτό, γιατί παρατηρούμε ότι ακόμη και ο Χριστός, που είχε 12 αποστόλους, ήξερε ότι και ο Πέτρος θα τον προδώσει, αλλά και ο Ιούδας. Παρ' όλα αυτά ο Ιούδας τον προδώσε για 3 κοντά αργύρια και έμεινε μόνο στη μεταμέλεια και πήγε και κρεμάστηκε. Δηλαδή δεν μπορούσε

0: η κατάσταση είναι ότι πρώτα συνειδητοποιείς ότι έχεις κάνει ένα λάθος, στη συνέχεια πορεύεις στη μεταμέλεια, δηλαδή το καταλαβαίνεις και προσπαθεί να βρεις κάποιον τρόπο για να το διορθώσεις, και θέλει ψυχική δύναμη για να προβείς στη μετάνοια, να ταπεινωθείς και να ζητήσεις συγγνώμη από τον Θεό ή από τον συνάνθρωπο.
1: Ο Ιούδας δεν ζήτησε συγγνώμη.
0: Λάθος. Όχι.
1: Απλά κατάλαβε το λάθος του, αλλά έμεινε μέχρι εκεί. Ενώ ο Πέτρος κατάλαβε το λάθος του, αλλά
0: ζήτησε
1: συγγνώμη. Έκλαψε πικρός, μας λέει το Ευαγγέλιο. Έτσι. Άρα χρειάζεται όλη αυτή η διαδικασία, οποιαδήποτε αμαρτία και να έχουμε, είτε μικρή είτε μεγάλη, είτε λίγες είτε πολλές, να ζητήσουμε συγγνώμη από το Θεό, και ο Θεός είναι έτοιμος να μας κάνει αγίους. Χρειάζεται κάτι άλλο?
0: Θυμίζει πιο πολύ την παραβολή του άσωτου ιού, που έφυγε ο ιός, πήρε τα πλούτη, έφυγε, έκανε αμαρτίες και τελευταία στιγμή θυμήθηκε ότι είχε και ένα πατέρα. Και όταν πήγε στο σπίτι, ο πατέρας τον αγκάλιασε και έσφαξε το μόσχοντο συστευτό και του έδωσε πάρα πολλά δώρα. Ενώ ο άλλος ο γιος, ο οποίος είχε το μάτι του πάνω στον άλλον, έβγαλε αντιπάθεια. Που αυτό μπορεί να συμβαίνει ακόμη και μέσα στις οικογένειές μας, όταν ζητάμε, ξέρω εγώ, συγγνώμη και βλέπουν οι άλλοι την ταπείνωσή μας, να βγάζουμε μια αντιπάθεια, τα οποία είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Και καλούμαστε να αγωνιζόμαστε, να ζητάμε συγγνώμη, και έτσι θα ελκύσουμε τη χάρη του Θεού πάνω μας, στη ζωή μας, και θα πορευτούμε να συναντήσουμε τον Χριστό, πιστεύω.
1: Τι χρειάζεται, συνεπώς, να κάνει ένας αμαρτωλός άνθρωπος για να βρει τη σωτηρία του, για να γίνει άγιος? Πολλά είναι αυτά που χρειάζεται να κάνει, λίγα είναι, ένα είναι μόνο.
2: Ουσιαστικά πρέπει να τα... Το σωστό είναι τότε συνειδητά να καταλάβει την αίσθηση της θεματολότητάς του. Μετά να νιώσει τύψεις ότι μήπως πληγώσω το Θεό, μήπως πληγώσω την αγάπη του Θεού και τους συνανθρώπους του, και μετά να αλλάξει τελείως τόπο ζωής και η προοπτική του να μεγαλώσει για την βασιλεία του ουρανών. Να μην στέκεται το πνεύμα του μόνο στα υλικά και στα εγκόσμια. Να συνεχωριέται επειδή πλήγωσε τον ουράνιο πατέρα του, και να αλλάξει τόπο της ζωής του με βήμα βήματι φορά, με κουβαλέντος τον δικό του σταυρό, και με προσευχή και με τη Θεία Χάρη να βελτιώνεται σιγά σιγά ο τρόπος που προβλέπει τα πράγματα.
1: Αλλάζουμε εύκολα. Παναγιώτη, αλλάζουμε εύκολα?
3: Είναι δύσκολο, γιατί μερικά πράγματα έχουν γίνει συνήθειες χρόνων, και μπορεί να θέλουμε μεν να αλλάξουμε, καταλαβαίνουμε ότι κάναμε λάθος, αλλά η συνήθεια πάλι να μας ρέπει προς την αμαρτία. Οπότε εκεί θέλει λίγο δυναμισμό, αποφασιστικότητα, να μας καθοδηγήσει και ο πνευματικός μας τι να κάνουμε ή τι να αποφύγουμε, ίσως τα αίτια της αμαρτίας, να είμαστε σε ένα έτσι πιο καλό περιβάλλον που θα μας βοηθάνε, ίσως και οι φίλοι μας που θα κάνουν και αυτοί πνευματικό αγώνα, έτσι να μας τραβάνε προς τα πάνω, γιατί υπάρχουν πάθη μέσα στην καρδιά μας, και αυτά για να φύγουν σίγουρα χρειάζεται η εξομολόγηση, η συνειδητοποίηση της αμαρτωλότητας, αλλά θέλει και έναν αγώνα, να προσπαθήσουμε να κάνουμε, ας πούμε, την αντίστοιχη αρετή από αυτό που είχαμε μέχρι τότε ως πάθος, για να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού και να μας βοηθήσει, να μας θεραπεύσει από αυτό το πάθος. Είναι ένας αγώνας διαβίου, αλλά ας έχουμε εμείς την προαίρεση και θα δώσει ο Θεός.
0: Θα μπορούσαμε να φέρουμε χαρακτηριστικά την προτροπή του Αγίου Παϊσίου προς τους νέους και σε όλους που πήγαιναν κοντά του, να μελετάμε Αγία Γραφή, Ευεργετινό και Βίους Αγίου, ώστε να γλυκαθεί η ψυχή μας και να θέλουμε να τους μοιάσουμε, να τους έχουμε πρότυπα, και μετά όταν γλυκαθείς από το Ευαγγέλιο και από τους Αγίους, δεν σημαίνει τίποτα άλλο από το να τους μοιάζεις και να αγωνιστείς να βουλείς τον Χριστό.
1: Άγιος είναι, παιδιά, αυτός που δεν αμάρτησε ποτέ?
3: Όχι, γιατί δεν υπάρχει αναμάρτητος.
1: Υπάρχει αναμάρτητος.
3: Μόνο ο Χριστός, αλλά τους ανθρώπους κανείς. Αλλά αυτός που μετανοεί μπορεί να γίνει Άγιος. Αυτό μας ζητάει ο Χριστός, και αυτό μπορούμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε. Και να μετανοούμε συνέχεια, δηλαδή κατευθείαν μόλις, ας πούμε, δούμε ότι κάπου ξεστρατήσαμε, να πούμε «Είμαι τον Θεό μου, πάλι δεν τα κατάφερα, σε λύπησα». Πάμε πάλι από την αρχή, και να έχουμε έτσι και αισιοδοξία ότι δεν τελειώσει εκεί, αλλά και να έχουμε και μια αίσθηση ότι πάλι λίγο δεν τα κατάφερα, ας πούμε. Και έτσι με το συνεχή αγώνα κάπου σιγά σιγά καλυτερεύουμε.
4: Γενικά μια επιμελημένη μετάνοια θα πρόσθετα εγώ ότι να υπάρχει σε όλο μας το βίο, και γενικότερα να αγωνιζόμαστε, να μην απογοητευόμαστε, γιατί η απογοήτευση δεν είναι του Χριστού.

0: Οπότε να μην πέφτουμε. Γιατί ο Χριστός μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα μέσω της εξομολογήσεως να μπορούμε να σβήνουμε τις αμαρτίες μας και να προχωράμε. Να μην μένουμε ότι αμάρτησα, έπεσα και έμεινα εκεί. Αυτό είναι το έξω από εδώ. Το λογικό, το χριστιανικά λογικό είναι ότι σήκω. Γιατί υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει ελπίδα.
1: Συνεπώς, έτσι όπως τα λέμε και έτσι όπως τα συζητάμε, για να σωθεί ένας άνθρωπος, για να γίνει Άγιος ουσιαστικά, θα πρέπει να έχει τη δύναμη να μετανοεί. Αφού αναμάρτητος δεν είναι κανείς, αφού όλοι έχουμε πέσει σε αμαρτίες, άρα όλοι χρειαζόμαστε μετάνοια. Ένας νέος σήμερα έχει αυτή την αίσθηση, έχει αυτήν την, υπάρχει μέσα του αυτήν η διάχυτη πεποίθηση ότι έχει ανάγκη μετανοίας ή δεν τον ενδιαφέρει καθόλου το θέμα αυτό. Εσείς είστε νέοι άνθρωποι και μιλάτε με νέους ανθρώπους. Ενδιαφέρει τους νέους σήμερα να μετανοούν?
2: Είναι δύσκολο των γεγονός να μετανοήσουν, επειδή με τις συνεχόμενες και αυξανόμενες ανάγκες που προβάλλουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα είδωλα που υπάρχουν και η εικόνα του φαίνεται προς τους νέους ανθρώπους, είναι δύσκολο να καταλάβουν ότι δεν είναι το κέντρο της προσοχής και της εικόνας και να ταπεινώσουν τον εγωισμό τους. Και αυτό τους σωθεί να υπερηφανεύονται, να μειώνουν την αξία των υπόλοιπων ανθρώπων και να νομίζουν ότι αξίζουν παραπάνω από τους υπόλοιπους ανθρώπους, κάτι το οποίο είναι μια πλάνη. Και αυτό θα αντιμετωπιστεί σίγουρα με τη βοήθεια του πνευματικού, πιστεύω, και με την προσευχή και με καθημερινό αγώνα. Τίποτα δεν είναι εύκολο.
0: Και εγώ κάτι τέτοιο βλέπω από τη δική μου την πλευρά, ότι οι νέοι σήμερα είμαστε μέσα στα κοσμικά, στα πρότυπα, τα είδωλα, τους διάσημους και έχουν εδραιωθεί καλά αυτά και έχουν λίγο, να το πω, ότι έχουν παγώσει τη ψυχή και δεν αναζητάει.
1: Πώς θα αποτιναχθούν αυτά όμως από την ψυχή? Πώς θα μπορέσει ο νέος να απεμπλακεί από όλα αυτά, αφού συνεχώς βομβαρδίζεται?
0: Πρέπει κάπως να τη ζεστάρουμε αυτή την ψυχή, πρέπει με αγώνα. Αυτή είναι η δυσκολία, νομίζω. Το πώς θα
1: τον ακούμε αγώνα δεν μας αρέσει και πολύ.
0: Ο αγώνας πάντα κουράζει. Αλλά για τα αμοιβή στο τέλος, νομίζω δικαιώνει.
1: Δεν μπορούμε όμως τίποτα χωρίς αγώνα να αποκτήσουμε στο οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας. Αγαπητά μου παιδιά, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Δυστυχώς ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το θέμα της αγιότητας, που είναι συνδεδεμένο με το θέμα της μετανοίας του κάθε ανθρώπου. Μακάρι ο Θεός να φωτίζει τον καθένα μας να μετανοούμε, ούτως ώστε να επιτύχουμε την αγιότητα, η οποία δεν είναι, όπως είπατε και εσείς, μια επιβράβευση του αγώνα μας, αλλά είναι ένα δώρο του Θεού. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θα δώσει το στεφάνι. Κανείς από όλους μας δεν το αξίζουμε, αλλά όμως η αγάπη του Θεού είναι αυτή η οποία μας το δίνει. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς, τους αγαπητούς τηλεθεατές που παραμείνατε στην παρέα μας. Να ευχηθώ ο Θεός να αξιώσει όλους τους χριστιανούς να μετέχουν αυτή της αγιότητος. Μακάρι όλοι οι χριστιανοί να είμαστε στον Παράδεισο κοντά στον Χριστό που αγαπήσαμε και μακάρι ο Χριστός μας να δώσει το στεφάνι Του σε όλους τους πιστούς Του. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, εύχομαι ο Θεός να είναι μαζί με όλους σας. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι, με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, Κυριακή αύριο και στη συνέχεια του προγράμματός μας, ο ραδιοφωνικός μας σταθμός σας προσφέρει ένα αφιέρωμα που αφορά το αυριανό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα.
1: Άρτη βλέπω. Και τι δεν άκουσα και ακούω, Κύριε, για σένα. Οι διαλεχτοί και οι σοφοί δεν σε πιστεύουν. Σε μάχονται. Σε μπέζουν όλες τις ώρες, καθώς το ηρώδει την αυλή κοινά τα χρόνια. Αλήθεια, είναι περίεργο αυτό το μίσος. Για σε που δεν πολέμησες ποτέ κανένα.

Στην τόση του σοφία εμπρός, φτωχός το πνεύμα. Στην τόση του στη δύναμη ο αδύνατος, δεν θα είχα τίποτα να πω. Μα τι με νοιάζει, δεν είναι όλα περιτά? Αυτό μου φτάνει. Ήμουν τυφλός εκγενετής και τώρα βλέπω.

0: Ακούσαμε σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, στους Ιερούς Ναούς την Ευαγγελική περικοπή από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο που αναφέρεται στην θεραπεία του εκγενετής τυφλού. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ανέλησε την πολύ και εκτεταμένη διάλεξη του Κυρίου με την οποία καθοδηγούσε τον απειθή και δίστροπο εβραϊκό λαό στη θεογνωσία του Πατρός και του Υιού, απομακρύνοντας το νου τους από την έννοια της μοναρχίας. Τους άνοιγε την πόρτα για να περάσουν από την νομική παράδοση στη χάρη, οδηγώντας τους ομαλώς από την παλαιά στην Καινή Διαθήκη, όπως κάποτε από την έρημο προς την πλούσια και έφορη γη. Αλλά αν και φανέρωνε επικυλοτρόπως και τη δική του προύπαρξη, ότι δηλαδή υπάρχει προαιωνίως και βρίσκεται πάντοτε σε συνάφεια με τον Πατέρα και φώναζε με σαφήνεια στα ότα των κοφών «Πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ είμαι», εκείνοι δεν αντιλήφθηκαν την δύναμη του λόγου, ούτε εκείνο το οποίο δεν παραδέχτηκαν το ήλεγξαν με κάποια επιστημονική αντίρρηση. Αλλά αντί των λόγων έπιασαν τους λίθους και ενώ βρισκόταν ακόμη μακριά από το σταυρό γύμναζαν τα φωνικά τους χέρια για τη δολοφονία. Εκείνος όμως που πάντοτε προέκρινε την μακροθυμία μπροστά στον υβριστή και βλάσφημο λαό απέφυγε την οργή και την οχλαγωγία τους. Απέδρασε όχι όμως με τρόπο ταπεινό αλλά θεϊκό. Στάθηκε μεταξύ τους τόσο κοντά ώστε να τον φθάνουν με τα χέρια τους, αλλά δεν τον έβλεπαν και ενώ ίγγιζε τους εξοργισμένους δεν φαινόταν. Είχαν μείνει τότε εμβρόντιτοι, φωνεύοντας με την προαίρεση, χωρίς όμως να βρίσκουν τρόπο να εκτονώσουν την οργή τους. Όμοιοι με τους άπειρους κυνηγούς, οι οποίοι αν φοβήσουν και διώξουν το κυνήγι παράκαιρα και το ελάφι βρει διέξοδο σε κάποιο δάσος και διαφύγει κρυφά, περιπλανώνται χωρίς λόγο στην κοιλάδα, περιφέροντας τα δίχτυα άσκοπα, τραβώντας μαζί τους και τα σκυλιά μάταια. Ποιον όμως λιθοβολείται ελεηνή, τον ευεργέτη, και ποιος σας ξεδίψασε κάποτε από μία πέτρα? Πετάτε λίθους αυτόν που νομοθέτησε τη ζωή σας με τις λίθινες πλάκες? Στο λίθο τον εκλεκτό και πολύτιμο που προφήτευσε ο Ισαΐας? Στο λίθο τον νοητό που αποσχίστηκε από τον απότομο βράχο χωρίς ανθρώπινο χέρι, όπως ο Θεσπέσιος Δανιήλ σας δίδαξε? Λιθοβολείτε τον λίθο τον ακρογωνιαίο, ο οποίος συνένωσε τους δύο τείχους της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης? Κι αν εσείς δεν πιστέψετε, δυνατός ο Θεός εκ των λίθων τούτων εγείρε τέκνα του Αβραάμ, δηλαδή να συνάξει στον Χριστό λαό περιούσιο τους απεριτμήτους εθνικούς.
1: Αυτή την επαγγελία δέχθηκε και ο Αβραάμ όταν ο Θεός του είπε ότι ευλογηθήσονται εν σύ πάντα τα έθνη, διότι βλέποντας ο Θεός με την απόρριτη πρόγνωσή του το μέλλον χάρισε στον αρχηγό της πίστεως ως τέκνα όλους εκείνους που πρόκειται στο μέλλον να πιστέψουν. Επειδή προέβλεπε την επανάσταση των Εβραίων, αλλά και τους λίθους έβλεπε που θα σήκωναν εναντίον του τα ψευδόνυμα τέκνα του, τα είχε συμπεριλάβει στους αποκηρυγμένους. Και επειδή κηρύσσοντάς τους την αλήθεια δεν τους έπειθε να ευσεβούν, ενώ ήταν παρόν, κρύφτηκε και καθώς τον έβλεπαν εξαφανίστηκε, ώστε με αυτήν τη θαυματουργία του να τους κάνει να συγκατατεθούν ότι πράγματι ήταν ο Χριστός και Θεός από τον Αβραάμ παλαιότερος. Ακούστε λοιπόν, τυφλή αληθώς και ανόητη, ποιος είναι αυτός που βρίσκεται μπρος σας χωρίς να βλέπετε? Μήπως είναι εκείνος που μιλούσε στο Μωυσή χωρίς να φαίνεται? Επειδή και τότε φαινόταν φωτιά και βάτος, άφωνα και τα δύο, αλλά όμως και φωνή ακουγόταν και λόγια διδακτικά και το μέλλον με ακρίβεια προφητευόταν. Όποιος διαθέτει νου πρέπει από τη συγγένεια των γεγονότων να αναγνωρίσει το πρόσωπο. Έτσι παραλογίζονταν οι ανόητοι Εβραίοι και ο Κύριος και Σωτήρας μας σαν κάποιος ιατρός σοφός και επιμελής, αφού το πάθος δεν υποχώρησε με την πρώτη επέμβαση, μεταχειρίζεται άλλο τρόπο θεραπείας. Θέλει να θεραπεύσει τους διανοητικούς τυφλούς διαμέσου ενός σωματικού τυφλού που έτυχε να βρίσκεται εκεί, ο οποίος δεν τυφλώθηκε από κάποια αρρώστια, αλλά από λάθος της φύσεως είχε έρθει έτσι στη ζωή.

0: Βλέποντας λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο, στάθηκε έτοιμος να τον θεραπεύσει με τρόπο που ξεπερνά την ανθρώπινη λογική και τέχνη. Επειδή η ιατρική και η θεραπευτική της ασχολείται με τα νοσήματα εκείνα τα οποία παρουσιάζονται όταν ήδη η φύση έχει φέρει στο φως έναν άρτιο οργανισμό και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, δεν ασχολείται όμως με τη θεραπεία μιας σωματικής βλάβης η οποία έχει γεννηθεί μαζί με τον άνθρωπο, αλλά ούτε όλα τα νοσήματα που συμβαίνουν αργότερα μπορεί να θεραπεύσει, και το μαρτυρούν αυτό οι ακροτηριασμένοι άνθρωποι, τον οποίον ουδής ιατρός επανόρθωσε τη στέρηση των μελών. Γι' αυτό ακριβώς και οι μαθητές, συμπονώντας για το πάθημα και βλέποντας έναν άνθρωπο που δεν είχε δοκιμάσει τη μεγαλύτερη από όλες απόλαυση του φωτός, προσπαθούσαν να ανακαλύψουν την αιτία της κακώσεως αυτής. Ρώτησαν λοιπόν τον Κύριο με απλότητα για να μάθουν εάν από δική του αμαρτία ή από ευθύνη των γονέων του ήλθε έτσι στη ζωή. Και τα δύο όμως σκέλη της ερωτήσεως έχουν κάτι το επιλείψιμο, διότι δεν θα κατακρινόταν εξαιτίας των γονέων του, αφού ο Θεός δεν τιμωρεί άλλον αντάλλου. Ούτε βέβαια πλήρωνε για δικά του αμαρτήματα, αφού γεννήθηκε έτσι τυφλός, επειδή κανείς δεν αμαρτάνει πριν από τη γέννηση. Η ερώτηση λοιπόν δεν ήταν τόσο επιτυχής. Να δούμε όμως πώς αποκρίθηκε η αλήθεια ο Κύριός μας στην ερώτηση αυτή. Αυτό το πάθος, λέει, δεν προήλθε από αμαρτίες, αλλά αποτελεί ετοιμασία μελλοντικής οικονομίας, ώστε αυτός που θεωρείται κοινός άνθρωπος να ενεργήσει υπεράνθρωπα και ο κτίστης των όλων μετά την πρώτη να βρει αφορμή για νέα δημιουργία. Έτσι από το μερικό να επιβεβαιώσει το γενικό και ο σκληρός και δίστροπος λαός να πιστεί να τον προσκυνήσει αντί να τον πετροβολεί. Ας φωτιστούν λοιπόν οι οφθαλμοί που δεν βλέπουν για να λάμψει στις ψυχές των ασυνέτων ο ήλιος της δικαιοσύνης. Ας γίνει αυτό το παράδοξο να πλαστούν οφθαλμοί για να μάθουν οι επαναστάτες ότι ο λεγόμενος υιός του Ιωσήφ, εάν πράγματι είχε πατέρα τον ξυλουργό, θα μπορούσε μεν να διορθώσει ένα σπασμένο σκαμνί ή να κολλήσει τα ξύλα που έχασαν την επαφή τους ή να στερεώσει κάποια σπασμένη δοκό. Αλλά δεν θα μπορούσε να φτιάξει ένα μέλος ανθρώπου και μάλιστα το ομορφότερο, τον οφθαλμό, ο οποίος δημιουργείται από τη φύση με τον πιο προσεκτικό και πολύπλοκο τρόπο. Άλλος από αυτόν που έχει εξ αρχής την εξουσία επάνω στη φύση.
1: Και αν κάποιος θελήσει να ερευνήσει με προσοχή τα ανθρώπινα μέλη, ιδιαιτέρως αυτό το μέρος του σώματος θα διαπιστώσει την παντοδύναμο και ποικίλη σοφία του Θεού, ο οποίος τίμησε τη μικρή περιοχή που καταλαμβάνει αυτό το μέλος, επιδεικνύοντας τόσο μεγάλη τέχνη. Διότι από όλα τα άλλα, αυτό το μέλος περισσότερο το διακρίνει μια χάρις και είναι απαλότατο και άσαρκο, θα έλεγε κανείς, συνδυάζοντας το τρυφερό με το στερεό και το μαλακό με το σκληρό. Είναι διανθισμένο και με διάφορα χρώματα. Το κέντρο του είναι ζωγραφισμένο μαύρο. Διασπά όμως τη μονοχρωμία ένα συνδυασμός από ποικιλοχρώμους ομόκεντρους κύκλους που το περιβάλλει, ώστε το κεντρικό τμήμα έχει και το βαθύτερο χρώμα, ενώ η περιφέρεια προχωρεί βαθμιαίως προς μια ξανθότερη απόχρωση. Αυτούς τους κύκλους τους περιβάλλει ένας χιτώνας χρώματος λευκού, γυαλιστερός και λαμπερός, που έχει όμως και κάτι για να μειώνει τη λευκότητα, μοιάζει δε με κρίσταλο καθαρό. Το κόκκινο βρίσκεται στην άκρη, εκεί που αναβλύζει το δάκρυ, ώστε να δίνει χάρη στο λευκό και στο μαύρο. Επίσης, είναι εσωτερικά τόσο λίος και διαφανής και ομοιογενής ως προς την πυκνότητα, ώστε να δημιουργεί είδωλα των μορφών που βρίσκονται μπρος του και να αποτυπώνει σαν ακριβής καθρέφτης τα χαρακτηριστικά των συνομιλητών. Γι' αυτό και ο κεντρικός κύκλος ονομάζεται κόρη, αφού στον οφθαλμό που βλέπει τον απέναντί του σχηματίζεται ανθρώπινη μορφή, όπως δεν είναι δυνατόν σε αυτόν που βλέπει σε καθρέφτη να μην δει μέσα στο υλικό τα δικά του χαρακτηριστικά, έτσι και σε εκείνον που βλέπει κατά πρόσωπο έναν άνθρωπο είναι αδύνατον να μην σχηματίσει στον οφθαλμό τη μορφή του. Οι άνθρωποι λοιπόν, καθώς βλέπονται μεταξύ τους, γίνονται ο ένας καθρέφτης του άλλου.

0: Αξιοθαύμαστο κτίσμα λοιπόν ο οφθαλμός. Αυτός μου αποκαλύπτει τον Θεό, εξετάζοντας με ακρίβεια όλη την κτήση και υποδεικνύοντας από τα έργα τον τεχνίτη. Αυτός από τα ορατά εξηγεί τα αόρατα. Με αυτόν γνώρισα τον ήλιο και έμαθα τη διακόσμηση του ουρανού. Ζωγράφισα την ομορφιά των αστέρων, την υπόσταση της γης, τη φύση της θάλασσας, των σπόρων τη διαφορά, των φυτών την ποικιλία και των χρωμάτων τη διαφορετική χρειά, του σκότου την κατήφια και του φωτός τη λαμπρότητα και όλα γενικώς όσα ο Θεός έκτισε επενώντας τα ως καλά λίαν. Ώστε, εάν δεν υπήρχε ο οφθαλμός, η κτήση θα εγύρασκε χωρίς να έχει αυτόπτες μάρτυρες, αφού κανείς δεν θα έβλεπε τη σοφία και τη δύναμη του Θεού που υπάρχει μέσα της. Εξαιτίας λοιπόν αυτής της θαυμαστής λειτουργίας της οράσεως, κτίστηκαν και τώρα αυτοσχέδιοι οφθαλμοί, ώστε να απομακρύνουμε εμείς τις μικροπρεπείς έννοιες που μας προξενεί η σάρκα του μονογενούς, αποβάλλοντας από την ψυχή με την μεγαλειώδη αυτή ενέργεια κάθε ταπεινή και γήινη υπόλοιψη περί αυτού, και να μάθουμε ότι το μακάριο φως και κάλος της θεότητος το δέχτηκε ένα πύληνο σκεύος, διακονώντας όπως ο λίχνος διακονεί το φως. Πραγματοποιεί δε με τα ίδια του τα χέρια την θεραπεία ο Κύριος και δεν χρησιμοποιεί το λόγο μόνο για να ενεργήσει. Αυτός που με πρόσταγμα μόνο δημιούργησε όλον τον κόσμο και με δυο μικρές λέξεις θεράπευσε τον παράλυτο, αλλά και με το στόμα και με τα χέρια και με πολλή φροντίδα θεραπεύει την τυφλότητα, ώστε από τις ενέργειές του να προξενήσει στους άπιστους την βέβαιη πίστη. Έπτυσε στο έδαφος και με τον τρόπο αυτό έφτιαξε λάσπη, χρησιμοποιώντας και τη γη για τη θεραπεία, ώστε να δείξει πως με εκείνο το χώμα από το οποίο είχε πλαστεί αρχικώς ολόκληρο το σώμα, δημιουργείται αυτή τη στιγμή και το μέρος αυτό που του λείπει. Το αναμειγνύει δε με σύελο και κολλά έτσι τους διαχύτους κόκκους, ώστε να έχουν συνοχή, για να μας δείξει φανερά ότι με τη δύναμη του στόματός του ο λόγος κατόρθωσε τα πάντα. Επειδή το λόγο Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Αλλά και για έναν άλλο λόγο θεραπεύει με πτίσμα, για να συνεφέρει προς κατάνοιξη και φόβο αυτούς που λίγο αργότερα πρόκειται να τον υβρίσουν τιοντάς τον. Και όμως δεν μείωσε το θράσος των μενωμένων, αλλά υπέμεινε εμπτισμούς πολλούς εκείνος που τα κατόρθωσε όλα αυτά με το πτίσμα.
1: Με την πρώτη λοιπόν αυτή ενέργεια, φίλοι μας, φανερώνει τη δημιουργική του δύναμη και προστάζοντας τον τυφλό να πληθεί στο Σιλουάμ την κολυμβήθρα, μας δείχνει την δια του ύδατο σωτηρία την οποία χάρισε ο απεσταλμένος Σιλουάμ. Σιλουάμ ερμηνεύεται απεσταλμένος, διότι τότε βλέπουμε αληθινά, όταν εξέλθουμε από το μυστικό είδωρ του βαπτίσματος. Τότε μας λαμπρύνει το φως της χάριτος, όταν η δύναμη αυτού του μυστηρίου αποπλύνει την ακαθαρσία και τις κοιλίδες των αμαρτιών. Και όλοι όσοι με την εντολή του Σιλουάμ λουζόμαστε, βλέπουμε το πνευματικό φως, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Ω του θαύματος και της μεγάλης ευεργεσίας. Έφυγε από την κολυμβήθρα ο προλίγου τυφλός, στολισμένος το πρόσωπο με την προσθήκη των οφθαλμών και βλέποντας καθαρά τις ηλιακές ακτίνες. Με έκπληξη είδαν οι γείτονες και οι γνωστοί το γεγονός. Θορυβήθηκαν από τον πρωτοφανή τρόπο της θεραπείας. Περιφερόταν στην πόλη ο άνθρωπος βλέποντας, για να βλέπετε από όλους το πρωτάκουστο και παράδοξο έργο εκείνου που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, του μικρού βρέφους, το το οποίο στη Φάτνη τυλίχθηκε με σπάργανα, επειδή αυτά είναι που έκαναν τους Ιουδαίους να πιστούν στη θεότητα.
0: Όσοι λοιπόν ανόητοι και παχυκάρδοι, βάλτε στο νου σας όλους τους ανθρώπους των αιώνων. Αρχίστε από τον Αδάμ και ερευνήστε όλους τους μεταγενέστερους. Βρίσκεται να έγινε σε κάποιον άλλο αυτό που συνέβη τώρα? Υπάρχει στον κόσμο παράδειγμα παρόμοιας θεραπείας? Αλλά εσείς επιμένετε να διασύρετε τον Κύριό μας και τον αποκαλείτε τέκνο του ξυλουργού. Ουχούτος εστίν ο του τέκτονος Υιός, του οποίου γνωρίζετε τους αδελφούς και την κατοικία. Απαριθμίστε όλα τα ταπεινά, φιλονικήστε, υποτιμήστε τον όσο θέλετε. Αν όμως τίποτε παρόμοιο δεν έγινε ποτέ από άνθρωπο, ούτε ο κόσμος γνώρισε άλλο περιστατικό, τότε ανοίξτε τα μάτια σας και αντικρίστε την αλήθεια, κατακρίνοντας την άγνοιά σας. Νυφθείτε κι εσείς του Σιλοάμ, για να μην πεθάνετε τυφλοί.

0: αλλά από ό,τι φαίνεται καθόλου δεν συνήλθαν. Ούτε με τα λόγια θέλησαν να μάθουν, ούτε η πράξη τους δίδαξε, ούτε τα θαύματα τους προξένησαν σεβασμό. Αντίθετα, από την περήφανη αχαριστία τους επιχειρούσαν με μύριους τρόπους όλα να τα εξαφανίσουν και να τα διασύρουν. Αλλά η κακουργία αντιστρεφόταν κατά του εαυτού τους, διότι όσο απιστούσαν και με τις ερωτήσεις τους προσπαθούσαν να ανατρέψουν τα γεγονότα, τόσο περισσότερο βεβαιωνόταν η αλήθεια. Έπαθαν ό,τι και τα θηρία εκείνα τα οποία πληγώθηκαν από κάποιον, αλλά επειδή δεν έχει χωρίσει βαθιά στα σπλάχνα του το μαχαίρι, ορμούν εξαγριωμένα στον άνθρωπο εκείνο, αποτελειώνοντας μόνα τους τη σφαγή.
1: Την εριστικότητά τους την έδειξαν καταρχήν ψάχνοντας εάν τους παρουσιάστηκε ο ίδιος ο τυφλός ή άλλος αντί για εκείνον. Γι' αυτό σαφώς τους διαβεβαίωνε ο άνθρωπος, αναγγέλλοντάς τους και την διαδικασία της θεραπείας, ότι δηλαδή το φάρμακο της τυφλώσεως ήταν ο πυλός με τον οποίο τον έχρισε ο Ιησούς, και όταν ξέπλυνε τον πυλό στην κολυμβήθρα βρήκε το φως του. Αυτά περιεργάζονταν οι γείτονες και τα έμαθαν. Τα αναζητούσαν και οι Φαρισαίοι και δεν πείθονταν.

0: δεύτερο τέχνασμα με το οποίο αποπειράθηκαν να διαστρεβλώσουν το γεγονός ήταν η προσπάθειά τους να αποδείξουν ότι δεν ήταν ο Χριστός εκείνος που τον θεράπευσε. Επειδή δε ο άνθρωπος ανεκήρυτε τον Σωτήρα και με την ομολογία του κηρύγματος ανταπέδιδε τη χάρη διαφημίζοντας τον ευεργέτη, εκείνοι του έκλειναν το στόμα και με το μυαλό ζαλισμένο, επειδή δεν είχαν τι να κάνουν, επανέρχονταν πάλι στην ίδια συζήτηση. Περιεργάζονται εάν ήταν τυφλός εκγενετής, αναζητούν τους γονείς του ανθρώπου και εξετάζουν το κάθε τι με ακρίβεια, όχι για να βεβαιώσουν το γεγονός, αλλά για να βρουν κάποια αφορμή να διαψεύσουν το θαύμα και κατασκευάζοντας κάποια ψεύτικη σκευωρία να ανατρέψουν την ορμητικότητα του πλήθους που πίστευσε.
1: Τι υπερβολή κακίας! Να πολεμούν την αλήθεια και να διασύρουν αντί να προσκυνούν τον ευεργέτη. Αντί να θαυμάζουν τη δύναμή του, προσπαθούν να παρουσιάσουν σαν ασήμαντα τα γεγονότα. Πιστείτε και από τους γονείς Φαρισαίοι για το ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε μαζί με την τύφλωση. Τρέξτε πάλι στον τυφλό και δεύτερη και τρίτη φορά για να σας αποκαλύψει εκείνος την κακία και την επιβουλή που κρύβουν αυτά τα επιχειρήματα. Αλλά εσείς, όταν δοκιμάσετε την πρώτη απογοήτευση, προχωρείτε στη δεύτερη. Όταν δοκιμάσετε την δεύτερη, στην τρίτη και ούτω καθεξής. Ακολουθείτε την πορεία της κακούργου αλεπούς. Είστε από παντού περικυκλωμένοι με τα δίχτυα της αληθείας. Αδυνατείτε να αρνηθείτε το θαύμα. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Παρόλα αυτά, δεν αμελείτε με κάθε τρόπο να περιπλέκετε το πράγμα, υφαίνοντας εστόν αράχνης με όλη σας την τέχνη. Ανίσχυρη όμως και ανώφελη είναι η επιβουλή σας, προγονική η αρρώστια σας, απίστων πατέρων όμοια τέκνα. Έτσι αντιμετώπιζαν και εκείνοι τα θαύματα της Αιγύπτου. Σώζονταν από πολέμους παράδοξα και ανέλπιστα και απιστούσαν σε αυτόν που χάριζε την σωτηρία. Τρέφονταν με τροφές που υπερεύαιναν τη φύση και ήταν πιο αχάριστοι και από αυτούς που λιμοκτονούν. Υποδέχονταν το μάνα που τους αποστέλλονταν από τον ουρανό και ποθούσαν τη δυσοδεία των σκόρδων και των κρεμμυδιών της Αιγύπτου. Με στήλη νεφέλη σκεπάζονταν την ημέρα για να μην ταλαιπωρούνται από το καύμα του ηλίου και με στήλη φωτεινή φωτίζονταν τη νύχτα, απολαμβάνοντας άλλον νέο φωστήρα εκτός από την σελήνη και σαν να μην είχαν ευεργετηθεί με καμία θεϊκή ενέργεια. Όταν ο Μωυσής είχε ανεβεί στο όρος για να του δοθεί ο νόμος και καθυστερούσε να επιστρέψει, αυτοί ζητούσαν και έβρισκαν νέους και ανύπαρκτους θεούς. Είστε όντως κληρονόμοι της αχαριστίας τους και τον νόμο δεν αγαπήσατε και την χάρη μισείτε. Σας χρειάζεται ράβδος φτιαγμένη όχι από καρυδιά για επιστασία, αλλά από σίδηρο.

Βλέπετε έναν άνθρωπο που αν και τον είδε το φως, αυτός βρίσκεται στο σκοτάδι μέχρι τέτοια ηλικία. Δεν ξέρει τι είναι η όραση και οδηγείται από ξένους οφθαλμούς. Κάθε μέρα κάθεται μπροστά στο ναό, φανερώνοντας τη συμφορά του για να προσελκύσει πολλούς σε ελεημοσύνη και έχει όλη την πόλη μάρτυρα του πάθους του. Σε μια στιγμή τον βλέπετε να θεραπεύεται και να αναβλέπει, όχι με συνδυασμό διαφόρων φαρμάκων, ούτε με χρήση χειρουργικών εργαλείων, αλλά μόνο με λάσπη και αυτή από πτύσμα. Και πώς εθαμπώνεστε, δεν εκπλήτεστε, δεν πίπτετε στη γη να προσκυνήσετε αυτόν που από τη γη έπλασε τους οφθαλμούς, σεβόμενη τη θεϊκή ενέργεια. Αντίθετα, σεις κινδυνεύετε να διαραγείτε από το φθόνο και ζηλεύετε τον Θεό σαν αντίζηλο, σαν δημιουργή τον δημιουργό, σαν κοινοάνθρωπο τον θεάνθρωπο. Και διαβάζετε μεν της Παλαιάς Διαθήκης τα βιβλία, όσα γράφηκαν εκεί για να οικονομήσουν τον λαό και όσα διδάσκουν περί των βασιλέων και της ιστορίας τους. Πείθεστε δε και παραδέχεστε όσα γράφουν για τον καθένα. Ότι τον Μωυσή λίγο έλειψε να τον εκλάβουν ως Θεό και τον Ελισαίο τον υπερθαύμαζαν και το διδάσκαλό του, τον Ηλία, πολλοί τον εξυμνούσαν. Και όλους τους Αγίους κάθε γενεάς, οι οποίοι έλαβαν τις ενέργειες του Θεού και πραγματοποίησαν τα μεγάλα και πασίγνωστα, τους τιμάται ως αγγέλους. Σε τίποτε δεν αμφισβητείτε τους αρχαίους, ούτε απιστείτε στις διηγήσεις των πατέρων σας, μολονότι οι άνθρωποι εκ φύσεως δίνουν λιγότερη πίστη στην ακοή. Αυτό όμως που συνέβη στις μέρες σας με τους οφθαλμούς εκείνου και το είδατε με τους οφθαλμούς τους δικούς σας, μπορείτε δε και με τα δάχτυλα να το ψηλαφίσετε και να ακούσετε με ακρίβεια την εξιστόρησή του. Αυτό με τόση απιστία και αχαριστία κακότροπα το επιβουλεύεστε, καταπατώντας τις προφητείες και προσπαθώντας να διαψεύσετε την εκπλήρωσή τους. Αφού όσα βλέπουμε τώρα να πραγματοποιούνται, είχε προφθάσει ο Ισαΐας να μας τα διδάξει λέγοντας: «Ιδού ο Θεός ημών κρίσιν ανταποδίδωση και ανταποδώσει, αυτός ήξει και σώσει ημάς. Τότε ανοιγήσονται οφθαλμοί τυφλών και όταν κοφών ακούσονται, τότε αλείται ως έλαφος ο χολός, τρανίδε έστε γλώσσα αμογγυλάλων. Τότε δηλαδή θα πηδά ως έλαφος ο κουτσός και τρανή θα γίνει γλώσσα των κοφαλάλων». Αυτά δεν είναι λόγια του Πέτρου και του Ιωάννη, ούτε κάποιο από τα πρόσωπα που υποπτεύεστε, ώστε να πιστείτε στην αλήθεια, υποθέτοντας ότι χαρίζονται στον Κύριο και κάνουν διαφήμιση. Είναι λόγια της δικής σας προφητείας, εάν βέβαια αναγνωρίζετε τους προφήτες σας, και μάλιστα τον μεγαλύτερο από τους προφήτες και διδασκάλους του νόμου, τον προφήτη Ισαΐα. Το δε Θεό, δόξα, κράτος, τιμή, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο Θεός, αγαπητοί φίλοι, έπλασε τον άνθρωπο και τον ετοποθέτησε πάνω στη γη μας, αφού πρώτα την εστόλισε με μύριες ομορφιές. Την έκαμε έτσι κόσμο, δηλαδή στολίδι, κόσμημα. Για να ξεκουράζετε το μάτι του ανθρώπου πάνω στην φυσική αυτή ωραιότητα, να την απολαμβάνει και να εφραίνεται ο όλος άνθρωπος, η ψυχή και το σώμα μας. Υπάρχουν όμως συνάνθρωποι μας οι οποίοι στερούνται αυτής της τόσο βασικής αισθήσεως της οράσεως και δεν έχουν τη δυνατότητα να δουν τον ήλιο, τη σελήνη, τα άστρα, τον ουρανό, τη γη, τα βουνά, τα λαγκάδια, τα λουλούδια, τα πουλιά, τις θάλασσες, τις ρεματιές, το όμορφο αυτό σύμπαν.

Είναι λοιπόν η φυσική όραση ένα αγαθό πολύτιμο στον άνθρωπο. Και αν χάσουμε τα μάτια μας, τότε ζούμε μέσα σε ένα σκοτάδι, μέσα σε μία αξιμέρωτη νύχτα. Ζούμε μέσα στη δυστυχία μας, τον πόνο και τη θλίψη.

Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι έχασαν την φυσική τους όραση, αλλά έχουν ανοιχτεί την πνευματική τους όραση, και είναι η όραση της ψυχής η έκτη, όπως λέμε, αίσθησης, και αυτή είναι η πίστη στο Θεό. Όποιος έχει ζωντανή πίστη στο Θεό έχει υγιή την όραση της ψυχής του. Βλέπει τον πνευματικό ορίζοντα, βλέπει την αλήθεια, βλέπει την ζωή, βλέπει την ελπίδα, βλέπει τα αγαθά και τις ευλογίες του Θεού.

και όποιος έχασε την πίστη του είναι τυφλός στην ψυχή. Τυφλοί ήταν οι Φαρισαίοι, τυφλοί οι Σαδουκαίοι, τυφλοί οι Ιουδαίοι, τυφλοί οι άνθρωποι του συνεδρίου, τυφλοί, κακοί, εμπαθείς, φθονεροί και εκδικητικοί άνθρωποι που δεν άντεχαν τον ήλιο. Όταν η όρασης, η φυσική, είναι προσβεβλημένη από κάποια αρρώστια, δεν αντέχει στο φως. Και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι δεν άντεχαν στο φως και την αλήθεια και ήθελαν να σβήσουν το φως, την αλήθεια να την αφανίσουν. Βεβαίως υπάρχουν και οι υπερασπιστές της αληθείας. Ο τυφλός του Ευαγγελίου αμύνθηκε και υπερασπίστηκε μέχρι τέλους την αλήθεια. Δεν συνέβη όμως το ίδιο και με τους γονείς του. Αυτοί εκάμφθησαν μπροστά στην πίεση, μπροστά στην ανθρωπαρέσκεια. Δεν ήθελαν να χάσουν την εύνοια των αρχόντων και του κόσμου. Ήξεραν ποια ήταν η αλήθεια, αλλά δεν θέλησαν να την ομολογήσουν. Ανεμική η πίστη στον, η όραση της ψυχής των ελλιπής. Όσοι αγαπητοί φίλοι έχουμε την όραση της ψυχής μας ανοιχτή, στεκόμαστε όρθιοι, ομολογούμε την αλήθεια, υπερασπιζόμεθα την αλήθεια και μέχρι θυσία της ζωής μας ακόμη.

είναι εκείνο όμως που τυφλώνει την ψυχή του ανθρώπου? Είναι το πάθος. Το πάθος της κακίας τυφλώνει τον άνθρωπο. Το πάθος της υπερηφανίας τυφλώνει τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να δει τα πράγματα ως έχουν. Βλέπει τον εαυτό του ο υπερήφανος ως τον υψηλότερα ευρισκόμενον άνθρωπο. Βλέπει τις αξίες του, τα χαρίσματά του, υπερεκτιμά τα πλεονεκτήματά του, τις αρετές του, και φέρεται στους άλλους υποτιμητικά και βάναυσα. Ο υπερήφανος είναι τυφλός.

και ο φθονερός είναι τυφλός. Δεν ανέχεται το συνάνθρωπό του να ευτυχεί και να ευημερεί. Δεν μπορεί να βλέπει το διπλανό του να επιτυγχάνει, να προοδεύει, να προκόβουν τα παιδιά του και όλοι να μιλούν για αυτόν. Και νομίζει πως η πηγή της ευτυχίας του αδερφού του είναι πηγή της δικής του δυστυχίας. Ζηλεύει, φθονεί, κατακρίνει, συκοφαντεί, διαβάλλει την αλήθεια και αυτόν ακόμη που είναι η απόλυτη αλήθεια, το Χριστό μας.

Όσες φορές, αγαπητοί φίλοι, ζούμε μέσα στην εμπάθεια, είμαστε τυφλοί. Και όσες φορές νικούμε την εμπάθειά μας, τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας, τις αμαρτίες μας, έχουμε ορίζοντα ανοιχτό, έχουμε μάτια ανοιχτά, έχουμε πίστη που βυθίζεται μέσα στο άπειρο και βλέπει, ερμηνεύει, εξηγεί και βιώνει την αλήθεια του Ευαγγελίου.

όλοι μας σήμερα καλούμεθα να σταθούμε όρθιοι και να υπερασπιζόμεθα όπου βρίσκουμε την αλήθεια και το δίκαιο, χωρίς να υπολογίζουμε το κόστος αυτής της μάχης και αυτού του αγώνος. Είναι χρέος μας να κρατούμε την πίστη μας και να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή να ομολογούμε την αλήθεια στον ένα και αληθινό Θεό. Να λέμε και να ενεργούμε και εμείς όπως ο τυφλός: «Πιστεύω, Κύριε, και προσεκίνησεν αυτό».

Πολλές φορές η πίστη μας κλονίζεται. Πολλές φορές η πίστη μας είναι αδύναμη. Πολλές φορές η πίστη μας εξανεμίζεται. Πολλές φορές η πίστη μας είναι ανίκανη να μας τη δείξει και να μας βοηθήσει. Γι' αυτό στις καθημερινές μας προσευχές ας ζητούμε και ας παρακαλούμε τον Κύριο. Πρόσθεση μην πίστην, Κύριε. Δώσ' μας πίστη. Ενίσχυσε την πίστη μας ώστε να είναι πίστης δυνατή, πίστης ισχυρή, πίστης φλογερά, πίστης δυναμική, πίστης θαυματουργική. Και τότε και εμείς θα είμαστε μακάρια παιδιά του Θεού. Θα μας ευλογεί και θα μας ανοίγει την θύρα της Βασιλείας των Ουρανών.

οι πρεσβευτές μας. Κάθε χώρα, φίλοι μας, διατηρεί πρεσβευτές στις φίλες χώρες. Αυτοί μεταβιβάζουν μηνύματα, επιλύουν διαφορές, επιδίδουν διαμαρτυρίες, μεσολαβούς στις διενέξεις. Είναι οι εγγυητές της φιλίας, οι συνδετικοί κρίκοι των λαών.

Και οι άνθρωποι, κουρασμένοι στρατοκόποι της ζωής, έχουν τους πρεσβευτές τους στον ουρανό, εκείνους τους οποίους καταφεύγουν στις δυσκολίες και λένε τους πόνους τους, εκείνους που με την Αγία του ζωή στη γη απέκτησαν την εύνοια του Θεού στον ουρανό. Και τώρα, εκεί που συμβασιλεύουμε τον Κύριο, γίνονται οι μεσολαβητές ανθρώπων και Θεού, οι φορείς της Θείας Χάριτος, οι επιδοτές της Θείας Ευλογίας σε κάθε ανθρώπινη ψυχή που λαχταράει και επιζητεί το Θείο Έλεος.

Ναι, φίλοι μας, οι Άγιοι, αξιωματούχοι στη θριαμβεύουσα Εκκλησία, ζουν στην αγάπη του Θεού και ακτινοβολούν τη θεϊκή χάρη. Είναι οι επιλεκτοί του Θεού. Είναι οι φάροι που μας φωτίζουν, τα παραδείγματα που μας οδηγούν, οι πηξίδες που μας κατευθύνουν, οι οδοδείχτες που μας δείχνουν και μας υπενθυμίζουν τον προορισμό μας. Οι Άγιοι είναι το καύχημά μας και η ελπίδα μας.

στις δυσκολίες μας βοηθούν, στα εμπόδια μας ενθαρρύνουν, στους αγώνες μας ενισχύουν, στις μάχες συμπαρίστανται, στις επιτυχίες συμμετέχουν, στις νίκες πανηγυρίζουν. Παντού βοηθεί, πάντοτε συμμέτοχοι, διαρκώς κοντά μας. Προπορεύθηκαν, αγωνίστηκαν και νίκησαν. Πόθος τους να βαδίσουμε στα ίχνη τους. Επιθυμία τους να πανηγυρίσουν μαζί μας στη χώρα του αιωνίου φωτός. Ραντεβού λοιπόν στην αιωνιότητα.

προκαλεί εντύπωση, αγαπητοί φίλοι, γιατί μέσα στο λειτουργικό χρόνο και χώρο της Εκκλησίας μας τονίζει και προβάλλεται τόσο έντονα η παρουσία των Αγίων. Τα μηνέα, 12 τον αριθμό, ένα για κάθε μήνα, είναι έμπλεα από μνήμες και ακολουθίες Αγίων. Μελωδοί και υμνογράφοι έχουν συνθέσει και συνθέτουν πλήθος ύμνων και σε πολλά είδη της λειτουργικής μας ποίησης, προκειμένου να εξάρουν τη μνήμη και το βίο των Αγίων. Και αυτή η έξαρση δεν βρίσκεται μόνο καταχωρισμένη μέσα στα εν χρήση λειτουργικά βιβλία, αλλά υπάρχει σε πολύ μεγαλύτερο όγκο, θησαυρισμένη σε άλλους τόπους. Παράλληλα, συναξαριστές κατά καιρούς έχουν αναλάβει να διασώσουν την ιστορική πορεία και το έργο των Αγίων.

αλλά η παρουσία των Αγίων δεν περιορίζεται και δεν εξαντλείται μόνο με αυτά που αναφέραμε. Ο συνωστισμός των Αγίων κατακλείζει ακόμη και τους χώρους της λατρείας. Ακάματοι ζωγράφοι ή επί το δοκιμότερο αγιογράφοι ιστορούν τα πρόσωπα ή και σκηνές από τη ζωή των Αγίων ως τοιχογραφίες ή ως φορητές εικόνες. Επιπρόσθετα, τα πρόσωπα ή η ζωή των Αγίων ιστορούνται σε πλήθος εντύπων ή ιεροκοσμούν σπίτια και άλλους τόπους. Προστεί επομένως τούτος ο κατακλυσμός των Αγίων μέσα στο χωρόχρονο της ζωής μας.

Ασφαλώς, η σοφία της Εκκλησίας σε αυτήν την πρακτική είναι αξιοθαύμαστη. Γιατί κανένας άλλος δεν μπορεί να γνωρίζει τόσο επισταμένα τα μυστήρια της ανθρώπινης φύσης όσο η Εκκλησία. Εφόσον ο κάθε άνθρωπος είναι δυνάμει και μπορεί να γίνει και ενεργεία μέλος της, τότε η Εκκλησία από μόνη της είναι σε θέση τελικά να γνωρίζει τον εαυτό της. Έτσι η παρουσία και η προβολή των Αγίων μέσα στο σώμα της Εκκλησίας λειτουργεί όχι συμβολικά ή θεωρητικά, αλλά δυναμικά και πρακτικά. Δηλαδή οι Άγιοι δεν αποβαίνουν για μας μόνο τα πρότυπά μας, αλλά ταυτόχρονα λειτουργούν και ως φορείς αγιασμού των μελών του σώματος της Εκκλησίας, αφού και οι ίδιοι είναι δοχεία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος.

αν κατά τη ρίση του Αποστόλου Παύλου η διάπραξη σαρκικής αμαρτίας αποβαίνει και ως μολυσμός του ιδίου του σώματος, ο πορνεύων εις το ίδιο σώμα μαρτάνει, δηλαδή κατά μία ερμηνεία και στο δεσποτικό σώμα της Εκκλησίας αναφέρεται ο σαρκικός μολυσμός, τότε πόσο μάλλον ο Άγιος συνεισφέρει με τον αγιασμό του στο σώμα της Εκκλησίας. Η σύνδεσή μας με την Εκκλησία μας καθιστά κοινωνούς και της αγιαστικής χάρης, την οποία και οι Άγιοι φέρουν και τη μεταγγίζουν και σε μας, όντας μέλη του κοινού σώματος του της Εκκλησίας.

Η πληθωρική παρουσία των Αγίων έρχεται τελικά να εξάρει και να συνοψίσει τον κύριο σκοπό της ζωής μας, που συμπίπτει απόλυτα με τον προορισμό μας και που είναι ο αγιασμός μας.

Ταυτόχρονα, η καθημερινή παράταξη ενώπιών μας των Αγίων από την Εκκλησία, και τούτο ισχύει σε όλο τον ενιάυσιο εορτολογικό κύκλο, αποσκοπεί στο να βεβαιώσει την αλήθεια ότι αυτοί κατόρθωσαν την Αγία Μετάβαση ως διαχρονική και καθολική επαλήθευση του Ευαγγελίου, ενώ παράλληλα λειτουργεί και πρέπει να λειτουργεί και ως νήξη για εγρήγορση και άσκηση πνευματική. Άλλωστε και τούτο είναι κατηγορηματική γραφική δήλωση. «Οι Άγιοι των κόσμων κρινούσιν».

Ειλικρινά φίλοι μας, πόσο πτωχή και ρακένδυτη θα καταντούσε η Εκκλησία κατά το ανθρώπινο μεγεθός της, αν δεν είχε να παρουσιάσει Αγίους. Και τελικά, πόσο αναξιόπιστη θα απέβαινε. Αυτή τη ζημιά βιώνουν δυστυχώς οι αιρετικοί, οι οποίοι όχι μόνο δεν παραδέχονται την ύπαρξη Αγίων, αλλά και χλεβαστικά αποκαλούν τους εν Θεώ ευαρεστήσαντας συνταξιούχους. Η ένδια τούτη είναι δυστυχώς για αυτούς η αυτοανέρεσή τους. Σε μας όμως υπάρχει ο καρπός του δένδρου, οι Άγιοι μας. Αυτός είναι ο πλούτος της Εκκλησίας μας, ο πλούτος ο δικός μας, που τόσο πολύ τον χρειαζόμαστε.

οι πάντες χαρίσματα έχουν συνειαμάτων. Ο Χριστός, πριν από την Ανάληψη, απευθυνόμενος στους μαθητές του, τους διαβεβαίωσε πως μεταξύ των άλλων θαυμαστών σημείων που θα κάνουν όσοι πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του, θα είναι και το ότι επί αρρώστους χείρας επιθύσουση και καλός έξουση. Ο ίδιος ο Χριστός, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στα δώρα του Παναγίου Πνεύματος, μεταξύ των άλλων αναφέρει και τα χαρίσματα ιαμάτων. Στους βίους των Αγίων μας αναφέρονται πολλοί θαυματουργοί, μεταξύ άλλων ο Άγιος Γεώργιος, ασθενούντων ιατρός, η Αγία Παρασκευή, η Αγία Βαρβάρα, ο Άγιος Αντίπας, προστάτης οδοντιάτρων, ο Άγιος Σπυρίδων, η νεοφανής Άγιοι Νεκτάριος, Ραφαήλ. Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα αναφερθούμε σε Αγίους που σπούδασαν ιατρική επιστήμη και εξάσκησαν το κατεξοχήν αυτό ανθρωπιστικό επάγγελμα. Βέβαια, ορισμένοι από αυτούς είναι γνωστοί, πλησιάζουν τον αριθμό των 50, οι περισσότεροι ίσως μένουν άγνωστοι. Με τη βοήθεια του βιβλίου «Άγιοι Ιατροί της Ορθοδοξίας», που έγραψε ο καρδιολόγος κ. Κωνσταντίνος Κονταξόπουλος, θα επιχειρήσουμε μια καταγραφή.

Οι Άγιοι Ανάργυροι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους χωρίς να παίρνουν καμία αμοιβή. Στους περισσότερους είναι γνωστοί οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός, που έζησαν και μαρτύρησαν στη Ρώμη το 284 και γιορτάζουν την 1η Ιουλίου. Όμως υπάρχουν και άλλοι Άγιοι Ανάργυροι, συνολικά 20. Οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός, που έζησαν και έδρασαν στην Ασία και γιορτάζουν την 1η Νοεμβρίου. Οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός, που έζησαν και εξάσκησαν την ιατρική στην Αραβία, γιορτάζουν στις 17 Οκτωβρίου μαζί με τα άλλα τρία αδέλφια τους, Λεόντιο, Άνθυμο και Ευτρόπιο, και πέθαναν με μαρτυρικό θάνατο το 392 μετά Χριστόν. Μεταξύ των Αγίων Αναργύρων ακόμη συγκαταλέγονται οι Άγιοι Κύρος και Ιωάννης, θεράπευαν με ανιδιοτέλεια όλους αδιακρίτως, ειδωλολάτρες και χριστιανούς. Μαρτύρησαν επί Διοκλητιανού το 262 μετά Χριστόν. Γιορτάζουν στις 31 Ιανουαρίου. Ο Άγιος Παντελεήμων, μετά από σοβαρές σπουδές στην ιατρική, προοριζόταν για γιατρό στα Ανάκτορα. Όμως προτίμησε αυτός να θεραπεύει φυλακισμένους και απόκληρους, και έτσι προκάλεσε το φθόνο των άλλων ιατρών που τον συκοφάντησαν στον αυτοκράτορα Μαξιμιανό. Μαρτύρησε μετά από πολλά βασανιστήρια το 305. Η μνήμη του εορτάζεται στις 27 Ιουλίου. Ο Άγιος Σαμσόν ο Ξενοδόχος ήταν ο Ρωμαίος από πολύ πλούσια οικογένεια. Μοίρασε την περιουσία του σε φτωχούς και ήρθε στην Κωνσταντινούπολη, όπου εξασκούσε την ιατρική. Εκεί θεράπευσε από δύσκολη ασθένεια τον Ιουστινιανό, και εκείνος, για να τον τιμήσει, έφτιαξε ένα ξενώνα όπου έμοιαζε με σημερινό νοσοκομείο. Και εκεί ο Σαμσόν περιέθαλπε τους ασθενείς πενήτων και ξένων αντιλήπτορ πενωμένων τροφεύς. Όπως αναφέρεται στο μεγαλινάριό του, γιορτάζει στις 27 Ιανουαρίου

Επίσης, στους Αγίους Αναργύρους συγκαταλέγονται και άλλοι, λιγότερο γνωστοί. Ο Άγιος Διομήδης, στις 16 Αυγούστου, ο Άγιος Μόκιος, στις 11 Μαΐου εορτάζει, ο Άγιος Ιουλιανός, στις 6 Φεβρουαρίου. Ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής. Η καταγωγή του ήταν από την Αντιόχεια. Άσκησε την ιατρική στη Θήβα της Βιωτίας με ιδιαίτερη θεραπευτική ικανότητα για τις παθήσεις των οφθαλμών. Συνόδευσε τον Απόστολο Παύλο στις αποστολικές περιοδίες του και πρόσφερε σε αυτόν που ήταν εκφύσεως φιλάσθενος τις ιατρικές υπηρεσίες του. Υπήρξε και σπουδαίος ζωγράφος,

Ο Μέσος Βασίλειος δεν σπούδασε συστηματικά την ιατρική, όμως ίδρυσε στην Κεσάρια της Καπαδοκίας το πρώτο δημόσιο νοσοκομείο στον κόσμο, τη Βασιλιάδα. Ο ίδιος περιέθαλπε εκεί τους λεπρούς. Σε πολλά συγγραμματά του φαίνονται οι εξαιρετικές γνώσεις του για ιατρικά θέματα. Διετύπωσε πρωτότυπες θέσεις για νόμους κληρονομικότητας, περιέγραψε την ανατομία των οφθαλμών και άλλα. Στο έργο του, ομιλίες την εξαήμερο και στην ερώτηση αν χρειάζεται οι μοναχοί να προστρέχουν για ιατρική βοήθεια, αναπτύσσει θέσεις για την ανάγκη της ιατρικής επιστήμης, αλλά και για την προέλευσή της από τον Θεό. Ο Άγιος Στυλιανός ήταν από την Παφλαγωνία της Μικράς Ασίας. Πούλησε την περιουσία του και τη μοίρασε στους φτωχούς. Θεωρείται προστάτης βρεφών και νηπίων. Εορτάζει στις 26 Νοεμβρίου. Οι Άγιοι Κάρπος και Παύλος ήταν κληρικοί και ιατροί. Μαρτύρησαν το 251 μετά Χριστόν στην Πέργαμο στις 13 Μαρτίου. Ο Άγιος Παύλος, ιατρός, στις 28 Ιουνίου. Ο Άγιος Ζινόβιος από την Κιλικία, στις 30 Ιουλίου. Ο Άγιος Άταλος, στις 25 Ιουλίου. Ο Άγιος Αντίοχος από τη Σεβάστια, στις 16 Ιουλίου. Ο Άγιος Ερμόλαος, στις 26 Ιουλίου. Ο Άγιος Ορέστης από τα Τίανα της Καπαδοκίας, στις 10 Νοεμβρίου.

Ο Άγιος Βλάσιος από την Σεβάστια, με ιδιαίτερη ειδίκευση σε παθήσεις λάρυγκος, που μαρτύρησε το 316 και ορτάζει στις 11 Φεβρουαρίου. Ο Άγιος Κεσάριος ήταν αδελφός του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Υπήρξε ιατρός των ανακτόρων στη Βασιλεύουσα και σπουδαίος μαθηματικός. Πέθανε σε ηλικία 40 ετών, μετά από βαριά ασθένεια, στις 9 Μαρτίου. Ο Άγιος Παυσίκακος, ιατρός και επίσκοπος, 13 Μαΐου.

Ο Άγιος Λουκάς Βόινο Γιασενέτσκι, γιατρός, χειρούργος και αρχιεπίσκοπος. Γεννήθηκε στην Κρυμαία. Τελείωσε την ιατρική σχολή του Κιέβου με άριστα. Διευθυντής πολλών χειρουργικών κλινικών και καθηγητής ανατομίας στο Πανεπιστήμιο. Κατά τη γερμανική εισβολή ήταν αρχίατρος στρατιωτικών νοσοκομείων και έκανε αμέτρητες χειρουργικές επεμβάσεις σε τραυματίες πολέμου. Ήταν έγκαμος και πατέρας 4 παιδιών, από τα οποία τα 3 έγιναν γιατροί. Για 11 χρόνια δοκίμασε φυλακές και εξορίες, Σιβηρία, Βόρειος Πόλος, από το τότε καθεστώς. Παρ' όλα αυτά, βραβεύτηκε με το κρατικό βραβείο Στάλιν για την ιατρική του προσφορά κατά τη γερμανική εισβολή στην πατρίδα του. Το βιβλίο του, Δοκίμια για την χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων, θεωρείται ακόμα κλασικό και έτυχε πολλών διακρίσεων. Ο Άγιος Λουκάς έλεγε: «Για τον χειρούργο δεν πρέπει να υπάρχουν περιπτώσεις, αλλά μόνο ένας ζωντανός άνθρωπος που πάσχει». Πέθανε το 1961.

Οι Αγίες Ζηναής και Φιλονίλα εξασκούσαν την ιατρική στην Ταρσό της Κιλικίας, πατρίδα του Αποστόλου Παύλου, και γι' αυτό πολλοί ισχυρίζονται ότι ήταν συγγενείς του. Μετά εγκατέλειψαν τη γενέτειρά τους και την περιουσία τους, αφοσιώθηκαν σε αποστολική διακονία, αρχικά στην Πάφο της Κύπρου και από εκεί στη Δημητριάδα της Μαγνησίας. Εκεί εγκαταστάθηκαν σε ένα απόμερο σπήλαιο στο Πύλιο. Το σπήλαιο εκείνο το μετέτρεψαν σε νοσοκομείο και εκεί εξασκούσαν την ιατρική. Η Ζηναής είχε το χάρισμα να θεραπεύει νεογνά και γυναίκες με μηνοραγίες, όπως και ασθενείς με κατάθλιψη. Σε αυτές τις δύο Αγίες γιατρούς δόθηκε η προσωνυμία «Φίλες της Ειρήνης».

Η Αγία Ερμιόνη ήταν μια από τις τέσσερις κόρες του διακόνου Φιλίππου και ζούσε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης. Μετά τις ιατρικές σπουδές της, πήγε στην Έφεσο και εκεί ίδρυσε ένα ιερό πανδοχείο, όπου περιέθαλπε τους ασθενείς. Υπέστη πολλά μαρτύρια από τους αυτοκράτορες Τραϊανό και Ανδριανό. Η μνήμη της εορτάζεται στις 4 Σεπτεμβρίου.

η Αγία Σοφία, η Μάρτης και η Γιατρίνα. Στις 22 Μαΐου, η Αγία Νικοστράτη, που θεράπευσε τον Άγιο Χρυσόστομο. Η Αγία Βλανδίνα, που μαρτύρησε μαζί με τον Άγιο Αλέξανδρο τον Ιατρό, στη σημερινή Λιόν, Λουγδούνο. Εορτάζεται η μνήμη στις 25 Ιουλίου.

Εδώ, κύριε, στεκόμαστε και πάλι απόψε. Σε περιμένουμε με λαχτάρα. Θέλουμε να σε δούμε από κοντά, να νιώσουμε γλυκιά τη ζωντανή σου παρουσία, για να σκερδίσει η καρδιά μας και να πλημμυρίσει από αγαλίαση το πνεύμα μας. Θέλουμε να σου μιλήσουμε, να σου πούμε τα μυστικά της καρδιάς μας, να χύσουμε από το βάζο της αγάπης μας τα μυρωμένα μας αισθήματα.

Μας έφερες εδώ, όπως τους σπόρους των λουλουδιών τους μεταφέρεις με το ελαφρό αεράκι και μεταφυτεύεις τα λουλουδάκια, δημιουργώντας πάντα μια ποικιλία ομορφιάς και ευωδίας. Και εμείς, λουλούδια του ουρανού σκορπισμένα πάνω στη γη. Η θεϊκή σου άβρα μας έφερε σε αυτό το θείο περιβόλι και εσύ, Κύριε, μας είπες πως θα είσαι πάντα εδώ κοντά μας. Στο όνομά σου συγκεντρωμένοι όλοι εδώ, ευλαβικά παρακαλούμε να μείνεις για πάντα μαζί μας.

Η καρδιά μας, Κύριε, είναι ανήσυχος. Φοβάται την απουσία Σου. Φοβάται την αποστροφή του προσώπου Σου. Ο Κύριε, μη μας βλέπεις αυστηρά. Μην ερευνάς εξονυχιστικά όλες τις πτυχές της καρδιάς μας. Κύριε, μη βλέπεις τα τραύματά μας. Μη μετράς τις πτώσεις μας. Μη ζυγίζεις την αγάπη μας. Μην θερμομετράς την πίστη μας. Μη μας προσέχεις. Μην εξετάζεις τον κυλιδωμένο μας χιτώνα.

Κύριε, μη μας κοιτάζεις. Δεν αντέχουμε άλλο την ερευνητική σου ματιά. Το αίσθημα της ενοχής μας κάνει να χαμηλώνουμε τα βλέμματα και η καρδιά μας συντρίβεται. Ιησού, νυμφή της ψυχής μας, μη στερήσεις τα παιδιά σου του Θείου Ελέους. Μην προσέχεις, Κύριε, την ασχήμια του πνευματικού μας κόσμου. Διατηρούμε με όλοι μας την αμαρτωλότητα, ζωηρή την επιθυμία να είμαστε παιδιά σου. Ναι, παιδιά ανάξια, αλλά παιδιά σου. Δια το πλήθος των παραλήψεων και των καταπατήσεων των θεϊκών σου εντολών, μη μας κάνεις από παιδιά και μας αποκληρώσεις.

Δεν είναι στις προθέσεις μας, Κύριε, να πράττουμε αντίθετα από εκείνο που Εσύ θέλεις. Ποθούμε πάντα να είμαστε παιδιά Σου. Και τότε που άθελά μας αμαρτάνουμε, και τότε που Σε οδηγούμε σε ένα καινούριο Γολγοθά, και τότε θέλουμε να είμαστε παιδιά Σου. Δέξου, Κύριε, τις ματωμένες μας καρδιές. Είναι δικές Σου. Σου τις προσφέρουμε ανεπιφύλακτα και απόψε. Κάνε τες να λάμπουν από αρετή και αγιότητα.

Τι άλλο να σου πούμε, κύριε, στην τελευταία μας βραδινή συνομιλία. Θερμά σε παρακαλούμε, κράτησέ μας την αγάπη σου. Διατήρησέ μας μέχρι το τέλος της ζωής μας, στην απόφαση να είσαι ο μοναδικός και αιώνιος νυμφίος της ψυχής μας.

Κύριε, δειλά να πούμε και τούτο μας το αίτημα. Μη μας στέλνεις άλλες ευλογίες. Δεν είμαστε άξιοι ούτε για αυτές που μας έδωσες. Δεν θέλουμε, Κύριε, άλλα τάλαντα. Αυτά όμως που μας έδωσες, κάνε μας να τα αυξήσουμε και να τα πολλαπλασιάσουμε. Αξίωσέ μας να γίνουμε φρόνιμοι οικονόμοι και καλοί διαχειριστές των πνευματικών θησαυρών που μας εμπιστεύθηκες. Και την παρούσα εσπέρα σε διαβεβαιούμε ότι οι ψυχές μας σου ανήκουν. Σώματι και ψυχή σου παραδιδόμαστε.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Πάυσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξ απόστειλων περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δώρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτωσου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπωμένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την θυμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατον πατήσας και της εν της πνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατον πατήσας και της εν της πνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατον πατήσας και της εν της πνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας εδήλωσάς μη. Ραντίς με εις όπου και καθαριστήσουμε, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίεσιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε τα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδερμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντε μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντε οι ζητούντε σε ο Θεός, και λεγέτωσαν διαπαντό, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντε το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εις γίνη τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποίησόν μου το πρωί το έλεό σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση του ουρανού χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζει εν σύ, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
1: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
1: Άγγελο πρωτοθάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
1: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντο Αδάμι ανάκληση, χαίρε των δακρύων τη έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψο δυσανάβατων ανθρωπίνη λογισμή. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων αυθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση πως λέγεις κράζον αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγών αναγνώνιον πως εστί τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προσύν εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτο ως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμος είναι ως άσμος είναι βόω προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλη, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένες θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανεκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον άφθος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι και γονότης οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδημοι ή δότα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας το ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Ή τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγώντης εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε κτίσιν εμφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας,
4: Χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα. Χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλωνωμένης. Χαίρε απογενώσε αλυτρωτήν αιχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπησης. Χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας. Χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβόντας. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απείν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όδο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, διε ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμός. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγια, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμβουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όλη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όλη των πολύλητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χάριν δούνε θερήσεως οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούν σε πάντες ως έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, Χαίρε κάφιοι μας ευάσμιον ιερέν ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος. Χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια. Χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία. Χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Δεξαμένη την ίμ προσφοράν, από πάσης ρίσης ηφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύμβοντας αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλος έχωσα το κράτος όπως μάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση η χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίεσαι τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου

0: γραμμή. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον η ζώνη ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, η ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήν δώση μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων της Επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, κηρύσσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσον. Και δόρης ήμην ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάσης εσωτερικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σοκρεμάτων εν εαυτής απαράθραυς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της είναι δοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάθημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο ηφαιστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν του πονηρό δαίμονη κατακυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ου φύλαξη και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον της ημέρων ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερήμοπου στον Κύριο που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
4: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς, εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου.

προσώπους. Μνήστητη, Κύριε, των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη, Κύριε, των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες Σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη, Κύριε, και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων Σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς Σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών Σου. Πρεσβείες της παραχράντου Σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων Σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό Σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέσθε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός Σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά Σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά Σου, σκέπε την πόλην ταύτην. Έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν Σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, η δε στήλη αυτή σου σαλεύονται, ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι, ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς Σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή Σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας Σου. Αυτός, μνήστητη των εκθερμών Σου, Κύριε, και τα ελέη Σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και εσύ την δόξαν εναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε Δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως Δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς Σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότι πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο Σου προνοία διακυβερνών και πάντοθεν την σωτηρίαν χρησίμως κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν, και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής Σου μακρόθυμε.
η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφημάς τη συγκινήση αυτής, μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος, μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων, μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπέρ λαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζητε σου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σι δώρον ευχαριστήριον την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκθυρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, είναι το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπων, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημείς τα σά προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειων όρων εντός ιστάμεθα, ου καν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες
ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα. Αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται εσ' αλλήλους, φθονούνται εσ' αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων. Την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δεν ιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθόμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίους σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Από ψηλά από τις ανθισμένες ακακίες, τα άσπρα λουλούδια έστελναν τη μεθυστική τους ευωδιά. Μπρος τα πόδια τους απλωνόταν σκούρα, κινούμενη έκταση η θάλασσα. Δεν μιλούσαν. Είχαν περάσει πάλι οι δυο τους ολόκληρο το απόγευμα μαζί και αυτή την ώρα όπως πάντα σιωπούσαν. Η ναυσικά κοίταζε προς τη σκοτεινή θάλασσα. Οι σκιές της νύχτας τύλιγαν σαν ένα πέπλο μυστηρίου τη θάλασσα. Όμως για τον Άρη είχε χάσει πια κάθε μυστήριο, πράγμα που δεν ήθελε να το ομολογήσει ούτε στον εαυτό του. Δεν ήταν καθόλου κολακευτικό για αυτόν που ήθελε να πιστεύει πως ήταν ένας σοβαρός άνθρωπος, όχι σαν εκείνους τους επιπόλαιους που σαν τη μέλισσα πετούν από λουλούδι σε λουλούδι, ρουφούν το χυμό του και φεύγουν για να βρουν ένα καινούριο, ολόδρος άνθος. Κι όμως εκεί δεν πάει να καταντήσει κι αυτός. Στην αρχή πίστεψε πως στην Αυσικά θα βρίσκε εκείνη την απόλυτη ικανοποίηση και την πρωτόγνωρη αγαλίαση που η συντροφιά της Χλώης του είχε χαρίσει και που η ατυχία της τον εμπόδισε να χαρεί. Για μερικούς μήνες γελάστηκε πως το βρήκε και όμως στο τέλος όλης αυτής της αναζήτησης, αυτού του λυσαλαίου κυνηγητού, πίσω από το ασύλληπτο όραμα της ομορφιάς δεν βρήκε τίποτε. Μονάχα κενό. Μέσα της η ναυσικά δεν έκρυβε τίποτε, μια δίψα μόνο, μια λαχτάρα που τίποτε δεν μπορούσε να την ξεδιψάσει. Πολλές φορές ο Άρης ένιωθε κάτι το παράξενο κοντά της. Ήταν τις ώρες που σαν και τούτη τη στιγμή καθόταν οι δυο τους μονάχοι και δεν είχαν τίποτε να μιλήσουν. Έτσι του φαινόταν κάτι τέτοιες ώρες, σαν να στεκόταν πάνω από το χάος, πάνω από μια άβυσσο που ανοιγόταν μπρος τα πόδια του και τον έπιανε ήλιγκος. Δεν μιλούσαν πια τώρα τελευταία για τίποτε από εκείνα που έλεγαν στην αρχή, τότε που η ναυσικά φαντάζε μπρος τα θαμπωμένα του μάτια σαν το όραμα μιας ποιητικής φαντασίας και τον καλούσε να την ακολουθήσει. Το ήξερε τώρα πολύ καλά πως όλο αυτό το γοητευτικό επίχρησμα ήταν ένα δόλωμα, μια παγίδα. Και αυτός πόσο εύκολα πιάστηκε. Τώρα η ναυσικά αποκαλύφθηκε ποια ήταν. Ένα πλάσμα γυμνό και κάθε πίεση και ηθική ομορφιά δεν υπήρχε πάνω του. Ένα πλάσμα δοσμένο στην ικανοποίηση των πιο φτηνών πόθων και φιλοδοξιών. Ήταν μια γυναίκα που μπορούσε να χαίρεται όταν κυριαρχούσε πάνω στους άλλους, όταν τους έκανε όργανά της για την ταπείνωση και για να εξευτελίσει τις άλλες. Αυτή τη στιγμή που τα λέπια είχαν πια πέσει από τα μάτια του και βλέπε καθαρά, μπορούσε να το καταλάβει πως η δική του περίπτωση σε μια τέτοια ικανοποίηση απέβλεπε. Μήπως η ίδια δεν του τόνισε πολλές φορές πως αυτός ήταν η δυσκολότερη κατάκτησή της. Απορεί πως έμεινε δεμένος τόσο καιρό στο άρμα της. Θα θέλε να της μιλήσει, να της φανερώσει την πίκρα του γιατί τον ξεγέλασε. Όμως δεν το έκανε γιατί μια άλλη πιο ψύχρεμη σκέψη επικράτησε μέσα του. Ποιο είναι το λάθος της ναυσικάς, σε τι έφταιγε? Αυτός έπρεπε να μην ξεγελαστεί τόσο εύκολα. Και τώρα τι να κάνει? Πολύ βυθισμένος στη σκέψη σου, αγαπητέ μου, άκουσε τη φωνή της πλάι του. Δεν μπορώ να μάθω τι σκέφτεσαι? Ό,τι τίποτα το συγκεκριμένο, απλώς απολαμβάνω τον ερχόμο της νύχτας. Δεν είναι ανάγκη να λες ψέματα, είμαι βέβαιη πως δεν βρίσκεσαι εδώ αυτή τη στιγμή, το απάντησε εκείνη σαρκαστικά. Μα ήταν ανοησία μου να σε ρωτήσω τι σκέφτεσαι, αφού ξέρω. Ένιωσε το αίμα να ανεβαίνει στα μαγουλά του. Ήξερε ότι τα λόγια αυτά θα τα ακολουθούσε η συνηθισμένη σκηνή ζηλοτυπίας. Γιατί και αυτό το παράξενο του συνέβαινε. Η ναυσικά ζήλευε τη Χλώη με μια ζήλια πρωτόγονη, βίαιη, παράλογη, ανάλογη με τα άλλα συναισθήματά της. Ασφαλώς θα νοσταλγεί στην πολυθρόνα της. Το ξέρω, δεν χρειάζεται να κρυφτείς. Το σώμα σου είναι εδώ, μα ο νους σου, η καρδιά σου είναι κοντά της. Το ξέρω, μη με διακόπτεις. Άλλωστε το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή. Και αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που μου τράβαξε στο ενδιαφέρον. Ήμουν σίγουρη πως μπορούσα να την νικήσω, να την επισκιάσω την άχρωμη, την άνοστη, την αρρωστημένη γυναίκα στην πολυθρόνα. Σου απαγορεύω να μιλάς έτσι για τη Χλώη, φώναξε ο Άρης έξαλλος. Το ξέρω, μη θυμώνεις, δεν θα θίξω το ποιητικό σου πλάσμα,
το όνειρό σου, είπε εκείνη με μαλακιά τάχα φωνή. Μη στεναχωριέσαι. Σταμάτησε για λίγο, όρθωσε το κορμί της αγέροχα. Τον κοίταξε κατάματα και ο Άρης είδε τα μάτια της να στράφτουν μέσα στο μισοσκόταδο. Πίστεψα πως κάτι είχες μέσα σου εσύ, πως ήσουν αλλιώτικος, ανώτερος από τους άλλους, πιο ελεύθερος. Σε είδα να μην σταματάς μπρος σε συμβατικές καταστάσεις και σε ανίσχυρους δεσμούς και είπα πως άξιζες. Όμως κι εσύ αποδείχτηκες ένας νερόβραστος, ένας άψυχος, ένα μαλακό, συγχαμερό αμφίβιο σαν όλους τους άλλους. Την ησυχία σου αγαπάς, το χουζούρι σου, τα καθιερωμένα. Πήγαινε λοιπόν παλιά στην πολυθρόνα της. Δεν σε κρατάω με το ζόρι. Τ' ακούς? Δεν κρατάω εγώ κανένα με το ζόρι. Εγώ δεν έχω ανάγκη από κανέναν. Τ' ακούς? Η φωνή της είχε πάρει έναν έξαλλο τόνο. Φώναζε χωρίς να λογαριάζει που βρισκόταν. Ούτε ποιος μπορούσε να την ακούσει. Ο Άρης δεν μίλησε. Το ξέρε πως τα λόγια του δεν θα ωφελούσαν σε τίποτε. Θα ήταν σαν το λάδι μέσα στη φωτιά. Ήξερε από άλλες παρόμοιες σκηνές πως σε λίγο θα πέφτε όλος αυτός ο θυμός και θα του χαμογελούσε μετανιωμένη. Θα τον κατάφερνε να συμφιλειωθεί μαζί της και αυτή η ιστορία θα συνεχιζόταν ως τότε που θα τολμούσε αυτός να τη σταματήσει.

Δεν ήταν μόνο η τόλμη που του έλειπε του Άρη. Την αυσικά μπορούσε να την αντιμετωπίσει, μπορούσε να της αντιμιλήσει, να θυμώσει κι αυτός, να της πει πικρά λόγια, να την πληρώσει με το ίδιο νόμισμα. Να κανονίσει μια και καλή τους λογαριασμούς του μαζί της και να μην την ξαναδεί. Εκείνη που τον φόβιζε, εκείνη που δεν είχε τη δύναμη να αντικρίσει ήταν η Χλώη. Η σιωπηλή, υπομονετική, η χαμογελαστή Χλώη τον φόβιζε. Να γυρίσει κοντά της, πόσο το ήθελε. Όχι, δεν ήταν ψέματα. Δεν ήταν παράξενο αυτό που είχε πει πάνω στο θυμό της η Ναυσικά. Ήταν αλήθεια. Η ψυχή του όλο αυτό τον καιρό των άσκοπων περιπλανήσεων, στις ψεύτικες ομορφιές και τις φανταχτερές διασκεδάσεις, έμενε εκεί, πλάι της. Πάντα πλάι στη βαθιά της πολυθρόνα. Στα πόδια της μπροστά αγωητευμένη, δεμένη με τη δική της ψυχή. Πόσο άργησε να το καταλάβει, πόσο πόνεσε όταν το νιώσε. Ήταν πια τόσο αργά. Αυτός είχε σπάσει κάθε τι που του συνέδεε. Ακόμη και εκείνο τον αράχνινο δεσμό που τους έδαινε τους πρώτους μήνες μετά τη συμφορά. Αυτός είχε υψώσει το αδιαπέραστο τείχος που τον χώρισε από τη Χλώη και τώρα στέκονταν ο ένας αντίκρις στον άλλον, σαν δύο ξένοι που κάποτε είχαν συναντηθεί. Κι όμως, πόσο πιο κοντά της ένιωθε όλο αυτό τον καιρό που στα ζουμπουλιά της μάτια διάβαζε κρυμμένο, καταχωνιασμένο κάτω από το γλυκύτερο χαμόγελό της το βαθύ της πόνο. Γιατί ήταν σίγουρος, η Χλώη τα ήξερε όλα και ας μην του είπε ποτέ τίποτε. Και ακριβώς αυτή η αξιοθαύμαστη στάση της ήταν που τον έκανε να συνέλθει και να δει. Και τότε κατάλαβε πως εκείνο που τον είχε γοητεύσει από την αρχή στη Χλώη ήταν όχι τόσο η ομορφιά της, όσο ο εσωτερικός της κόσμος που ήταν τόσο πλούσιος και σπάνιος. Και αυτός ο ψυχικός πλούτος, ύστερα από τη συμφορά, είχε πάρει μια άλλη όψη θαυμαστή, υπέροχη, που ο Άρης δεν ήξερε πώς να την αποδώσει. Λες και είχε εξαϊλωθεί, είχε εξαγιαστεί. Πόσο ελεηνολογούσε τον εαυτό του για την τυφλότητά του. Να έχει πλάι του, μέσα στο σπίτι του, τι λέει, ένα με τον εαυτό του. Μια ψυχή, ένα σώμα, ένα τέτοιο θησαυρό και αυτός να τρέχει σαν τους χρυσοθύρες της παλιάς εποχής στις άγνωστες, επικίνδυνες και άγονες μακρινές χώρες. Η τελευταία αυτή σκέψη του ξαναθύμισε την παρουσία της Ναυσικάς. Γύρισε και την κοίταξε. Η έκρηξη του θυμού και της ζήλιας είχε καταβάλει και καθόταν σιωπηλή κοιτάζοντας προς τη σκοτεινή έκταση της θάλασσας. Πόσο μακριά βρισκόταν από τον Άρη αυτή τη στιγμή. Από καιρό το είχε καταλάβει ότι ο Άρης σιγά σιγά της ξέφευγε και είχε μαντέψει και το λόγο αυτής της απομάκρυνσής του. Εκείνη η εικόνα της άγνωστης γυναίκας με τη βαθυκόκκινη ουλή στο πρόσωπο, όσο πήγαινε αντί να χλωμιάζει, όπως το είχε ελπίσει, γινόταν και πιο δυνατή. Τους απομάκρυνε τον έναν από τον άλλον. Και ήταν η πρώτη φορά που η Ναυσικά νιώσε τον εαυτό της να παραμερίζεται. Δεν το δέχτηκε αυτό από την αρχή. Επαναστάτησε εσωτερικά. Ξαφνού κατάλαβε πως τα αισθήματα του Άρη ποτέ δεν είχαν αλλάξει παρά μόνο φαινομενικά. Και τότε είδε πως το μόνο που της απέμενε ήταν μια έντιμη αποχώρηση, μια αξιοπρεπής έξοδος, μια ήττα που θα την παρουσίαζε για νίκη. Έπρεπε να είναι αυτή που θα διακόψει το δεσμό και όχι ο Άρης. Και αυτό έπρεπε να το κάνει όσο ήταν ακόμη καιρός, όσο γινόταν πιο γρήγορα. Γιατί όχι και απόψε. Κάτι που είναι να γίνει, καλό είναι να γίνει μια ώρα αρχίτερα. Αυτή ήταν η αρχή της. Έτσι και τώρα. Δεν θα άφηνε μάλιστα να χάσει τη σημερινή ευκαιρία. Άκου Άρη, άρχισε. Αυτή η ιστορία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Κάνει κακό και στους δύο. Δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτε. Τουν αντίον, χάνουμε τον καιρό μας. Και είναι τόσο πολύτιμος ο καιρός. Χάνοντάς τον, σπαταλούμε τα νιάτα μας, τη ζωή μας. Τι εννοείς? Αυτό που είμαι βέβαιη ότι εύχεσαι. Δεν θέλω να ακούσω ψεύτικες διαμαρτυρίες και συμβατικές εκφράσεις λύπης. Καταλαβαίνεις. Δεν μπορεί ο ένας να ακολουθήσει τους χωριστούς δρόμους που ταξιδεύουν οι φαντασίες μας. Ας τελειώνει λοιπόν αυτή η υπόθεση. Ο Άρης ξαφνιάστηκε. Δεν πίστευε στα αυτιά του. Η λύση σε αυτή την κακή περιπέτεια που τον γέμιζε τύψεις ερχόταν από εκεί που δεν το περίμενε. Κάτι πήγε να πει, μα η Ναυσικά τον έκοψε. Όχι, όχι, άφησε με να τελειώσω. Άλλωστε μην ξεχνάς πως ο καιρός των εξετάσεων πλησιάζει
Και ποτέ για το χατήρι κανενός δεν άφησα τις εξετάσεις μου. Έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να διακόψουμε σε λίγο τις ρομαντικές μας εξορμήσεις. Ας τις διακόψουμε λοιπόν. Ελπίζω να κρατήσουμε μια καλή ανάμνηση και οι δυο μας. Είπε και αναστέναξε ελαφρά. Αυτό είναι η ζωή. Σηκώθηκε απότομα, τεινάζοντας τα μαλλιά της με μια αγέροχη κίνηση. Σε λίγο αν θέλεις φεύγουμε. Του φώναξε και προχώρησε προς το αυτοκίνητο. Σηκώθηκε κι ο Άρης και άρχισε να βαδίζει σιγά σιγά. Καμιά σκέψη δεν υπήρχε στο μυαλό του. Προχώρησε εντελώς μηχανικά κάτω από τις ανθισμένες ακακίες προς το αυτοκίνητο που θα τους έφερνε στην πόλη.

Όποιος έμπαινε εκείνο το πρωινό στο σπίτι του Χρήστου Φλέσσα και προχωρώντας αδιάκριτα προς το εσωτερικό του άνοιγε την πόρτα της τραπεζαρίας, θα βρισκόταν μπροστά σε ένα πίνακα ζωγραφικής με ένα από τα ωραιότερα, συγκινητικότερα, τρυφερότερα θέαματα. Τη μητέρα με το παιδί. Ένα θέμα καθημερινό, συνηθισμένο, μα πάντα καινούριο για την αιώνιο. Η Νάτα καθόταν πλάι στην ανοιχτή μπαλκονόπορτα, με τα πόδια της ακουμπισμένα σε ένα μικρό σκαμνάκι και το χαριτωμένο της κεφάλι σκυμμένο τρυφερά πάνω από το ρόδινο προσωπάκι του μωρού της. Ένα ευτυχισμένο χαμόγελο άνθιζε στα χείλη της, καθώς το ανοιξιάτικο αγεράκι ερχόταν από τη θάλασσα και της ανέμιζε τα μαλλιά. Η θάλασσα ήταν εκεί κοντά, λίγο πιο πέρα από το σπίτι, απλωνόταν γαλάζια και ατάραχη. Ωραιότατη κάτω από το γαλάζιο ακόμα ανοιξιάτικο ουρανό. Η μικρή Λίνα είχε τα ματάκια της κλειστά, όμως δεν κοιμόταν. «Αχ, μικρέ μου θησαυρέ», της έλεγε νοερά η Νάτα, «να μεγαλώσεις, να σε καμαρώσω κοπέλα». Και η φαντασία της, όπως η φαντασία όλων των μητέρων της γης, δεν δίστασε να ανοίξει τα μεγάλα της φτερά, να ξεπεράσει μερικά χρόνια και να αντικρίσει ένα χαριτωμένο κοριτσίστικο πρόσωπο να της χαμογελά. «Ω Θεέ μου, τι να την περιμένει άραγε. Κάνε την όμορφη, ευτυχισμένη τη ζωή της και προπαντός καλή». Εκείνη τη στιγμή τα ματάκια της μικρής άνοιξαν. Τώρα μπορούσε να αποθέσει τη Λίνα μέσα στο καλαθάκι της και να κοιτάξει τη δουλειά της. Το καλάθι με τις ροζ κορδέλες ήταν έξω στη βεράντα. Το σύρε η Νάτα σε ένα προφυλαγμένο μέρος και ύστερα έβαλε τη Λίνα πάνω στα άσπρα σεντόνια. Η μικρή ευχαριστημένη χαμογέλασε και άρχισε να χτυπά ποδαράκια και χεράκια. «Τώρα φρόνημα, ε! Και αν είσαι καλό κορίτσι, μόλις τελειώσω θα βγούμε περίπατο. Θα πάμε, ξέρεις που θα πάμε, ε! Στη θεία Χλόη που σ' αγαπά πολύ!» Ένα γέλιο δυνατό, σκαστό, βγήκε από το παιδικό στοματάκι. «Σε ευχαριστημένη που θα πάμε στη θεία Χλόη, ε! Σαν να σου καλάρεσε! Φεύγω τώρα και φρόνημα!» Όταν τελείωσε τη δουλειά της η Νάτα, ετοίμασε τη Λίνα για έξω. Έστριψαν το δρόμο που έφερνε προς τη θάλασσα. Ένα-δυο χελιδόνια σπάθησαν τον αέρα και πέρασαν σαν αστραπή μπροστά από τα μάτια της Νάτας. Τα είδε να πηγαίνουν για μια στιγμή στη φωλιά που ήταν χτισμένη πάνω από την πόρτα του σπιτιού της Χλόης. Η Λίνα μέσα στο καρότσι χαμογελούσε αφιψηλού σαν μικρή βασίλισσα που στέλνει συγκαταβατικά το χαμόγελό της στους υπηκόους της. Η Χλόη από μέσα τους άκουσε και τους περίμενε. Αυτές οι καθημερινές πρωινές επισκέψεις της Νάτας με τη μικρή Λίνα ήταν μια από τις πολλές μικρές χαρές που φώτιζαν τη ζωή της Χλόης. Δέχτηκε τις δύο επισκέπτριές της με μεγάλο ενθουσιασμό.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί τις κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανε

σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα τελειώσουμε σήμερα με τους ύμνους της ακολουθίας του Ισπερινού και θα ακούσουμε το Θεοτό και Παρθένε που λέγεται στην Ερωτοκλασία. Από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Αθανάσιο Καραμάνη θα ακούσουμε τον πρώτο στίχο από το οκτάηχο αργό Θεοτό και Παρθένε του Πέτρου Μπερεκέτου, σε ήχο πρώτο.

Μία άλλη σύνθεση συντομότερη του Θεοτόκη Παρθένε, πάλι σε οκτάηχο, είναι του Θεοδοσίου Γεωργιάδου. Θα την ακούσουμε από τη Βυζαντινή χοροδία του Παύλου Φορτωμά.

Θα κλείσουμε με τον πατέρα Θεοδόσιο Νεοσκητιώτη και το αργό πλούσιοι επτόχευσαν. Θα το ακούσουμε σε ήχο πλάγιο του πρώτου, όπως λέγεται στο Άγιον Όρος, σύμφωνα με την παράδοση της συνοδείας των Δανιηλαίων.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιζόμαστε για να σωθούμε.

απέστειλαν οι στρατηγοί τους ραβδούχους λέγοντες, απόλυσον τους ανθρώπους εκείνους. Πράξεις 16:35. Ύστερα από ένα όραμα της νυχτός προσφυλής μας ακροατέ, ο Απόστολος Παύλος διακόπτει την περιοδία του στη Μικρά Ασία και αφού παρέλαβε μαζί του τον Σύλλα, έρχονται στην πλουσία τότε και μεγάλη μακεδονική πόλη τους Φιλίππους. Ο Σύλλας ήταν γερός στέλεχος της πρώτης εκκλησίας και έλαβε μέρος στην Αποστολική Σύνοδο που εδογμάτισε πως ήθη, έθιμα, τελετουργίες, μορφή λατρείας και ό,τι συνδέει με τον Ιουδαϊσμό πρέπει να θεωρηθούν νεκρά μπροστά στη ζωντάνια της νέας εν Χριστώ ζωής που ζωοποιεί τους ψυχικά πεθαμένους, συγκροτεί το σώμα της Εκκλησίας και σώζει. Το αυτό προκειμένου και περί της ειδωλολατρικής ακολασίας, την οποία πρέπει να αντικαταστήσει η εγκράτεια και η σοφροσύνη έπειτα από το πλούσιο φως του Ευαγγελίου. Ο Απόστολος Παύλος δεν θεωρούσε σκόπιμο να ξεριζώσει ένα άγριο δέντρο που μπορούσε να το εμβολιάσει και να το κάνει καρποφόρο για να μην πιάνει και αχρηστεύει και τον τόπο. Επολιτεύεται με σοφία και με σύνεση. Ενδιαφέρεται να κερδίσει ψυχές και να τις οδηγήσει στο Χριστό. Στους Φιλίππους οι θρησκευτικοί άνθρωποι συνήθιζαν κάθε Σάββατο να βγαίνουν έξω από την πόλη και να προσεύχονται σε ένα καθιερωμένο τόπο κοντά στο ποτάμι. Ήταν τόπος απλής προσευχής και όχι θυσιών και οι Απόστολοι εξεμεταλλεύθησαν την ευκαιρία των θρησκευτικών αυτών συνάξεων. Παρακολουθούν τους προσευχομένους. Εκάθεντο δίπλο τους ομιλούσαν με φλόγα και με τέχνη στους απλούς αυτούς ανθρώπους που δεν είχαν πάρει είδηση της ανατολής του ηλίου και έμεναν με το λιχναράκι της καρδιάς. Προπαντός η συνάθρησης ήταν γυναικεία. Δεν είχε σημασία το πράγμα γιατί η ψυχή δεν έχει γένος. Είναι ψυχή που ο Χριστός ήλθε να ελευθερώσει από τα πάθη της και δεν διέκρινε φίλο. Και οι άνδρες αμαρτάνουν ή αγιάζονται όπως και οι γυναίκες. Η κόλαση και ο παράδεισος είναι και για τα δύο φύλλα στην προτίμησή τους. Γι' αυτό και οι Απόστολοι εκήρυταν τον εσταυρωμένο Ιησού. Το κήρυγμα εκείνο εκέρδισε την Πορφυρόπολη Λυδία και όλο της το σπίτι που επίστευσε στο Χριστό ευαπτίστηκε και σώθη. Η Λυδία είχε και την τιμή να φιλοξενεί τους Αποστόλους και είναι συγκινητικό μάλιστα το αίτημά της. «Ή και κρικατέ με πιστή το Κύριο είναι, εις ελθόντες εις τον οίκον μου μείνατε». Αλλά το δαιμόνιο δεν κοιμάται. Μετά το σταυρικό θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου φλέγεται από μίσος, φθόνο και ποικίλει κακότητα περισσότερο. Έπεσε όμως έξω στους υπολογισμούς του. Έβλεπε ότι το ξύλο του σταυρού που δεν εθανάτωνε την αλήθεια έγινε κοφτερό σπαθί, ειδικά τροχισμένο και γαλβανισμένο να σκοτώσει το ιδεχθές θηρίο του ψεύδους. Πατέρας του ψεύδους, μισόθεος και μισάνθρωπος, μετήρχε το κάθε μέσο να πλανά, να μισθοδοτεί και να κρατεί υπό το καταθλιπτικό του πέλμα τις δυστυχισμένες ψυχές. Περισσότερο από κάθε άλλη εποχή εκκοινοτοποιήθη κατά τις ημέρες της δημοσίας δράσεως του Κυρίου
και μετά το θρίαμβο της Αναστάσεως, όταν το Πνεύμα το Άγιο άναψε την πυρκαγιά παντού και μέσω των Αποστόλων προεφητεύεται η κατάργηση του κράτους της βασιλείας του. Γι' αυτό και έφρυτε ο Σατανάς ενθυμούμενος την κατάρα του Θεού στο κεφάλι του όταν ευήθιζε το ανθρώπινο γένος στη συμφορά. Αυτό σου τηρήσει κεφαλήν. Η τακτική του διαβόλου ήταν κατάλληλη για εκείνους που ήθελε να κερδίσει ή να κρατήσει στην εξουσία του. Τους Ιουδαίους εδέσμευε με τους μοσαϊκούς τύπους και με μια λατρεία που δεν έσωζε. Τους έπειθε να μένουν αιωνίως οι αμαρτωλοί θρήσκοι που δεν έχουν ανάγκη να αγωνίζονται κατά των παθών τους. Τον ειδωλολατρών εθεράπευε τις αδυναμίες με εφάμαρτες προσφορές. Κατόρθωνε να μην δημιουργεί ζητήματα συνειδήσεως, ώστε φαινομενικά να γαλινεύουν οι διδασκόμενοι από τον Σατανά. Ο κίνδυνος δεν ήταν μικρός, γιατί η νέα μέθοδος παραπλανήσεως ήταν ψυχολογική και έφερνε στη συζήτηση νέο τρόπο σκέψεως και τοποθετήσεως των πραγμάτων στη συνείδηση του κόσμου, ώστε να δρά εκ του ασφαλούς. Αυτή η ναρκωτική ένεση του διαβόλου είναι αποτελεσματική στις νοθρές ψυχές που νιστάζουν, γιατί τις φέρνει σε κατάσταση τέτοια ώστε να νομίζουν πως είναι ευτυχοί στη δυστυχία τους, θρήσκες στην αθεία τους, ενάρετες στην ακόλαστη ζωή τους, ελεύθερες στα δεσμά τους. Ευκολότερα με αυτά γίνεται ασπαστή η αμαρτία. Επειδή και στην πόλη των Φιλίππων η φωτιά της αληθείας μπορούσε με το στόμα του Αποστόλου Παύλου να κάμψει και να μεταβάλει σε στάχτη τους πύργους του διαβόλου, αυτός μεταβάλλεται σε προφήτη και διαπιστωτή της μεγάλης αλήθειας, πως πράγματι

επιστημονικά μέντιουμ στον 20ο αιώνα. Το σχέδιο του διαβόλου σοφότατο, γιατί έσπρωχνε το πλασματάκι εκείνο κοντά στους Αποστόλους για να φωνάζει δυνατά: ούτε οι άνθρωποι δούλοι του Θεού, του υψίστου εισήν, ήτινες καταγγέλωσιν ημίν οδόν σωτηρίας. Κι ήταν σοφότατο το σχέδιο, γιατί απέβλεπε στην εξόντωση των Αποστόλων από μέρος του Ιουδαϊκού και του ειδωλολατρικού όχλου. Η υπηρεσία του δαιμονίου, έστω κι αν έλεγε μια αλήθεια, ήταν αρνητική και επομένως βλαπτική για την πρόοδο του Ευαγγελίου. Δεν είχε ανάγκη η αλήθεια του Χριστού να πιστοποιείται από το σατανά. Είναι φως και ακτινοβολή που μονάχα οι ψυχικά τυφλοί δεν το βλέπουν. Αλλά και τη μυστική της σωτηριώδη δραστικότητα δεν την εξαρτά από την ομολογία του σατανά, αλλά από τη δύναμη του Θεού. Έπειτα, αξιοπιστότεροι μάρτυρες της θεότητος των Αποστόλων, των κηρυγμάτων των και της γνησιότητος των θαυματουργιών των, είναι επί τα βελτίω ψυχικέ μεταβολέ. Εξάλλου, όπως τονίζει και ο Δαβίδ, το πλεονάζον κακίαν στόμα δεν είναι και κατάλληλο να φθέγγεται την σώζουσαν αλήθειαν. Και καθώς γράφει και ο σοφός Σιράχ, ουχωραίος ένος εν στόματι αμαρτωλού. Για να επιφέρει σύγχυση ο σατανάς, πρώτον χρησιμοποιεί το σώμα μιας μικράς και δεύτερον δεν ξεσκεπάζει τον εαυτό του. Καταγγέλωσιν ημίν δηλαδή της φιλιππισίης οδόν σωτηρίας, ώστε να γίνει πιστευτό πως η κόρη δεν έχει πνεύμα πίθωνος, αλλά από Θεού προφητεύει. Όμως η διαπίστωση σε αυτή οπωσδήποτε θα είχε οδυνηρές συνέπειες και για τους Αποστόλους και για το κηρυγμά τους. Η συνεχής όχληση των Αποστόλων ήταν πραγματικά βασανιστική, γιατί δεν μπορούσαν να ανεχθούν συστάσεις εκ μέρους του σατανά στον κόσμο, που ήταν γι' αυτόν ένα εξασφαλισμένο για χρόνια εκμεταλλεύσιμο υλικό. Οι άνθρωποι της αγνίας δεν μπορούν να ξεχωρίσουν την αλήθεια που σώζει από το ψεύδος που προσφέρει για να σκοτώνει. Το πνεύμα του πίθωνος υπεκρίνει το ενδιαφέρον, ενώ στην πραγματικότητα χάσμα μέγα εστήριχτε μεταξύ αυτού και των Αποστόλων. Τα ελαττήριά του λοιπόν ήσαν φανερά, έστω κι αν στο τέλος δεν βγήκε κερδισμένο. Επειδή δεν έβαλε κανείς τον σατανά να κάμει τον τελάλη στην κοινωνία των Φιλίππων, και επειδή ψυχικά ο Παύλος κατεπονείτο από τις σατανικές πανουργίες, επιστρέψα στο πνεύματι, είπε, παραγγέλωση εν το ονόματι Ιησού Χριστού εξελθήν απ' αυτής και εξήλθεν αυτή τη ώρα. Αυτή τη θαυματουργική δύναμη της φυγαδεύσεως των δαιμονίων έδωσε ο Χριστός στους Αποστόλους του, πράγμα που εγένετο και ζώντος του Κυρίου επί της γης. Και εάν μεν το παιδί ευασανίζετο, εσπάρασε, άφριζε, κατέστρεφε έπιπλα, οδηγήτο στη φωτιά και στον κρυμό και υπηλήτο με αυτοκαταστροφή, η φυγάδευση του δαιμονίου δεν θα προκαλούσε θέμα διωγμό των Αποστόλων. Αλλά ο διάβολος είχε κάλλιστα συνδέσει την εξουσία του με τα άμεσα υλικά συμφέροντα των κυρίων της μαντευωμένης. Αν σήμερα στον αιώνα του φωτός τα υλικά συμφέροντα ρυθμίζουν τη θρησκευτικότητα και ηθικότητα πολλών, πόσο μάλλον τότε που ευασίλευε στις καρδιές των το σκότος. Και έχουμε μάλιστα το προηγούμενο των Γεργεσινών, οι οποίοι έφραξαν το δρόμο του Χριστού από ταπεινή ιδιοτέλεια, από το φόβο μήπως το ηθικό καθεστώς της νομοθεσίας του Κυρίου, καθεστώς ηθικού καθαρμού και πνευματικής ζωής,

μειώσει τα παράνομα υλικά των κέρδη. Και δεν είναι καθόλου παράδοξο προσφυλής μας ακροατέ, γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται στο πρόσωπο των Αποστόλων Παύλου και Σίλα. Εκεί μετά την εκδίωξη των δαιμονίων και την είσοδο στους χείρους που αποτελούσαν το παράνομο εμπόριο των επιχειρηματιών, απαγορεύεται στον Ιησού να πατήσει στο έδαφος των Γεργεσινών. Έτσι ο Σατανάς με συμμάχους τους Γεργεσινούς αναστέλει έστω και προς καιρόν τη διάπλωση του Θείου Φωτός στα σκοτισμένα μυαλά των κατοίκων της περιφερίας. Κάνει κάτι τέτοιο ο εξαποδίτης κατά παραχώρησην Θεού, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. «Ιθελήσαμεν ελθύν προς ημάς, εγώ μεν Παύλος και άπαξ και δεις, και ενέκοψεν ημάς ο Σατανάς. Και οι καρδιές δοκιμάζονται και ο Σατανάς αυταπατάται και εξευτελίζεται, γιατί το έργο του Θεού κλείνει καθεαυτό τη δύναμη της ολοκληρώσεώς του. Και εδώ ο ίδιος διάβολος που συνδέει την παρουσία του με την παρανομία της προσφοράς του απαγορευμένου ξεσηκώνει τους συμφεροντολόγους που μετεχειρίζονται το δαιμονισμένο πλάσμα ως μέσον πλουτισμού εναντίον των Αποστόλων, τους οποίους ονόμαζε δημοσία δούλους του Θεού του Υψίστου, καταγγέλλοντας οδόν σωτηρίας. Το σχέδιο του Σατανά σοφότατο με τις μαντίες του κρατούσε ευλαβική την ψυχή των απίστων στη θρησκεία των ειδώλων ως τάχα αληθινή, αφού παρατηρούνται και αποκαλύψεις των όσων έγιναν και κρύπτονται από τους ανοήτους που δεν καταλαβαίνουν πως ο Σατανάς μπορεί να λέγει τα όσα έγιναν ή και γίνονται, αγνοεί όμως τα όσα θα γίνουν. Και τούτο γιατί είναι πεπερασμένο πνεύμα, όπως και η απλή και κοινή θνητή. Έπειτα με αυτές τις αποκαλύψεις του έγδινε τους αφελείς και επλούτιζε τους πονηρούς για να συνηγορούν όλοι τους υπέρ του παρανόμου καθεστώτος του. Όσοι πλουτίζουν με τα σατανικά μέσα είναι και σκληροί και αδίστακτοι κακούργοι. Είναι οι τύποι εκείνοι που συσσωρεύουν το χρήμα με τα θέμητα μέσα για να αποκτήσουν δύναμη και να χρηματοδοτήσουν και πάλι τα έργα του διαβόλου. Γιατί και σήμερα δεν μπορεί να πει κανείς πως τόσα έντυπα, τόσα πολυτελή κέντρα επάνω στη γη ή κάτω από τη γη, τόσα μέσα διαφθοράς του χαρακτήρος που σαπίζουν τις ψυχές είναι από Θεού. Ο υλικός πλούτος που αποκτάται δια του Σατανά, το Σατανά εξυπηρετεί όπως και στην προκειμένη περίπτωση και όχι την Εκκλησία του Χριστού, την κοιλιά και όχι την καρδιά. Απόδειξης, οι δόντες, οι κύριοι αυτής δηλαδή της εχούσης πνεύμα πίθωνος, ότι εξήλθεν η ελπής της εργασίας αυτών, επιλαβόμενοι των Παύλων και των Σίλαν ήλκησαν εις την αγοράν επί τους άρχοντας και προσαγαγόντες αυτούς της στρατηγής είπων. Ούτε οι άνθρωποι εκταράσους συν την πόλην Ιουδαίοι υπάρχοντες και καταγγέλους συνέθη αούκ έξες την ημίν παραδέχεσθε ουδέ ποιήν Ρωμαίοι σούσι. Αλλά πότε ανεκάλυψαν οι ευθυλείς υποκριτέ και συμφεροντολόγοι την κακή επίδραση των Αποστόλων επάνω στα ρωμαϊκά ήθη, όταν σαν δούλοι του Θεού έδειχναν το σωστό δρόμο της σωτηρίας ή όταν εξιδίωξαν το δαιμόνιο και σταμάτησε να τρέχει η πηγή του αμέσου ακόπου και ανηθίκου πλωτισμού, ασφαλώς τότε αυτοί και στο Χριστό θα επίστευαν αρκεί να επλούτιζαν μέσω του διαβόλου. Δεν ενδιαφέροντο αυτοί για την εκθεμελίωση του ειδωλολατρικού καθεστώτος που ατίμαζε τον άνθρωπο
αλλά για την τσέπη τους. Εφόσον η τσέπη τους άδειασε και ήσαν αναγκασμένοι με τον ιδρώτα τους να ζήσουν και όχι με την εκμετάλλευση της δυστυχούς δαιμονισμένης, εξηγριώθησαν επικινδύνως κατά των Αποστόλων ως καταλυτών των θρησκευτικών και κοινωνικών ηθών και συνηθιών. Και έλεγαν μεν την αλήθεια, αλλά ήταν πρόφαση μέσα στην αμαρτία τους. Φυσικά οι Απόστολοι επιζητούσαν να φέρουν τον κόσμο στην αληθινή πίστη και την αγνότητα των χριστιανικών ηθών. Μία αληθινή πίστης ξεθεμελίωνε του σατανά του πύργους. Όμως εάν άφηνε ο Παύλος τον δαίμονα της μανδύας στην υπηρέτρια και συνέχιζε να υπάρχει η πηγή του παρανόμου και αντιθέου πλουτισμού των κυρίων της, δεν θα ενδιαφέροντο οι άπιστοι ληστέ για την κατάργηση των ρωμαϊκών εθήμων, αφού δεν είχαν να χάσουν και τίποτε. Τώρα όμως μεταβάλλονται σε φρουρούς και υπερασπιστάς του κινδυνεύοντος ειδωλολατρικού καθεστώτος. Καταγγέλου συνέθη, αούκ έξιστην ημίν παραδέχεστε ουδέ ποιήν Ρωμαίοι σούσι. Και δεν εσταμάτησαν στην επίσημη καταγγελία προς τας Ρωμαϊκάς αρχάς, ώστε να τηρηθεί ο νόμος και η διαδικασία που αρμόζει σε ευνομούμενο κράτος, αλλά ξεσήκωσαν και τον όχλο εναντίον των Αποστόλων, όπως έκαμε και ο αργυροκόπος Δημήτριος στην Έφεσο από λόγους συμφεροντολογικούς. Αλλά εκείνος ήταν ειλικρινέστερος των εκμεταλλευτών της μαντευωμένης, γιατί είπε καθαρά στους εργάτες πως η επικράτηση της αληθείας του Χριστού σημαίνει γκρέμισμα και αφανισμό των ειδώλων με τα οποία ζούσαν. Ενώ οι αναφερόμενοι στην παρούσα περικοπή ευψεύδοντο ότι τάχα ενδιαφέροντο για τη θρησκεία τους και τα έθιμά τους και όχι για τη βλάβη των συμφερόντων τους. Αυτή η εξέγερση προσφυλής μας ακροατέ του ρωμαϊκού όχλου κατά του Παύλου και του Σίλα δημιούργησε σάλο μέσα στην πόλη. Ο όχλος όταν παρασύρετο από τους επιτιδίους δημαγωγούς δεν έχει τη δύναμη να λογικευθεί και να κρίνει ορθά. Ακούει συνθήματα, ασυνάρτητες φρασεολογίες, παρακολουθεί έξαλες κινήσεις των δημεγερτών του, ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι του και με το εμπρός μεταβάλλεται σε ορμητικό χήμερο που καταστρέφει ό,τι και όσα συναντήσει στη φορά του. Επόμενο ήταν να ταραχθούν οι στρατηγοί των Ρωμαίων και να εκμανούν μέχρι του σημείου ώστε να κακοποιήσουν μέχρι σέματος τους Αποστόλους και να διατάξουν τη φυλάκισή τους χωρίς καν να κάμουν και τυπική ανάκριση στα ενδότερα της φυλακής. Ο δεσμοφύλαξ κατά την εντολή που έλαβε τους πόδας αυτών εισφαλίσατο εις το ξύλον. Οι Απόστολοι όμως γεμάτη χαρά που υπέφεραν για τη δόξα του Κυρίου προσήφκοντο και υμνούσαν το Θεό κατά το μεσονύκτιον. Η θρησκευτική τους μελωδία κατά τις ώρες της γύρω νεκρικής υγής είχε γοητεύσει όλους τους φυλακισμένους. Επικροώντο δε αυτόν οι δέσμοι, όταν ο τόπος της κολάσεως γεμίζει από ανθρώπους του Θεού, αλλάζει όψη και ψυχολογία, μεταβάλλεται σε παράδεισο, και όταν οι άνθρωποι του Θεού δεν είναι απλώς ενεργά και ζωντανά μέλη της Εκκλησίας, αλλά και συνειδητά όργανα του Θεού, τότε ο Θεός γκρεμίζει και τη φυλακή τους, κονερτοποιεί και τα δεσμά τους, αλυσοδένει και τους δεσμοφύλακας. Άφνο δε σεισμός εγένετο μέγας, ώστε εσαλευθύνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου, ανεόχθησαν τε παραχρήμα εθύρε πάσε και πάντων τα δεσμά ανέθη. Αντί ο σατανάς να κερδίσει έδαφος, αφανίζεται κάτω από τη δύναμη του Θεού και συσύει τα θεμέλια φυλακών, λύει τα δεσμά των καταδίκων, ανοίγει κλειδαμπαρωμένες πόρτες και παράθυρα,
απογυμνώνει τελείως από την ισχύ του στα μέσα της υλικής βίας και κανονίζει αυτή κατά σύμφορο σκοπιμότητα την κήτη της ροής των γεγονότων. Γιατί το μεσονύκτιο θαύμα το οποίο άριστο τεχνικότατα περιγράφει ο Λουκάς, ανθρωπίνος ασύλληπτο και ανεξήγητο, μας μεταφέρει εκεί που η παρουσία του Θεού βεβαιώνει τη δύναμή του και την αγάπη του προς τους απλούς πιστούς και τους πνευματοφόρους εργάτας του Ευαγγελίου. Εκδιώκεται προσφυλής μας ακροατέ το πονηρό δαιμόνιο από την πεδίσκη, ελευθερούται από τα σατανικά δεσμά της, χτυπιέται ο ανήθικος πλουτισμός, αξιούνται δεσμών, δαρμών και φυλακής οι Απόστολοι, συσσίονται τα θεμέλια της φυλακής, πιστεύει και βαπτίζεται ο δεσμοφύλαξ μετά της οικογενείας του, ύστερα από σύντομη κατήχηση. Τρομοκρατούνται και οι στρατηγοί και παρακαλούν τους δεσμότες να μην δημιουργήσουν ζητήματα. Οι Απόστολοι μετά τη δικαία τους διαμαρτυρία για το παράνομο της φυλακίσεως και κακοποιήσεως τον τράβηξαν στο σπίτι της Λυδίας, όπου οι αδελφοί παρηγορήθηκαν και έπειτα συνέχισαν την αποστολική τους οδηπορία μέσω άλλων σταθμών με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη. Φτωχά τα λόγια του περιορισμένου μας χώρου που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τον ακροατή. Μόνον η προσεκτική μελέτη της σχετικής περικοπής που τόσο συγκινεί και τόσο διδάσκει για την προστασία που παρέχεται από τον Κύριός μας σε όσους έχουν την υψίστη τιμή να είναι χριστιανοί και μάλιστα να εργάζονται ένεκεν της δόξης του ονόματός του, ζωντανεύει την πραγματικότητα και συγχρόνως ελέγχει τη χλιαρότητα των σημερινών πιστών.

Στη συνέχεια του προγράμματος μας, φίλοι ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Τριάδα σε ζωντανή ηχογράφηση από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μιχάλης Μελέτης.

Την τρισυπόστατον θεότητα δοξάζομεν, Πατέρα άναρχον, Υιόν και Πνεύμα Άγιον, ουσιότητος μονάδα ηνωμένησε, προσκυνούντες των πτεσμάτων συγχωρήσεως και της δόξης σου

τη Δευτέρα της Πεντηκοστής, αυτό το Πανάγιον και ζωοποιών και παντοδύναμον εορτάζομεν πνεύμα,

βάθους του μυστηρίου του φρικτού σου και θείου, των τρόπων πάσα φύση σου κείδε, πως ο φύση εις πελον Θεός, εν τρισί προσώπης φαίνει εν αργέστατα, της πίστη αδιστάκτος

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπής ημών, δόξα σοι, ο εν είδη πυρήνων γλωσσών, ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα, επί τους Αγίους Αυτομαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και κανονικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου του Εντοάδου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

το Άγιο Πνεύμα στη δημιουργία του κόσμου. Το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα στον χρόνο αρχίζει από τη δημιουργία του κόσμου. Συνδημιουργεί με τον Πατέρα και τον Υιό τον κόσμο, τον άνθρωπο, τους αγγέλους. Συνδημιουργεί ως Θεός ισοδύναμος, ομότιμος και ομούσιος. Στη δημιουργία της χτίσεως, το Άγιο Πνεύμα συνδημιουργεί με τον Πατέρα και τον Υιό. Στη Γένεση λέει: «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και τη γην. Η δε γη είναι αόρατος και ακατασκεύαστος και σκότος επάνω της αβύσσου και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος». Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Η γη ήταν αόρατη και αδιαμόρφωτη και σκοτάδι απλωνόταν πάνω στα βαθιά νερά και το πνεύμα του Θεού περιφερόταν επάνω στα νερά. Στους ψαλμούς λέει: «Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Στέλνεις το πνεύμα σου και κτίζονται και έτσι ανακαινίζεις την επιφάνεια της γης». Είναι σαφή τα σχόλια του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού και του Διδύμου του Τυφλού που λένε: «Πρώτα λοιπόν το νερό διέταξε ο Θεός να βγάλει ζωντανά πλάσματα, γιατί επρόκειτο με το νερό και με το Άγιο Πνεύμα που στην αρχή φερόταν πάνω στα νερά να ανακαινήσει τον άνθρωπο. Και έχοντας το Πνεύμα την αυτή με τον Πατέρα και τον Υιό δύναμη, δημιούργησε όλα όσα δημιούργησε ο Πατέρας και ο Υιός».

Στη δημιουργία του ανθρώπου, το Άγιο Πνεύμα συνδημιουργεί μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό. Στο βιβλίο του Ιώβ λέει: «Πνεύμα θείον το ποιήσαν με, πνοή δε παντοκράτορος ή διδάσκουσά με». Το Πνεύμα του Θεού είναι που με δημιούργησε και η πνοή του Παντοκράτορα είναι εκείνη που με διδάσκει. Στο δε βιβλίο της Γενέσεως λέγει: «Και είπεν ο Θεός, ποιήσω μεν άνθρωπον, κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν. Και είπε ο Θεός, ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας εικόνα και να έχει την δυνατότητα να ομοιάσει με εμάς». Το Άγιο Πνεύμα δόθηκε στον πρώτο άνθρωπο μαζί με την πνοή. Μετά από την πτώση, η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος έγινε εξωτερική ως προς τη φύση του ανθρώπου. Το Άγιο Πνεύμα συνδημιουργεί τον άνθρωπο με τον Πατέρα και τον Υιό, ψάλουμε και στην Εκκλησία μας. «Ότε καταρχάς τον Αδάμ διέπλασας, Κύριε, τότε το λόγο σου το εν υποστάτω ευώησας εύσπλαχνε, ποιήσομεν κατά την ημετέραν ομοίωσιν, το δε Πνεύμα το Άγιον συμπαρήν δημιουργών, διοβοόμενση, ποιητά ο Θεός ημών, δόξαση. Κύριε, όταν στην αρχή δημιούργησες τον Αδάμ, τότε ευσπλαχνικέ, είπες προς το λόγο σου που είναι πρόσωπο, ας δημιουργήσουμε σύμφωνα με τη δική μας ομοίωση. Και το Πνεύμα το Άγιο ήταν παρόν και μαζί δημιουργούσε. Γι' αυτό φωνάζουμε σε σένα, Δημιουργέ ο Θεός μας, σου ανήκει δοξολογία». Είναι από την παρακλητική «Κάθισμα του Μεσονυκτικού» της Κυριακής του Δευτέρου Ήχου.

Άγιο Πνεύμα αγιάζει τους αγγέλους. Χωρίς το Πνεύμα δεν υπάρχει αγιασμός. Οι δυνάμεις των ουρανών δεν είναι άγιες από τη φύση τους. Αλλιώς ασφαλώς δεν θα είχαν καμία διαφορά από το Άγιο Πνεύμα. Αλλά λαμβάνουν από το Πνεύμα η καθεμιά για τον εαυτό της το κατάλληλο μέτρο του αγιασμού, ανάλογα με την μεταξύ τους υπεροχή, μας λέει ο Άγιος Μέγας Βασίλειος.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα ακούσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Κώστα Ζορμπά.